Η ώρα είναι 3. Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, απόψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94.8.

φώτα μιας πολιτείας που περιμένει τις ανασκαφές. Και τα κλουβιά με τα καναρίνια που κοιμούνται βαλμένα στη σειρά.

0: Η ώρα είναι 3:30.
1: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
2: Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports.
1: Συντονίσου.

Τα μάτια

0: Η ώρα είναι 4.
1: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας. Στους 94.8.

0: Η ώρα είναι 4:30.
1: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8. Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports. Συντονίσου.

0: ώρα είναι 5.
1: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94.8.
2: Κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα. Από τον ιδιωτικό ραδιοφωνικό σταθμό Κανάλι 1 Καλαμάτας θα ακούσετε δημοτικά τραγούδια που επιλέγει για σας ο Τάκης Γουρνάς. Καλή σας ακρόαση.

0: Η ώρα είναι 5:30.
1: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8. Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports. Συντονίσου.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, απόψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94.8.
2: Κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα. Από τον ιδιωτικό ραδιοφωνικό σταθμό κανάλι Ανακαλαμάτας θα ακούσετε δημοτικά τραγούδια που επιλέγει για σας ο Τάκης Γουρνάς. Καλή σας ακρόαση.

0: Η ώρα είναι 6:30.
1: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8. Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports. Συντονίσου.

0: Οδηπορικό στη ζωή. Μια ευκαιρία να δούμε και να σκεφτούμε για το πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε τα θαυμάσια λόγια του Θεού στη ζωή μας. Ένα οδηπορικό που κάθε μέρα, σε κάθε βήμα, θα εμπλουτίζουμε τη γνώση μας για το Θεό και θα εξοπλιζόμαστε με τις διαθέσιμες δυνάμεις Του. Κάθε μέρα λοιπόν, την ίδια ώρα, δίνουμε ραντεβού για ένα οδηπορικό στη ζωή. Και τώρα η πεντάλεπτη εκπομπή μας, οδηπορικό στη ζωή. Αν και ο Ιησούς Χριστός είναι γνωστός στους περισσότερους, μέσα στις ανάγκες της ζωής εύκολα ξεχνάμε τα λεγόμενά Του. Σήμερα λοιπόν σας προσφέρουμε ένα δώρο. Τηλεφωνήστε στο 210-48-1960 για να σας στείλουμε ένα DVD με την ταινία Ιησούς δωρεάν. 210-48-1960. Η ταινία είναι βασισμένη στο κατά Λουκά Ευαγγέλιο. Μπορείτε επίσης να επισκεφτείτε το discoverlife.gr για να δείτε την ταινία Ιησούς, όπως επίσης για να βρείτε βιβλικές εκπομπές, μουσική, ομιλίες, απόψεις νέων και πολλά άλλα. Αγαπητοί μας φίλοι και φίλες, γεια σας. Είμαι ο Θοδωρής Καλογερόπουλος και σας παρουσιάζω τη σημερινή εκπομπή μας «Οδηπορικό στη ζωή». Μπορείτε επίσης να ακούσετε την 30 λεπτή αναλυτική εκπομπή μας στο οδηπορικοστηζωή.gr. Ο Χριστός παρηγορεί τους μαθητές Του. Κάποιες περικοπές είναι για έκτακτες ανάγκες, όπως το κατά Ιωάννη κεφάλαιο 14. Το κεφάλαιο αυτό απάλυνε το σοκ εκατομμυρίων πιστών μέχρι σήμερα. Ο Χριστός λέει: «Μη ταράζετε η καρδιά σας, να έχετε πίστη στο Θεό, να έχετε πίστη και σε μένα», στο εδάφιο 1. Λέει ξεκάθαρα πως είναι Θεός και πως δεν αρκεί να πιστεύει στο Θεό, αλλά πρέπει να πιστεύει στον Ιησού Χριστό. Στη συνέχεια μας δίνει μια ιδέα του τι κάνει σήμερα. Ετοιμάζει τόπο για τους δικούς Του. Όταν θα είναι έτοιμος θα μας μαζέψει κοντά Του. Οι μαθητές χρειάζονται αυτή την ελπίδα, τον άκουσαν τα νέα για το θάνατο του Χριστού. Τώρα τους λέει: «Ξέρετε βέβαια και που πηγαίνω και την οδό που οδηγεί εκεί», στο εδάφιο 4. Πώς ξέρουμε την οδό? Ο Θωμάς έθεσε μια καλή ερώτηση και ο Χριστός την απαντά συνοψίζοντας το Ευαγγέλιο. «Εγώ είμαι η οδός, η αλήθεια και η ζωή. Κανείς δεν πηγαίνει στον Πατέρα παρά μόνο αν περάσει από μένα», εδάφιο 6. Όταν ο Χριστός είπε πως είναι η οδός, απαντάει στην ερώτηση «Πώς πάω στο Θεό?». Όταν είπε πως είναι η αλήθεια, λέει κάτι περισσότερο από το «σας λέω αλήθεια». Λέει πως «εγώ είμαι θεμέλιο της αλήθειας». Είπε επίσης πως είναι η ζωή. Τα πάντα από αυτόν αντλούν ζωή. Κανείς δεν πηγαίνει στον Πατέρα παρά μόνο αν περάσει από μένα. Με τη δήλωση αυτή δείχνει ότι κάθε άλλη θρησκεία οδηγεί σε αδιέξοδο. Ο μόνος δρόμος για να πάει κανείς στο Θεό είναι μέσω του Ιησού Χριστού. Τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή να σε ρωτήσω, φίλε, τον γνωρίζεις? Πιστεύεις πως αυτός μόνο είναι ο σωτήρας σου? Μόνο αυτός μπορεί να σε σώσει. Όταν προσεύχεσαι στο όνομα του Χριστού, προσεύχεσαι να δοξαστεί. Ο Θεός δεν ακούει οποιαδήποτε προσευχή, ακούει όταν τον πλησιάζει στο όνομα και για τη χάρη του Χριστού. Ο Χριστός λέει πως όσοι τον αγαπούν θα τον υπακούν. Δεν μπορείς να λες ότι τον αγαπάς αν δεν τον υπακούς. Ο Ιησούς υπόσχεται να φανερώσει τον εαυτό του σε όσους αγαπούν τον Κύριο. Δεν είναι θαυμαστή αυτή η υπόσχεση? Καθώς ετοιμαζόταν να φύγει από κοντά τους, τους υποσχέθηκε πως ο Θεός θα τους έστελνε βοηθό, το Άγιο Πνεύμα που θα ζούσε μαζί τους. Ενώ ολοκληρώνει την τελευταία του συνομιλία με τους μαθητές του, τους λέει: «Φεύγω και σας αφήνω την ειρήνη. Τη δική μου ειρήνη σας δίνω», στο εδάφιο 27. Η ένδοξη και θαυμαστή αυτή υπόσχεση πραγματοποιείται σε όσους παραδίδονται πλήρως στα χέρια του. Με αυτά, ο Χριστός κατευθύνεται στον κήπο της Γεθσημανή, όπου θα παλέψει ξανά με το διάβολο. Αφού θα νικήσει αυτή τη μάχη, θα ανέβει στο σταυρό για τις αμαρτίες όλου του κόσμου και στη συνέχεια το Άγιο Πνεύμα θα έρθει στον κόσμο μας. Η προσευχή μας είναι το Πνεύμα να φανερώνει τον Κύριο Ιησού σε όποιον ακούει αυτά τα λόγια. Και ευχόμαστε αυτό να γίνει πραγματικότητα στις ζωές και στις καρδιές πολλών από μας. Στο επόμενο, ο Χριστός λέει από πού προέρχεται η δύναμη. Ευχόμαστε τούτη πεντάλευτη καθημερινή εκπομπή να σας βοήθησε να εκτιμήσετε και να κατανοήσετε καλύτερα το Λόγο του Θεού. Αν έχετε μια Καινή Διαθήκη, σας προσκαλούμε να τη διαβάζετε καθημερινά. Εάν δεν έχετε, Με χαρά να σας στείλουμε μια δωρεάν στη Δημοτική, εγκεκριμένη από τις χριστιανικές εκκλησίες, δηλαδή την Ορθόδοξη, την Καθολική και την Ευαγγελική Διαμαρτυρόμενη. Πάρτε τηλέφωνο τώρα στο 210-48-18-960. Επαναλαμβάνω, 210-48-18-960 ή στείλτε μας mail στο info@discoverlife.gr. Στο discoverlife.gr μπορείτε να βρείτε και άλλα ενδιαφέροντα θέματα.
1: Η ώρα είναι 7.
2: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
3: Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports.
2: Συντονίσου.

τροχιάνα διάταξη του πολιτικού σκηνικού με την κινητικότητα να χτυπά κόκκινο τόσο στα δεξιά όσο και στα αριστερά του πολιτικού φάσματος. Φαίνεται πως εισέρχεται, κυρίες και κύριοι, η χώρα. Με τον Αλέξη Τσίπρα να ανακοινώνει σήμερα την ημερομηνία παρουσίασης του κόμματός του, που είναι 26 Μαΐου, τη Μαρία Καριστιανού να παρουσιάζει το δικό της κόμμα στις 21 και τον Αντώνη Σαμαρά να ζυγίζει επίσης τις τελικές του αποφάσεις.

0: τώρα, Γιάννη Ευσταθίου, ήσουν εκεί, παρακολούθησες όλες τις διαδικασίες και στο προσκήνιο και στο παρασκήνιο, τα πηγαδάκια. Ζωήρεψε η συζήτηση για το ενδεχόμενο επιστροφής του πρώην Πρωθυπουργού, του Αντώνη Σαμαρά, εν μέσω φυσικά σεναρίων πως θα ιδρύσει δικό του κόμμα, επιστροφής του στη Νέα Δημοκρατία. Τι γνωρίζουμε?
1: Εύα, ζητούμενο για τη Νέα Δημοκρατία είναι η μέγιστη δυνατή συσπήρωση στον δρόμο προς τις εκλογές. Και αν κάτι καινούργιο ακούσαμε στο συνέδριο, είναι αυτές οι προτροπές για επιστροφή του Αντώνη Σαμαρά για επαναπροσέγγιση με το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας. Και αυτό γιατί? Διότι αν κάνει κόμμα ο κ. Σαμαράς, θα υπάρξει ρήγμα στην εκλογική βάση της Νέας Δημοκρατίας, θα υπάρξει απώλεια ψήφων και όταν πάμε σε εκλογές που πιθανά να έχουν και έναν οριακό χαρακτήρα, αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Γι' αυτό ο Άδωνης Γεωργιάδης, ο αντιπρόεδρος του κόμματος της Νέας Δημοκρατίας, το είπε καθαρά. Πρέπει όλοι να επιστρέψουν πίσω. Το είπε εξίσου καθαρά, τον είδαμε και λίγο πριν, ο κύριος Στάκης Θεοδωρικάκος. Γιατί? Διότι θα πρέπει λοιπόν να υπάρξει ενότητα για την κάλπη.
2: Ακούτε το πολύ ενδιαφέρον ρεπορτάζ του καλού συναδέλφου και φίλου του Γιάννη Ευσταθίου στο δελτίο ειδήσεων του Open. Τώρα, αν φτάσαμε εδώ πέρα, να λέει ο Θεοδωρικάκος, ο οποίος προέρχεται από την κομμουνιστική νεολαία Ελλάδος, ο οποίος ανακάλυψε τη Νέα Δημοκρατία μαζί με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, όταν δηλαδή εντάχθηκε πριν από 10 χρόνια στο επιτελείο του για τις ισοκομματικές εκλογές. Να λέει λοιπόν ο Θεοδωρικάκος ότι πρέπει να επιστρέψει στη Νέα Δημοκρατία ο Σαμαράς. Αυτό, θέλω να σου πω, Τάκη, ακούγεται κάπως.

0: όνειρα θερινής νύχτας, άντε ανοιξιάτικης. Και πάμε να ακούσουμε λίγο τι λέει ο Κλέαρχος και για τον καιρό.
1: Και μάλιστα δημιουργούν και ωραίους χρωματισμούς στον ουράνιο θόλο, μιας και ο ήλιος σιγά σιγά αρχίζει και ανατέλει. Και έτσι λοιπόν έχουμε μία αλληλεπίδραση της ηλιακής ακτινοβολίας με τα παγοκρυστάλλια, όπου περιέχονται σε αυτά τα νεφικά συστήματα. Γιατί όπως έχουμε εξηγήσει, αυτές οι αραιές συννεφιές εντοπίζονται πολύ ψηλά στην ατμόσφαιρα, εκεί επικρατούν πολύ χαμηλές θερμοκρασίες και άρα τα υδροσταγονίδια μετατρέπονται σε παγοκρυστάλλια. Στην υπόλοιπη χώρα έχουμε ηλιοφάνεια, αργότερα όμως, εκεί που θα αρχίσει να γίνεται έντονη και η θερμότητα από την επιφάνεια του εδάφους, θα αρχίσουν να αναπτύσσονται συννεφιές κατακόρυφης ανάπτυξης, καταιγιδοφόρα δηλαδή νέφη, για να αρχίσουν να εκδηλώνονται και οι καταιγίδες προς τα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά και στο εσωτερικό της Πελοποννήσου. Είπαμε προς το βράδυ θα μετατοπιστούν τα φαινόμενα αυτά και προς το βόρειο Αιγαίο.
2: Υπάρχει όμως ένας τρόπος αυτό να...
0: Μια ακόμα παρεμβόλη. Καταιγίδες λοιπόν, φίλες και φίλοι, προς το βόρειο Αιγαίο, όπως ακούσατε τον Κλέαρχο, αλλά καταιγίδες και εμφύλιος και στον ΣΥΡΙΖΑ, όπου εκεί πέρα βεβαίως από ό,τι φαίνεται βαράνε διάλυση.
3: Η μέρα που θα ανοίξει ουσιαστικά την παρουσία του το κόμμα Τσίπρα, και το μεγάλο ερώτημα είναι αν ετοιμάζεται να κλείσει, να κατεβάσει ρολά ένα άλλο κόμμα και εν προκειμένου ο ΣΥΡΙΖΑ. Και πάνω σε αυτό το ερώτημα είχαμε τη σφοδρότατη σύγκρουση Πολάκη Φάμελου, που κατέληξε στην τρικυμία που καταγράφεται τα τελευταία 24 ώρα με τον Σοκράτη Φάμελου να διαγράφει τον Παύλο Πολάκη. Δεν ξέρω πόσο εύκολη ή δύσκολη είναι αυτή η πολιτική άσκηση, κυρίως για τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ, όχι μόνο γιατί ο Παύλος Πολάκης ήταν υποψήφιος πρόεδρος με ένα υψηλότατο ποσοστό.
4: 45% είχε πάρει σχεδόν το 50% Χρήστο. Πολύ καλά το θυμίζεις.
3: Σχεδόν, ακριβώς. Ακριβώς. Και την ίδια ώρα ο Σοκράτης Φάμελος γίνεται ο πρόεδρος ενός κόμματος που παρατηρεί στελέχη του και βουλευτές του να φλερτάρουν με ένα υποίδρυση κόμμα.
0: Καλά, αυτό για τον Φάμελο είναι ιδιαίτερος εξευτελιστικό. Απορεί κανείς πως το ανέχεται ή εν πάση περιπτώσει πως παραμένει σε αυτή τη θέση άβουλος να παρακολουθεί όλα όσα γίνονται από τον Αλέξη.

Την ίδια ώρα η Χαριστιανού σε ένα δικηγορικό γραφείο της κυρίας Γρατσία μαζεύει υπογραφές, ανεβάζει βιντεάκια στα μέσα κοινωνικής δικτυώσεως και ετοιμάζεται και αυτή να κατέλθει στον πολιτικό στίβο. Η Μαρία των Τεμπών.

0: κάνει στις 21 Μαΐου, την Πέμπτη.
1: Στο
0: Ολύμπιο, το βλέπετε και εδώ, είναι το βιντεάκι με το οποίο το ανακοίνωσε με τη χρήση της λέξης ελπίδα. Το ξεκινάμε, είναι το ρήμα και το ελπίδα.
1: Μήπως θα είναι το όνομα του κόμματος, αυτό έχουμε πληροφορία, έχουμε τίποτα.
0: Θα το δούμε. Γιατί αυτά αλλάζουν και δεν χρειάζεται να προτρέχουμε. Πάντως το είχε χρησιμοποιήσει πολύ το ελπίδα.
1: Ναι, βέβαια.
0: Η κυρία Χαριστιανού.
1: Σωστό.
0: Από εκεί και πέρα, επισημαίνεται από κυβερνητική πλευρά, ενώ τον κύριο Γεωργιάδη, τον κύριο Μαρινάκη, που μίλησε ως κυβερνητικός εκπρόσωπος, ότι οι συνεργάτες της κυρίας Χαριστιανού είναι πρόσωπα τα οποία έχουν...
1: Έχει σβήσει το monitor στο στούντιο, παρακαλώ, ναι.
0: Είναι πρόσωπα τα οποία έχουν διαδρομή στη Ρωσία, είτε ο κύριος Αυγερινός, δημοσιογράφος, συνάδελφος δημοσιογράφος, ήταν χρόνια ανταποκριτής στη Μόσχα, στη Ρωσία, ελληνικών μέσων ενημέρωσης, είτε ένας άλλος κύριος, ο οποίος είναι επιχειρηματίας.
1: Ο κύριος Σιουρδάκης.
0: Ακριβώς, ο οποίος είναι επιχειρηματίας.
1: Πρόεδρος της ελληνικής κοινότητας της Αγίας Πετρούπολης.
0: Ακριβώς, στην Πετρούπολη.
1: Του πρώην Λένιγκραντ.
0: Άρα εκεί υπάρχει ένα σημείο, το πρώτο σημείο κριτικής επίθεσης της Νέας Δημοκρατίας
1: και να πούμε τι έγινε
0: στο κόμμα.
1: Έκανε ο κύριος Γεωργιάδης δηλώσεις και έκανε και τηλεοπτικές δηλώσεις και έκανε και μια ανάρτηση και το συνδύασε, λέει, με κάποια bots τα οποία έμπαιναν στο ελληνικό διαδίκτυο και προέτρεπαν τον κόσμο να κατέβει στις μεγάλες
0: κινητήσεις
1: για τα Τέμπη. Αυτά που είχε πει ο
0: Φλωρίδης και τα Χιάος.
1: Ναι, σωστό.
0: Έτσι, ωραία.
1: Αυτά από ο κύριος Γεωργιάδης.
0: Και μετά
1: δηλαδή,
0: τα κάλυψε πολιτικά.
1: Όπως γράφει στο γύρω.gr, υπενήσεται ρωσικό δάκτυλο και παρέμβαση στην πολιτική ζωή της Ελλάδος. Έτσι δεν είναι?
2: Ακούτε απόσπασμα από την χθεσινή εκπομπή στο Κόντρα, από την κόκκινη ζώνη, του καλού μου φίλου, του Πάνου Παναγιωτόπουλου.

0: Χθες ο Τσίπρας ήταν στο Μοναστηράκι σε μια εκδήλωση νεολαίων.
1: Για νέους στο Μοναστηράκι δίνει το παρόν ο Αλέξης Τσίπρας. Ο πρώην Πρωθυπουργός έκανε πριν από λίγο την παρέμβασή του, αφού άκουσε Γιώργο Παντελάκη νέες και νέους να τοποθετούνται για τα ζητήματα καθημερινότητας και εργασίας.
2: Άρχισε την παρέμβασή του πριν από περίπου δύο λεπτά ο Αλέξης Τσίπρας, ο οποίος σε αυτή την τελική εκδήλωση πριν από την ανακοίνωση επί της ουσίας του νέου πολιτικού φορέα στις 26 Μαΐου, όπως ο ίδιος προανήγγειλε με την ανάρτησή του, σήμερα βρίσκεται σε αυτή την τελική εκδήλωση, θα λέγαμε, επιλέγοντας και προσδίδοντας μια ιδιαίτερη σημειολογία να ακούσει τους νέους και τις νέες. Unmute Now είναι ο τίτλος της εκδήλωσης. Θα δοθεί δηλαδή ξανά λόγος στους νέους, στους ανθρώπους οι οποίοι αποτελούν το μέλλον, οι οποίοι περιέγραψαν, μίλησαν αρκετά άτομα, περιέγραψαν τις δυσκολίες, τα ζητήματα που αντιμετωπίζουν στην καθημερινότητά τους, κατά την είσοδο τους στην αγορά εργασίας, αλλά και αφού έχουν εισέλθει στην εργασία, όσοι εργάζονται ήδη ωράρια, μισθοί, σπουδές, brain drain, βρέθηκαν όλα στο επίκεντρο των τοποθετήσεων τους. Δεν βρίσκονται εδώ στελέχοι και βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ ή της Νέας Αριστεράς, όπως έγινε στο Χαλάνδρι, είναι διαφορετική η μορφή της εκδήλωσης. Το παρόν δίνουν, επαναλαμβάνω, νέοι και νέες, αλλά και στενείς συνεργάτες του Αλέξη Τσίπρα. Με τα έως τώρα δεδομένα είναι η τελική εκδήλωση στην οποία συμμετέχει και μιλά ο Αλέξης Τσίπρας.
0: Δεν βλέπω και πολλούς εκεί. Εντάξει, είναι λιγάκι αραιά τα πράγματα. Εν πάση περιπτώσει, κοντή γιορτή, όπως ακούσατε, στις 26 Μαΐου θα ανακοινώσει το κόμμα του ο Τσίπρας.

0: Πόσο πιθανό λοιπόν είναι να ψηφίσετε το κόμμα που έχει προαναγγείλει ο κ. Τσίπρας? Πολύ λέει το 7%, αρκετά λέει το 10%.
1: Πολύ λέει το 7%, αρκετά λέει το 10%. Αθριζόμενα κάνουν 17%, αλλά όπως λένε έμπειροι των δημοσκοπήσεων, παλιές καραβάνες, αυτά είναι τελείως σχετικά. Όταν ρωτάς πόσο πιθανό είναι να ψηφίσετε ένα υποδιαμόρφωση κόμμα, δεν πρόκειται δηλαδή ακριβώς περί προθέσεως ψήφου, αλλά είναι και αυτό ένα ενδεικτικό μέγεθος για την απήχηση την οποία έχει αυτή η πρωτοβουλία του Τσίπρα να ιδρύσει ένα νέο κόμμα. Τώρα εδώ που τα λέμε, κάθεται κανείς με το απλό μυαλό του και σκέπτεται. Εσύ ρε Τσίπρα, ήσουνα με τον ΣΥΡΙΖΑ και ήσουν αρχηγός, έφερες τον ΣΥΡΙΖΑ στα ουράνια, τον ταύτισες με τον Τσίπρα σχεδόν. Βεβαίως από κάτω γινόταν ο κακός χαμός. Τέλος πάντων, στις εκλογές του 23

πραγματικότητα η πολιτική τι λέει, ότι κάνεις ένα κόμμα για να έρθουν στο κόμμα αυτό αυτοί οι οποίοι ήταν στο κόμμα στο οποίο ήσουν αρχηγός και από όπου έφυγες μόνος σου. Δηλαδή ρε παιδί μου, μήπως είναι λίγο πάω Αθήνα Θήβα μέσω Σπάρτης.

0: Πάμε λοιπόν με Τσίπρα. Σίγουρα θα το ψηφίσω 11,1. Μάλλον θα το ψηφίσω 12,1. Σύνολο εδώ 23,2.
1: Σε άλλη δημοσκόπηση της MRB, στις 7 Μαΐου,

0: ψηφίζατε ένα νέο κόμμα με επικεφαλή στον πρώην Πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα. Σίγουρα ναι, λέει το 9%. Μάλλον ναι, το 11%.
1: Άλλη δημοσκόπηση της ΠΑΛΣ επίσης στις 7 Μαΐου. Μένουν να φανούν όλα αυτά, αγαπητές φίλες και αγαπητοί φίλοι. Όπως είπαμε, ακόμα και αυτή η εβδομάδα, 19 του μήνα σήμερα, μεθαύριο η Καριστιανού, στις 26 ο Τσίπρας, αναγγέλουν τα κόμματά τους.

0: 943 Interveten Sports.
1: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε και θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sankey.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
2: Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Το δεξιχέρι της νοικοκυράς και του επαγγελματία. Ασύγκριτα καθαρά, σε ασύγκριτες τιμές. Με βιολογικά προϊόντα και νερό από τις πηγές Κεφαλόβρυσου. Η απολύμανση είναι δεδομένη. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καλύτερη απολύμανση του χαλιού και της μοκέτας. Και η φύλαξη για όσο χρειαστεί με υπευθυνότητα και συνέπεια. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. 210-2635-671 και 210-5317-703. Αγίου Νικολάου 66 στο Ήλιον. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καθαριότητα. Είναι η νησία Αρχοντιά.
3: Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Επιστέψου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή.
4: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
5: Η ώρα είναι 7:30.
6: Όταν η σοδειά σου απειλείται, όταν η ποιότητα του λαδιού σου υποβαθμίζεται από το γλυοσπόριο και το κυκλοκόνιο, υπάρχει λύση. Σιλιτόλεο, νέο με κυτοκτόνο ελιάς. Για διασφάλιση υψηλής και ποιοτικής παραγωγής. Σιλιτόλεο. Για υγιή δέντρα και καθαρό καρπό. Σιλιτόλεο. Φέτος η σοδειά σου προστατεύεται. Προϊόν της UPL Ελλάς. Ενημερώσου από τον γεωπόνο σου. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση του, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
7: Το φως δεν είναι απλός φωτισμός, είναι ατμόσφαιρα, στυλ και λειτουργικότητα. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης. Ολοκληρωμένες λύσεις σε ηλεκτρολογικό υλικό και φωτιστικά για κάθε χώρο. Μεγάλη ποικιλία σε φωτιστικά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Ηλιακά και επαναφορτιζόμενα. Προβολής εξωτερικού χώρου. Κρεμαστά, LED, οικονομίας, λάμπες, διακόπτες. Και αξιόπιστο ηλεκτρολογικό εξοπλισμό για ιδιώτες και επαγγελματίες. Ποιότητα, γνώση και εξειδικευμένη εξυπηρέτηση από ανθρώπους που γνωρίζουν το αντικείμενο. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης, Κουμουνδούρου Αλεξάνδρου 38 στην Καλαμάτα. Αργυράκης, δώστε φως στο χώρο σας όπως του αξίζει. Επιλέγω ποιότητα. Επιλέγω αξιοπιστία και ασφάλεια σε κάθε μου μετακίνηση. Επιλέγω το πρατήριο υγρών καυσίμων Αβίν Τσουκλέρης. Αθηνών 182 στην Καλαμάτα. Καύσιμα υψηλής ποιότητας με την πιστοποίηση του μεγάλου ονόματος της Αβίν. Ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος αντλιών καυσίμων. Λιπαντικά και είδη περποίησης αυτοκινήτου και μηχανής. Μίνι μάρκετ. Και όλα τα προνόμια και τις προσφορές της κάρτας Αβίν Κερδίζω. Πρατήριο υγρών καυσίμων Αβίν Τσουκλέρης. Αθηνών 182 στην Καλαμάτα.
8: Η επισκευή και η συντήρηση αυτοκινήτου είναι πολύπλευρη υπόθεση. Τώρα όλες οι πλευρές συγκλίνουν σε ένα μέρος. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Μια κάθετη μονάδα με σύγχρονο εξοπλισμό, όπου παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες για Renault, Citroën, Peugeot, Dacia, Nissan και Volkswagen Group. Συνεργείο, ηλεκτρολογείο, συντήρηση air condition, φανοπείο, βαφείο, ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση, βουλκανιζατέρ, συντήρηση ηλεκτροκίνησης και μηχάνημα για αυτόματο σασμάν.
9: Auto Service Σοκράτης Άμιος. Νικολάου Πλαστήρα 32 στη Δυτική Παραλία Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27210-27325 και 6984-5974-00. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Και απολαύστε την οδηγική εμπειρία που σας αξίζει.
10: Γιώργο, τι θα κάνουμε φέτος με το σπίτι?
11: Θα πάμε στο Κλίμη και θα τα βρούμε όλα.
10: Για τα μερεμέτια?
11: Εκεί.
10: Και για τα βαψίματα?
11: Τι λέμε.
10: Μα καλά, και για τη θερμοπρόσωψη?
11: Κλίμης, οικονομικά και έξυπνα τα προβλήματά σου λύνεις. Χωρίς δεύτερη σκέψη, εγγύηση.
12: Για όλα όσα θέλει ένα σπίτι ή ο επαγγελματίας,
11: ασβεστοποιία, πυρηνοκάρβουνο, Κλίμης.
12: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε οικοδομικά, χρώματα, εργαλεία, μονωτικά, θερμοπρόσωψη, ποιότητα, εξειδίκευση, εξυπηρέτηση.
11: Ασβεστοποιία πυρηνοκάρβουνο Κλίμης.
12: Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης.
11: Τηλέφωνο 27210-69454.
12: Κλίμης.
11: Και τις δουλειές σου κλείνεις.
13: Φραγκαίας σε τρία σημεία στην πόλη της Καλαμάτας. Πλατεία Όθωνος 6, Αρτέμιδος και Δαμιλάτη πλησίων ΚΤΕΛ. Νέδοντος 76 στην κεντρική πλατεία. Φραγκαίας.
14: Τι βλέπεις, μόλις κουνήσει την ουρά της?
15: Όλοι την προσκυνάνε.
14: Προσέχει τη διατροφή και την εμφάνισή της.
15: Όλο με καινούργια αξεσουάρ κυκλοφορεί. Ποια νομίζει ότι είμαι? Σελέμπρετη σκυλίτσα.
16: Pet Market Σπυρόπουλος. Απίστευτη ποικιλία σε τροφές, μεγάλη γκάμα σε αξεσουάρ.
17: Και για τοποθέτηση ή συντήρηση ενηθρίων.
16: Και delivery σε όλα τα είδη με ένα τηλεφώνημα εντελώς δωρεάν.
17: Αθηνών 202 Καλαμάτα.
16: Τηλέφωνο 27210-87164.
17: Ανοιχτά όλη μέρα.
16: Pet Market Σπυρόπουλος.
17: Αποκλειστικά για φιλόζωους.
18: Δήμο Ελλάς, από το 1985 στην αγορά της Καλαμάτας.
19: Στον εκθεσιακό μας χώρο των 8.000 τετραγωνικών μέτρων θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλητικά, υποβρύχια και επιφανειακά όλων των τύπων. Εξαρτήματα σύνδεσης δικτύων και τεχνητής βροχής. Αγροτικά μηχανήματα, βενζινοπρίωνα, βενζινομηχανές, θαμνοκοπτικά, χλωκοπτικά, ψεκαστικά και ένα αξιόπιστο συνεργείο επισκευών. Πώληση Λιανική Χοντρική. Δήμο Ελλάς. Εγγύηση, ποιότητα, χαμηλές τιμές. Νέα είσοδος Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27-210-23-778 και 21-132.
20: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
21: Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports.
22: Συντονίσου.
23: Θα αναδιαμορφώσουν το δημοσκοπικό χάρτη.
24: 2027, το οποίο...
25: Οι εκλογές θα γίνουν το 2027.

0: Και ανοίγω μια παρένθεση εδώ, επειδή μιλήσαμε πολύ για το ότι εισερχόμαστε πια σε μια προεκλογική περίοδο. Επαναλαμβάνω, οι εκλογές θα γίνουν το 2027, το οποίο σημαίνει ότι έχουμε πολλή δουλειά ακόμα μπροστά μας ως κυβέρνηση, και διαχωρίζω εδώ τη δουλειά του κόμματος από τη δουλειά της κυβέρνησης.
1: Οι εκλογές θα γίνουν το 2027, λέει ο Μητσοτάκης, αλλά φαίνεται ότι δεν είναι και πάρα πολλοί αυτοί που τον πιστεύουν.
2: Μητσοτάκης στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, ωστόσο τα κόμματα έχουν μπει ήδη σε προεκλογική τροχιά. Το δίλημα που τίθεται με τεπιτάσεως από τη Νέα Δημοκρατία είναι ποιος πολιτικός αρχηγός μπορεί να διαχειριστεί καλύτερα οποιαδήποτε κρίση από τη θέση του Πρωθυπουργού.
3: Ποιος μπορεί να χειριστεί τα πράγματα καλύτερα από το Μητσοτάκη? Και να μας πει τι θέλει να κάνει, αλλά να χειριστεί και κρίσεις. Έχουμε μια ξεκάθαρη κατεύθυνση για την επόμενη τετραετία. Δεν ζητάμε ψήφο ευγνωμοσύνης, ζητάμε ψήφο ρεαλιστικής ελπίδας και προοπτικής.
2: Ο Νίκος Ανδρουλάκης επενδύει στις προεκλογικές δεσμεύσεις του ΠΑΣΟΚ και σε αναρτησή του παρουσιάζει τις 8 προτάσεις για την αντιμετώπιση του ιδιωτικού χρέους. Η σημερινή κυβέρνηση ταυτίστηκε με τη μεγαλύτερη αναδιανομή ακίνητης περιουσίας των τελευταίων δεκαετιών μέσω της λαϊλασίας των ξένων funds. Αν δεν υπάρξει βιώσιμη ρύθμιση των κόκκινων δανείων, το ιδιωτικό χρέος θα υπονομεύσει οριστικά την κοινωνική συνοχή.
4: Η χώρα πληρώσε ακριβά το λαϊκισμό στο παρελθόν. Πλέον έχει ανάγκη μόνο από σοβαρές, εφαρμόσιμες και κοινωνικά δίκαιες λύσεις.
2: Δεν θέλετε να βάλετε κανόνες. Είστε τροχονόμοι συμφερόντων.

ακούσατε τον Κωστή Χατζηδάκη να μιλάει στο ραδιόφωνο του Sky. Ποιος άλλος λέει μπορεί να χειριστεί καλύτερα μια κρίση.

0: να δούμε την πρόθεση ψήφου λοιπόν. Η Νέα Δημοκρατία στο 22,8 από 23,8 χάνει μια μονάδα.
1: Όταν είσαι μεν πρώτο κόμμα, αλλά είσαι στο 22,8%, δηλαδή απέχεις σκάρτα τρεις μονάδες από το να έχεις μπροστά τον Άσο, και με δεδομένο ότι ο Σαμαράς ετοιμάζεται για να κάνει δικό του κόμμα, μην ακούτε τι λένε, ο Σαμαράς θα προχωρήσει, τότε εκεί που μπορείς να επενδύσεις μονάχα ύστερα από 7 χρόνια διακυβέρνησης, και όταν τα αποτελέσματα της οικονομικής και κοινωνικής σου πολιτικής είναι εξαιρετικά πενιχρά, όταν δηλαδή ο κόσμος από οικονομικής απόψεως περνάει πάρα πολύ δύσκολα, όταν έχεις καθιερώσει την κοινωνία των 3/4, δηλαδή το 1/4, ίσως και το 1/5 περνάει καλά και όλοι οι υπόλοιποι αγωνίζονται να τα βγάλουν πέρα. Σήμερα 19 Μαΐου, άντε να φτάνει ο μισθός μέχρι αύριο, το πολύ μεθαύριο, μέχρι το τέλος της εβδομάδας δεν επαρκεί. Όταν λοιπόν είσαι σε ένα τέτοιο σημείο, τότε εκεί που μπορείς να επενδύσεις για να μπορέσεις να πάρεις την ψήφα του κόσμου, είναι πού αλλού, στο φόβο.

0: Σύμφωνα με το σύστημα Εργάνη του Υπουργείου Εργασίας, 7 στους 10 Έλληνες αμείβονται με μισθό μικρότερο από 1.000 ευρώ καθαρά.
1: Όταν 7 στους 10 Έλληνες αμείβονται με ευρώ, με τα βίας να φτάνουν το χιλιάρικο καθαρά, 7 στους 10, τότε πού αλλού να επενδύσεις για να πάρεις την πολυπόθητη ψήφο η οποία θα σου επιτρέψει, χωρίς αυτοδυναμία βέβαια, να είσαι πρώτο κόμμα και μετά να αρχίσεις τους εκβιασμούς στις δεύτερες, στις τρίτες εκλογές, προκειμένου να μείνεις στον κουβέρνο ή να συνεχίσεις τα ίδια.

0: Όταν λοιπόν, όπως είπαμε, 7 στους 10 κάτω από χιλιάρικο το μήνα μισθό. Και την ίδια ώρα, για να καταλάβετε το μέγεθος του ανοίγματος της ψαλίδας, πέρα από αυτά που λένε οι μελετητές, οι οικονομολόγοι, οι κοινωνιολόγοι, οι δημοσιολόγοι, οι όποιοι λόγοι τέλος πάντων, τι λέει η ζωή, τι λέει η πραγματικότητα, όπως αυτή αποτυπώνεται στην καθημερινή ειδησιογραφία και στο καθημερινό ρεπορτάζ.
1: Μένω κόστος της ξαπλώστρας της οργανωμένης παρελής Αττικής. Ανάλογα με τη σειρά και την πολυτέλεια της πλάσης, οι τιμές μπορεί να φτάσουν μέχρι και τα 200 ευρώ.
0: Από το χθεσινό δελτίο ειδήσεων της τηλεοράσεως του Sky. Όταν λοιπόν 7 στους 10 Έλληνες παίρνουν κάτω από 1000 ευρώ καθαρά το μήνα. Και όταν μια ξαπλώστρα στις παραλίες της Αττικής μπορεί να φτάσει, αν είναι κοντά στο κύμα, και στα 200 ευρώ. Όχι βεβαίως ότι θα πάνε πάρα πολύ να αράξουν σε αυτή τη ξαπλώστρα τα κορμιά τους, τα γυμνά.
2: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
3: Πλύνε και στέγνωσε ρούχα, σεντόνια, κουβέρτες, παπλώματα, γρήγορα, έξυπνα και οικονομικά, σε λιγότερο από μία ώρα. Smart Wash Self-Service Laundromat. Πλυντήρια αυτοεξυπηρέτησης με χέρμα. Πλένεται από 5 ευρώ, στεγνώνεται από 1 ευρώ. Δωρεάν απορρυπαντικό, μαλακτικό και 4 ακόμα επαγγελματικά καθαριστικά που πέφτουν αυτόματα στην πλήση σας. Κατάλληλο για φοιτητές, φαντάρους, Airbnb, ξενοδοχεία, κομμωτήρια, γυμναστήρια. Το κατάστημά μας λειτουργεί 365 ημέρες από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ και παρέχει μηχάνημα ανταλλαγής χαρτονομισμάτων σε κέρματα. Smart Wash Self-Service Laundromat. Φαρών 156, Καλαμάτα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6977-014-877. Smart Wash Self-Service Laundromat. Για καθαρά ρούχα με τον έξυπνο τρόπο.
4: Με τον έξυπνο τρόπο.
5: Τιμές για τις πρώτες σειρές κυμαίνονται από 30 έως 40 ευρώ.
6: Παράλληλα, σε πολλές περιπτώσεις η είσοδος χρεώνεται ξεχωριστά από τις ξαπλώστρες.
7: Είναι λίγο τσιμπημένες, γιατί εκτός την είσοδο που πληρώνουν, πληρώνουν και τις ξαπλώστρες, μετά δεν θα φας, δεν θα πιεις κάτι.
8: Έχει μετατραπεί το μπάνιο για τους Έλληνες σε πολυτέλεια.
7: Ναι, έχει μετατραπεί και δεν μπορούν, ας πούμε, να το κάνουν κάθε μέρα, γιατί αν πληρώνεις ένα τόσο μεγάλο ποσό, δεν μπορεί να βγει ο μέσος Έλληνας.
0: Την ώρα που ο Sky έκανε αυτό το κυριακάτικο ρεπορτάζ, το οποίο μεταδόθη χθες, την ίδια ώρα, όχι πολύ μακριά από τις παραλίες, στο Μετροπόλιταν συνεδριακό κέντρο, ο Μητσοτάκης έλεγε αυτό.
9: Είμαστε βαθιά κοινωνικό και λαϊκό κόμμα, το οποίο φροντίζει πρωτίστως τους πιο αδύναμους συμπολίτες μας.
5: Ανάλογη εικόνα παρουσιάζει και θέρετρο στη Βάρκιζα, όπου ένα σετ ξαπλώστρες κοστίζει έως 25 ευρώ τις καθημερινές, με επιβάρυνση περίπου 20% τα Σαββατοκύριακα. Ενώ για τις VIP επιλογές το κόστος ανεβαίνει σημαντικά.
10: Around like $100 with like a VIP stuff. A beach on a public beach, usually someone should spend around like $20-$30. That's it. Or like euros. 100 euros is a bit much.
11: Minimum between 200 to 400.
12: It's okay for you?
11: Not really, no.
13: Θεωρώ πως αντί να προσελκύει κόσμο, τον κάνει να μην έρχεται και έρχονται μόνο τουρίστες, αλλά περιορισμένοι τουρίστες.
0: Μας πήραν χαμπάρι ακόμα και τουρίστες.

0: Θέλω να το ξαναπώ, η Νέα Δημοκρατία είναι το κόμμα της οικογένειας, είναι το κόμμα το οποίο στηρίζει τις οικογένειες με παιδιά, είναι το κόμμα το οποίο υλοποίησε με μεγάλη φορολογική μεταρρύθμιση, η οποία μείωσε τους φόρους ανάλογα με τον αριθμό των παιδιών που είχε κάθε οικογένεια.
1: Φαντάσου τώρα να έχεις τρία παιδιά και να θες να τα απλώσεις στις ξαπλώστρες. Να τα βάλεις να κάτσουν με τα κουβαδάκια. Να πας για μπάνιο ρε παιδί μου στη θάλασσα. Εν πάση περιπτώσει, δεν ζητάς να πας στο Κώστα Ναβαρίνο. Λέμε τώρα, δεν έχουμε τίποτα με τους ανθρώπους. Να θες να πας για μπάνιο σε μια παραλία της Αττικής. Αυτά λοιπόν τα οποία εξηγέλλονται από το Μετροπόλιταν. Ήταν σε πλήρη αντίθεση και σε πλήρη αντίφαση με τις ξαπλώστρες. Εντάξει, οι σύνεδροι δεν είχαν ξαπλώστρες, καθισματάκια είχαν και λίγο άβολα, αλλά αυτοί οι οποίοι είπαν εντάξει ρε παιδί μου, αντί να πάμε συνέδριο ή να το παρακολουθήσουμε διαδικτυακώς, πάμε να κάνουμε κανένα μπάνιο σε παραλία της Αττικής.
2: Για τον μήνα Μάιο, γιατί όσο πλησιάζουμε προς τον Ιούνιο και την καρδιά του καλοκαιριού, οι αυξήσεις θεωρούνται σχεδόν δεδομένες. Εσωτερικό ξανά με το βλέμμα στις καλοκαιρινές βουτιές και τον ήλιγκο που προκαλεί το αυξημένο κόστος της ξαπλώστρας στις οργανωμένες παραλίες Αττικής. Ανάλογα με τη σειρά και την πολυτέλεια της πλάσης, οι τιμές μπορεί να φτάσουν μέχρι και τα 200 ευρώ.

Αυτό που όλοι ζητάμε από μια ασφαλιστική εταιρεία είναι η συνέπεια, να είναι δηλαδή συνεπής σε ό,τι λέει. Η ΕΛΠΗ Ασφαλιστική, μια 100% ελληνική ασφαλιστική εταιρεία, είναι ακριβώς αυτό. Συνεπής σε ό,τι γράφει, σε κάθε συμβόλαιο που υπογράφει με εσάς, δηλαδή με τους πελάτες της. Γι' αυτό λοιπόν και η ΕΛΠΗ Ασφαλιστική μέσα σε 20 χρόνια κέρδισε την εμπιστοσύνη σας. Και σήμερα έχει ένα δίκτυο πωλήσεων με 800 συνεργάτες σε όλη την Ελλάδα. Ο ασφαλιστής της ΕΛΠΗ Ασφαλιστικής είναι ο δικός σας ασφαλιστής, ο δικός σας άνθρωπος που βρίσκεται πάντα δίπλα σας όταν τον χρειάζεστε. Σας προσφέρει λοιπόν η ΕΛΠΗ μια πλήρη σειρά ασφαλιστικών προϊόντων. Αν ασφαλίσετε τώρα το αυτοκίνητό σας για έναν χρόνο, στην ΕΛΠΗ Ασφαλιστική πάντοτε, θα έχετε μια εκπτωσάρα 20%, η οποία μάλιστα δεν θα ισχύει για έναν χρόνο, θα ισχύει για πάντα. Αν ασφαλίσετε τώρα το σπιτάκι σας στην ΕΛΠΗ Ασφαλιστική, και εμείς σας το συνιστούμε αυτό, γιατί με τις κλιματικές αλλαγές και με όλα αυτά που γίνονται και μπαίνουμε και σε καλοκαίρια με πυρκαγιές και λοιπά έξω από εδώ, εν πάση περιπτώσει, για να έχετε το κεφαλάκι σας ήσυχο, θα πληρώνετε 1 ευρώ και 30 λεπτά για κάθε τετραγωνικό του σπιτιού σας. Εμπιστευτείτε λοιπόν την ΕΛΠΗ Ασφαλιστική, μια αμιγώς ελληνική ασφαλιστική εταιρεία, η οποία λειτουργεί με σύγχρονα ευρωπαϊκά πρότυπα και είναι συνεπής σε ό,τι πει.

0: Μακεδονία κόμματα ανακοινώνεται επίσημα σε λίγες ημέρες. Λοιπόν, πάμε να δούμε ποιοι θα τα στελεχώσουν με βάση τις ως τώρα πληροφορίες. Τουλάχιστον Έφη Μπαρμπάτση και ο Τσίπρας έχει ως στόχο να παρουσιάσει νέα πρόσωπα.
1: Νέα πρόσωπα ο ένας, νέα πρόσωπα ο άλλος. Πάμε για δελτίο ειδήσεων στις 8. Μετά από τις 8 θα σας πούμε, κυρίες και κύριοι, γιατί κατά την δική μας άποψη και επιχειρούντες να ερμηνεύσουμε αυτά τα οποία είπε στη διάρκεια του weekend το οποίο παρήλθε ο Μητσοτάκης στο Μετροπόλιτα, γιατί πιστεύουμε ότι τους τρέχει τσάμπα να εξαγγέλουν κόμματα, γιατί ο ίδιος θα τους πάει μέχρι τελευταία ημερομηνία. Είναι ικανός να κάνει τις εκλογές ακόμα και τον Ιούνιο του 27, διαρκούσεις ή εν πάση περιπτώσει την παραμονή της αναλήψεως της Προεδρίας από τη χώρα μας. Διάλειμμα στις 8 και επανερχόμεθα.

0: Ανάλυνα Καλαμάτας στους 94,8.
1: Φραγκαίας σε τρία σημεία στην πόλη της Καλαμάτας. Πλατεία Όθωνος 6, Αρτέμιδος και Δαμιλάτη, πλησίων ΚΤΕΛ. Νέδοντος 76 στην κεντρική πλατεία. Φραγκαίας. Για ξεκάθαρα πράγματα. Τα πιτοκαθαριστήρια Χόχολης. Τηλέφωνα 27210-41-137 και 6946-057-295. Τα πιτοκαθαριστήρια Χόχολης.
2: Λειτουργικότητα, αντοχή, αξιοπιστία. Η απόλυτη επιλογή στη σκίαση είναι Τέντες Γιώργος Καλύβας. Αξιόπιστες, λειτουργικές και καλέσθητες επιλογές σε τέντες και συστήματα σκίασης. Ψηφιακές εκτυπώσεις, συστήματα με βραχίονες, κασετίνες πέργολες. Κοντά σας για κάθε απαιτητικό χώρο με μοναδικές ιδέες και λύσεις. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Φαρών και Παναγιώτη Κέσαρη, Καλαμάτα. Τηλέφωνα 27210-247-47 και 697-3884-3. 88. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Κορυφαία επιλογή.
3: Φαντάσου ένα λευκό πιάτο σαν ένα καμβά, έτοιμο να υποδεχτεί ένα έργο. Ένα έργο ζουμερό, νόστιμο, με υφές απαλές.
4: Κρεοπολείο Volcanos Farm. Αυστηρά επιλεγμένα κρέατα, όλα από την φάρμα μας, στους πρόποδες του βουλκάνου. Κρεατοσκευάσματα και αλλανδικά παραγωγής μας. Κατά αποκλειστικότητα επιλεγμένα τυροκομικά προϊόντα από όλη την Ελλάδα. Παραδοσιακά και προϊόντα delicatessen.
3: Κρεοπολείο Volcanos Farm. Συνδυάζουμε τη φιλική εξυπηρέτηση με την άριστη ποιότητα των προϊόντων μας και είμαστε η σωστή επιλογή σας για τα καθημερινά και γιορτινά τραπέζια. Θα μας βρείτε Φαρών 150 στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27 21 60 11 56.
4: Κρεοπολείο Volcanos Farm. Για να ξέρετε τι τρώτε.
5: Ακούσε πως πάει, ακούσε υποδύναμη, ροπές!
6: Που πάει σφαίρα το εργαλείο, άλλαξες μηχανή.
5: Άλλαξα συνεργείο.
6: Καιρός ήταν, πήγες στο Θανόπουλο που σου είπα.
5: Πήγα και έδωσε ζωή στο αυτοκίνητό μου, μέσωσες φίλε.
6: Όχι εγώ, ο Θανόπουλος.
7: Θανόπουλο Σέρβις. Εγγυημένη εργασία για το όχημά σας. Εξειδικευμένη τεχνική, αξιόπιστα ανταλλακτικά.
8: Σύγχρονα ηλεκτρονικά μηχανήματα διάγνωσης. Δυνατότητα προγραμματισμού εγκεφάλου για αύξηση της υποδύναμης κινητήρων δίζελ και βενζίνης.
9: Εγκατάσταση συστημάτων υγραριοκίνησης σε γιοταχή και επαγγελματικά οχήματα. Σέρβις Air Condition.
8: Θανόπουλο Σέρβις. Νέα διεύθυνση, ΒΠΕ Μελιγαλά.
9: Τηλέφωνο 27 240 27 270.
10: Το ιδιωτικό κτέο Express Μεσσηνίας είναι το δικό σας κτέο. Με πολυετή εμπειρία στον έλεγχο των οχημάτων. Σε ένα χώρο με σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένο προσωπικό. Το κτέο Express στο 5ο και 6ο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσσήνης είναι το κτέο που φροντίζει για την έγκυρη υπενθύμηση των προθεσμιών σας και σας παρέχει ένα ευχάριστο χώρο αναμονής. Κτέο Express στο 5ο και στο 6ο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσσήνης. Τηλέφωνα 27210-69-444 και 66-055. Κταίο Express. Η γνώση και η εμπειρία μας συνοδηγό σας. Δήμο Ελλάς. Από το 1985 στην αγορά της Καλαμάτας. Στον εκθεσιακό μας χώρο των 8.000 τετραγωνικών μέτρων θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε αντλητικά, υποβρύχια και επιφανειακά για νερό, κρασί, λάδι, καύσιμα και γυαλίματα. Σωλήνες όλων των τύπων και μηχανισμούς σύνδεσης δικτύων. Επίσης, πλυστικά, γεννήτριες, αεροσυμπιεστές, ηλεκτρικά, βιομηχανικά είδη, εργαλεία και ένα αξιόπιστο συνεργείο επισκευών. Πώληση, Λιανική Χονδρική. Δήμο Ελλάς. Εγγύηση, ποιότητα, χαμηλές τιμές. Νέα είσοδος Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27 210 23 778 και 21 132.
11: Ακολουθεί κοινωνικό μήνυμα.
12: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eodi.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212000.
13: Η ώρα είναι 8.
14: Το όνομα που εμπιστεύονται οι επαγγελματίες είναι ένα. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Χονδρεμπόριο σιδήρου αλουμινίου ανοξίδωτου χάλιβα. Για κάθε κατασκευή που απαιτεί άριστη ποιότητα πρώτης ύλης. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης. Τηλέφωνα 27210 21 135 και 21 136.
15: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94.8.
16: Διακόπουλος περιλήφθηκαν στην αποστολή της Εθνικής Ελλάδας εν ώψη της φιλικής αναμέτρησης κόντρα στην Σουηδία στις 4 Ιουνίου. Με σετ και ο Καρέτσας παρά τον τραυματισμό του στο μάτι της Γκένγκ με την Ευέστρελο. Σε αναζήτηση αντιπάλου βρίσκεται η Γαλανόλευκη, καθώς το προγραμματισμένο μάτς με την Ιταλία αναμένεται να ακυρωθεί λόγω της πρόθεσης της σκουάτζα Αντζούρα να αγωνιστεί με την Άντερ 21. Αυξημένη αστυνομική παρουσία και ζώνες προελέγχων περιμετρικά του γηπέδου θα είναι κάποια από τα μέτρα της ελληνικής αστυνομίας για το Final Four της Αθήνας, σύμφωνα με ανακοίνωσή της. Χαφ μεσοεπιθετικός και δεξί μπακ είναι οι προτεραιότητες της ΑΕΚ εν ώψη καλοκαιριού. Στο μνημείο του Μιχάλη Κατσούρη πήγαν στο τρόπαιο σήμερα οι άνθρωποι της Ένωσης. Βάρη πρόστιμο άνω των 100.000 ευρώ επέβαλε η ΠΑΕΠΑΟΚ στους ποδοσφαιριστές της ομάδας μετά την ισοπαλία με τον Παναθηναϊκό. Μάλιστα απαγορεύθηκε στους ποδοσφαιριστές να φύγουν από τη Θεσσαλονίκη μέχρι και την Τετάρτη. Τις επόμενες ώρες αναμένεται να επισημοποιηθεί η λύση της συνεργασίας του Παναθηναϊκού με τον Ράφα Μπενίτεθ, φαβορή για την αντικατάσταση του Ισπανού τεχνικού. Μεταξύ άλλων είναι ο Σεργέι Ρεμπρόφ. Το συμβόλαιο του Άλεν Όσμπολτ ολοκληρώνεται στον Λεβαδιακό και στην Κύπρο. Αναφέρουν ότι ο Σλοβαίνος επιθετικός έχει ήδη προταθεί σε ομάδες. Ο αγώνας Ατρόμητος Πανσεραϊκός για την τελευταία αγωνιστική των play-out που ήταν προγραμματισμένος την 5η στις 7 θα διεξαχθεί στις 6 μετά από σχετικό αίτημα των Σεραίων στη Super League. Ελεύθερη είσοδο ανακοίνωσε η ομάδα των Δυτικών Προαστίων για την εν λόγω αναμέτρηση. Μετά από 10 χρόνια και 20 τίτλους με τη Manchester City, ο Γκουαρδιόλα πήρε απόφαση να αποχωρήσει από τους πολίτες. Πιθανώς αντικαταστάτης του Καταλανού τεχνικού είναι ο Έντσο Μαρέσκα. Στο πλαίσιο της 37ης αγωνιστικής της Premier League, η Arsenal ξεπέρασε το εμπόδιο της υποβιβασμένης Berlin, νικώντας 1-0 με γκολ του Havertz στο 37ο λεπτό και ξέφυγε στο συν 5 από τη Manchester City με παιχνίδι περισσότερο, εφόσον οι πολίτες δεν νικήσουν στην έδρα της Bournemouth. Οι κανονιέριδες θα στεφτούν πρωταθλητές, αλλιώς το τρόπαιο θα κριθεί την τελευταία αγωνιστική. Ο Στέφανο Τσιπάς επικράτησε 2-0 του Γάλλου Μπέτσι Πέρικαρτ, νούμερο 80 της παγκόσμιας κατάταξης, στην πρεμιέρα του τουρνουά της Γενέβης και προκρίθηκε στον δεύτερο γύρο που θα αντιμετωπίσει τον Αμερικανό Λέρνερ Τιέν αύριο το πρωί. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από το 943 Intervention Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Επιστρέφει ο Αργύρης Δινόπουλος.
17: Intervention Sports. Το καλό αθλητικό ραδιόφωνο επιστρέφει.
18: Στο Intervention Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervention με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervention Live Casino. Ζωντανή δράση. Όπου και αν βρίσκεσαι, ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
19: Ό,τι θες, όποτε θες. On demand.elladasports.gr. Οι αγαπημένες σου εκπομπές. Με ένα κλικ.

0: και 5 πρώτα λεπτά. Σήμερα 19 Μαΐου. Γενοκτονία ποντίων. Ημέρα μνήμης. Θα τα δούμε και στη συνέχεια. Βάλε λίγο φάμελο.
1: Στο δημόσιο χώρο η πρόταση και η, αν θέλετε, συμφωνία για ενότητα, η επόμενη συζήτηση πρέπει να καθυστερήσει σχετικά με τις υποψηφιότητες και τα υπόλοιπα. Νομίζω ότι πρώτα πρέπει να υπάρξει η πολιτική βούληση για να υπάρχει αυτό το ενωτικό σχήμα. Σας προλαμβάνω από οποιαδήποτε δεύτερη ερώτηση θα κάνετε. Όμως εμείς αυτό που θέλουμε είναι να πιέσουμε για να είναι ευρύτερο το πολιτικό σχήμα, κυρία Δούκα, γιατί αναφερθήκατε σαφέστατα στην σημαντική πρωτοβουλία του Αλέξη Τσίπρα, που υπάρχει ένα ενδιαφέρον μεγάλο στον προοδευτικό χώρο για το τι θα καταθέσει δημόσια την επόμενη εβδομάδα. Εγώ θέλω να σας πω εκ των προτέρων ότι πρέπει όλες οι διαδικασίες και η στάση όλων μας να συγκλίνουν στο να έχουμε μια ευρεία προοδευτική συνεργασία, να ανοίξουμε την πρόσκληση, να είναι μεγάλη, να περιλαμβάνει, θα έλεγα, και όλους τους προοδευτικούς, αν είναι δυνατόν, και όλους τους δημοκράτες πολίτες. Γιατί σήμερα στη χώρα μας αμφισβητείται και το ζήτημα των θεσμών για τις δημοκρατίες. Άρα, ναι, συνεργασίες, καθοριστικός ρόλος του Αλέξη Τσίπρα, ανασύνθεση, δημιουργία και καινούριων σχημάτων, τροφοδοσία και με νέους ανθρώπους και προσκλητήριο ευρύ. Ο ΣΥΡΙΖΑ ήδη έχει τοποθετηθεί εδώ και 1,5 χρόνο για αυτά τα ζητήματα, έτσι ώστε να χωρέσουν όλοι οι προοδευτικοί και δημοκράτες πολίτες και προσωπικότητες και κινήματα και συλλογικότητες, για να φύγει επιτέλους αυτή η απαράδεκτη καταστροφή. Αυτός είναι ο πολιτικός
2: στόχος.
1: Να αλλάξει το πολιτικό σκηνικό.
2: Να έρθει ποιος, δεν απαντείτε ακόμα αυτό το ερώτημα. Θα περιμένουμε να το απαντήσετε.
1: Νομίζω ότι είναι μια περίοδος που έχει πολύ μεγάλες διεργασίες. Το βλέπετε. Υπάρχει μεγάλη δημιουργικότητα και αγωνία, το καταλαβαίνω. Και συμβάλλω κι εγώ.
0: Άσε ρε φάμελε. Τι να πει κανείς. Ευπρεπής άνθρωπος, αλλά

0: βάλτε λίγο ακόμα.
1: Καρέκλες με κομματικά γραφεία, με την εκλογιμότητα, αλλά έχει σχέση με το πώς ζει ο πολίτης και πόσο ισχυρή είναι η πατρίδα μας. Σήμερα υπάρχει σοβαρό πρόβλημα στην Ελλάδα. Και στη ζωή των πολιτών, και στο πώς θα τα βγάλουν πέρα. Και...
2: Με φόντο την Ακρόπολη, λοιπόν, ο Αλέξης Τσίπρας στην ευρύτερη περιοχή του Θησίου θα στηθεί από το επιτελείο της Αμαλίας μία εξέδρα και εκεί θα δείξει ο Αλέξης Τσίπρας ότι επανέρχεται, ότι επανασυστήνεται στους ψηφοφόρους του. Και θα δούμε, λοιπόν, και θα ακούσουμε από το στόμα του στις 26 Μαΐου το νέο κόμμα, πώς θα λέγεται, και την ιδρυτική διακήρυξη. Και βεβαίως το πιο σημαντικό απ' όλα είναι τα νέα πρόσωπα που θα σταθούν δίπλα του, ακαδημαϊκοί, θα δούμε τεχνοκράτες, θα δούμε πρόσωπα που έχουμε δει και στις παρουσιάσεις που έκανε, νέα πρόσωπα, γιατί προφανώς δεν θέλει να δείξει ότι θα είναι ένα κόμμα μόνο φτιαγμένο από παλιά υλικά.
3: Εσύ λες νέα πρόσωπα, στο ΣΥΡΙΖΑ πάντως ήδη σκοτώνονται για το ποιος θα πάει με τον κύριο Τσίπρα και ποιος όχι.
2: Θα υπάρχει και ένα face control. Δεν θα είναι όσοι φύγουν. Ωστόσο, η κόκκινη γραμμή που έχει θέσει ο Αλέξης Τσίπρας είναι ότι όποιος υπογράψει την ιδρυτική διακήρυξη και θέλει να έρθει στο κόμμα, θα πρέπει να παραιτηθεί της βουλευτικής έδρας. Έτσι, μπορεί και να μην δούμε άμεσα πολλούς βουλευτές να τρέχουν, να το πω έτσι, προς την Αμαλίας, διότι πολύ απλά θα πρέπει να παραιτηθούν από βουλευτές, είτε από τον ΣΥΡΙΖΑ είτε από τη Νέα Αριστερά. Βεβαίως, ο ΣΥΡΙΖΑ αυτή τη στιγμή θα λέγαμε ότι τελεί υποδιάλυση, αν σκεφτεί κανείς ότι μετά τη διαγραφή του Παύλου Πολάκη από την κοινοβουλευτική ομάδα και επειδή ακριβώς η απόφαση της Κουμουνδούρου, όπως διαρρέεται, είναι να μην συμμετέχει και στην πολιτική γραμματεία και στην κεντρική επιτροπή, περιμένουμε μεγάλη αναταραχή, γιατί ο κύριος Πολάκης έχει πει ότι μπορεί να συμμετέχει στα όργανα. Και γι' αυτό δεν νομίζω ότι τις επόμενες ημέρες, μέχρι και την ερχόμενη Τρίτη που θα γίνει η παρουσίαση του Αλέξη Τσίπρα, σίγουρα δεν θα δούμε συνεδρία της πολιτικής γραμματείας, η οποία είναι πολύ κρίσιμη, γιατί αυτή θα αποφασίσει ποιο θα είναι το μέλλον του.
3: Για το κόμμα της κυρίας Καριστιανού.
0: Ακούτε το σχετικό ρεπορτάζ από το χθεσινό δελτίο ειδήσεων του Α. Πάμε λίγο τώρα πάλι σε φάμελο.
1: Εκεί ήταν της προηγούμενης κυβέρνησης πριν το 2015. Δεν θέλω να γυρίσω στην Ελλάδα της χρεοκοπίας, γιατί κάναμε ό,τι μπορούσαμε και ήμουν βουλευτής από το 2015-2019 και υπουργός, για να μπορέσει η Ελλάδα να στηθεί όρθια. Και γνωρίζω τι έγινε στα συμβούλια υπουργών, γνωρίζω τι έγινε σε όλες τις τριμερείς, γνωρίζω τι αγώνας δόθηκε και από πόσο δύσκολη θέση ξεκινήσαμε. Γιατί πράγματι ήταν δύσκολη η θέση της χώρας.
0: Ο Τσίπρας. Δηλαδή, ρε παιδί μου, το 23, θα μου πεις τώρα το 23 φαντάζεται μακρινό, αλλά 26 έχουμε, πριν από 3 χρόνια σε ψήφισε ο κόσμος για αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Εντάξει, έπεσαν τα ποσοστά, εσύ σηκώθηκες και έφυγες και από τη Βουλή και από το κόμμα. Και τώρα κάνεις άλλο κόμμα με ομιλίες κάτω από την Ακρόπολη, με περιοδίες, με βιβλία, με ηθάκες, με το ένα τ' άλλο το παράλλο. Και τελικά σε αυτό το νέο κόμμα θα έρθουν αυτοί που ήταν στο παλιό κόμμα. Γιατί όλη αυτή η ανακατοσούρα, δηλαδή δεν έμενε στο ΣΥΡΙΖΑ από την αρχή, αφού έτσι κι αλλιώς αρχηγός ήσουν. Να κάνεις μία, τέλος πάντων, αναδιάρθρωση του κόμματος, να δουλέψετε, να πάρετε καινούριους ανθρώπους, δηλαδή έπρεπε να παραιτηθείς και να ξαναγυρίσεις και τώρα να τους λες ότι άμα θέλετε να έρθείτε σε μένα πρέπει να παραιτηθείτε κι εσείς από βουλευτές. Αυτοί τώρα δεν ξέρουν τι να κάνουν. Οι περισσότεροι σκέπτονται να παραιτηθούν λίγο πριν προκηρυχθούν οι εκλογές και να έρθουν τρεχοπετούμενοι σε σένα τελευταία στιγμή, να χωθούν στα ψηφοδέλτια, μπας και ξαναβγούν. Δηλαδή μια κατάσταση, θα έλεγε κανείς, μπαχαλέ.

0: το έζησες. Ο Ακύλας το έζησε όπως και εσύ, με τόση χαρά.
1: Γιώργο Μαρία, ο Ακύλας είναι μαζί μας με την Κέλλη Βρανάκη. Τους βλέπουμε αυτή τη στιγμή, είναι δίπλα στο παράθυρο μαζί σας. Μας ακούει. Ακύλα, συγχαρητήρια από όλους μας.
2: Συγχαρητήρια όλοι από την Ελλάδα.
3: Ευχαριστώ πολύ.
1: Την αγάπη μας, ήσουν εξαιρετικός.
2: Είμαστε στη δεκάδα, θέλουμε την πρώτη σου δήλωση.
3: Πάλι κουβά.
4: Πάλι κουβά, είπε ο Ακύλας, που και αυτός προσδοκούσε μαζί με όλη την υπόλοιπη παρέα να κατακτήσει την Eurovision. Και το αποτέλεσμα ή το απογοητευτικό.
3: Λοιπόν,
1: όχι.
3: Δεν ξέρω τι να πω, δεν ξέρω αν πρέπει να ζητήσω συγγνώμη. Για να είμαι ειλικρινής, είμαι όντως στεναχωρημένος. Γιατί δεν ήθελα να σε απογοητεύσω.
4: Όχι, Ακύλα μας. Πήγες πάρα πολύ καλά. Έσκησες, θριάμβευσες, αλλά δεν βγήκες.

Στα νέα σήμερα, στο Νεόκοπο, γράφουν τα εξής. Λέτε, όπως έπεσαν παταγωδώς έξω προβλέψεις, εκτιμήσεις, στοιχήματα κλπ, να συμβεί το ίδιο και στις εκλογές, με τιμή Νεόκοπος και τίτλο Eurovision 2.

0: Βάλε πάλι λίγο Ακύλα.
1: Δικά, με φέρατε μέχρι εδώ, με στηρίξατε και αυτό είναι το πιο σημαντικό για μένα. Το ότι μου δώσετε αυτή την ευκαιρία να είμαι σε αυτό το μεγάλο διαγωνισμό και πραγματικά να ξέρετε ότι εγώ σε όλο αυτό το ταξίδι έδωσα το 100, το 200% της αντοχής μου και του εαυτού μου.
2: Γελή.
1: Αρρώστησα, να... έβγαλα μυγδαλές, έκανα τα πάντα για να δώσω το καλύτερο που μπορώ.
2: Γελή, θέλω να πεις τον Ακύλα.

Και ανοίγω μια παρένθεση εδώ, επειδή μιλήσαμε πολύ για το ότι εισερχόμαστε πια σε μια προεκλογική περίοδο. Επαναλαμβάνω, οι εκλογές θα γίνουν το 2027, το οποίο σημαίνει ότι έχουμε πολλή δουλειά ακόμα.

0: Και πάνω απ' όλα βγάλετε έναν ηγέτη. Εγώ είμαι ο πρώτος. Εγώ είμαι πάνω απ' όλους. Εγώ είμαι το φαβορί. Διότι σε τελική ανάλυση, τι θα γίνει αν χτυπήσει 3 η ώρα τα χαράματα το τριψήφιο.
1: Αν έπρεπε λοιπόν να το πω με μία εικόνα, γιατί κάποιος να μας ξαναψηφίσει, ας σκεφτεί μόνο ότι αν το τριψήφιο τηλέφωνο χτυπήσει στις 3 το πρωί, ποιος θα το σηκώσει και τι θα πει σε ένα κόσμο αστάθειας και αβεβαιότητας.
0: Κάτι ανάλογο, όχι βέβαια με τριψήφια, αλλά με διψήφια. Λέγαν και για τον Ακύλα. Πρώτος θα βγει. Άντε το πολύ πολύ να βγει δεύτερος. Και τελικά έγιναν αυτά που έγιναν. Και σήμερα αναρωτιούνται στα νέα, μήπως το πράγμα πάει και για σένα, αλλά Ακύλα.

0: αυτός είναι και ο λόγος που λυπάμαι και ταυτόχρονα σε ένα βαθμό θυμώνω, βλέποντας και εγώ την ακρίβεια.
1: Όταν λες όλα αυτά για την ακρίβεια, γιατί για αυτοί οι 3.000 σύνεδροι, τουλάχιστον όσοι ήρθαν από τα χωριά τους, από τις πόλεις τους, από την επαρχία, πλήρωσαν

0: 14% πάντα μιλάμε για την ελληνική στατιστική αρχή τιμές σούπερ μάρκετ.
1: Έτσι.
0: Και τα σάντουιτς και τα υπόλοιπα αρτοποιήματα που έχουμε σε διάφορες αλυσίδες, έως 25% δεν έχουν ανατιμηθεί μόνο τα άλευρα.
1: Ναι, όσοι είναι πάνω, και το βούτυρο και τα μαλλιά και τα ελαία έχουν πάρει τα πάνω τους. Τώρα πάμε να δούμε λίγο τι γίνεται με τα αρτοποιία. Γιατί εκεί έχουμε το ηλεκτρικό ρεύμα και το φυσικό αέριο που ανεβάζει πάρα πολύ το βασικό κόστος.
0: Και τα συντηρά είναι ακριβά.
1: Βεβαίως, αλλά και τα μεταφορικά και οι συσκευασίες.
0: Τι θα γίνει, κύριε Κουκουμέρια, να πάμε ιεραρχικά. Τι θα γίνει με αυτήν την ιστορία. Μαθαίνουμε ότι για να έρθει ένα φορτίο σιταριού από, από τις χώρες που προμηθευόμαστε είναι τρεις φορές πάνω τα ναύλα.
2: Ακριβώς. Αυτό είναι ένα πρόβλημα. Βέβαια, πολύ σωστά το διευκρινίσατε ότι όλα αυτά που αναφέρει η Ελστάτ προφανώς και δεν αναφέρονται στους φούρνους, διότι η Ελστάτ παίρνει στοιχεία από τις υπεραγορές. Έχουμε βάλει πάρα πολύ πλάτη, κύριε Υποφάντη.
3: Άκουτε ζωντανά τώρα από το Action 24 πώς έχει διαμορφωθεί η κατάσταση στην καθημερινότητα, στην ακρίβεια για την οποία ο Πρωθυπουργός λυπάται.

0: πάρτε και μια εικόνα για την κίνηση στους δρόμους, όλοι εσείς που υποφέρετε κάθε μέρα μέσα στα αυτοκίνητά σας.
1: Και πολύ μέτρια η Κηφισίας. Γιατί λέω πολύ μέτρια? Γιατί έχει ήδη και στην άνοδό της προβλήματα από την Κατεχάκη προς το Χαλάνδρι και στο καθοδικό της ρεύμα η Κηφισίας κατά μήκος του Αμορουσίου. Η Αττική Οδός επίσης έχει πολλές δυσκολίες και στα δύο ρεύματά της. Η κάθοδος Μεσογείου στο ύψος του Χολαργού, οι βουλιαγμένες προς την Αθήνα λόγω ατυχήματος και εκεί, στο ύψος της Χαραυγής και της Δάφνης και βεβαίως ως Καραμαγκάς. Και οι τρεις κεντρικοί δρόμοι του Σκαραμαγκά παρουσιάζουν προβλήματα, κυρίως όμως η Λεωφόρος Αθηνών, η οποία έχει τροχαίο ατύχημα λίγο μετά το Δαφνί.
0: Όταν όλα αυτά συμβαίνουν κάθε μέρα, κάθε πρωί, την ώρα που κι εσείς μας παρακολουθείτε από τα ραδιόφωνα των αυτοκινήτων σας και ακούς τον Πρωθυπουργό να λέει αυτό,
2: πρέπει να πω ότι όσο γενικά η οικονομία πηγαίνει καλύτερα, έχουμε περισσότερη κίνηση στους δρόμους και αυτό μας υποχρεώνει.
0: Ότι όλα αυτά, όλη η δική σας η ταλαιπωρία δηλαδή, σημαίνει ότι η οικονομία πάει καλύτερα, γι' αυτό έχουμε και περισσότερο κίνηση στους δρόμους.
3: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
4: Το αρθοπολείο Blue Mic Magic επαναπροσδιορίζει τον στολισμό κοινωνικών εκδηλώσεων με σύγχρονη αισθητική και δημιουργική ματιά. Καθαρά lines, minimal συνθέσεις και μοντέρνοι χρωματικοί συνδυασμοί δίνουν χαρακτήρα σε γάμους, βαπτίσεις και κάθε ιδιαίτερο event. Με έμφαση στο design και τις νέες τάσεις, το Blue Mic Magic δημιουργεί θεματικές διακοσμήσεις, statement αρθοσυνθέσεις και κομψά σκηνικά που ξεχωρίζουν χωρίς υπερβολές. Blue Mic Magic και η εκδήλωσή σας γίνεται ένα ζωντανό έργο τέχνης, όπου τα λουλούδια αφηγούνται τη δική σας μαγική ιστορία. Αρτέμιδες 89, στο κέντρο της Καλαμάτας. Ανθοπολείο Blue Mic Magic. Εκεί όπου η φύση βρίσκει τη δική της μαγεία.
5: Bread.

0: Fresh every day. Bread. Bakery and deli. Bread. Kalamata.
1: Καραμίτσος Δομικά. Συμμετείχαμε σε όλους τους προηγούμενους κύκλους του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον και συνεχίζουμε να παρέχουμε ολοκληρωμένες υπηρεσίες και ποιοτικά προϊόντα. Αλουμίνια. Μόνωση ταράτσας. Θερμοπρόσωψη. Για κάθε ενεργειακή αναβάθμιση του χώρου σας, έχουμε την γνώση και την εμπειρία για το σωστό αποτέλεσμα. Ενημερωθείτε για το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Καραμίτσος Δομικά. Έναντι καρέλια. Τηλέφωνο 27210 69 799.

0: Κάζα σημαίνει σπίτι. Πολυκατάστημα Κάζα σημαίνει τα πάντα για το σπίτι, τον κήπο, τη βεράντα, την παραλία, ακόμη και για τα κατοικίδια. Πολυκατάστημα Κάζα. Μικροέπιπλα, τραπεζάκια, ηλεκτρικές μικροσυσκευές κουζίνας για τουριστικά καταλήμματα. Θα βρείτε ακόμα πλαστικές δουλάπες, σιρταριέρες, γλάστρες, λάστιχα ποτίσματος, καλαμωτές, μαξιλάρια, τραπέζια, καρέκλες και φυσικά χαρτικά, απορρυπαντικά και είδη κουζίνας και μπάνιου. Πολυκατάστημα Κάζα, Αθηνών 143, έναντι Αγίας Τριάδας στην Καλαμάτα. Ανοιχτά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ. Τετάρτη και Σάββατο 9 το πρωί έως τις 4 το απόγευμα. Πολυκατάστημα Κάζα, όλα του κόσμου τα καλά, ακόμα πιο φθηνά και ποιοτικά.
1: Οι ανάγκες πολλές. Η λύση είναι μονόδρομος. Για άμεσα μετρητά, νέα αγορά χρυσού. Στην Έδοντος και 23ης Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Ανταλλάσσουμε τα παλιά σας κοσμήματα από χρυσό, ασήμι και λίρες με μετρητά στη στιγμή και στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Συμβουλευτείτε μας τώρα. Νέα αγορά χρυσού στην Έδοντος και 23ης Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Τηλέφωνο 27210-82735. Άμεσα μετρητά. Στη στιγμή.
2: Η μεσσηνιακή διατροφή είναι φημισμένη, που μπορεί όμως κανείς να την απολαύσει αυθεντική και λαχταριστή? Μα φυσικά στου Κώστα. Ποιότητα, καθαριότητα και χαμηλές τιμές στον πιο νόστιμο συνδυασμό υλικών και συνταγών. Στου Κώστα θα βρείτε γεύσεις από μεσσηνιακά προϊόντα σε ένα πεντακάθαρο περιβάλλον. Απαραίτητη προϋπόθεση για την είσοδο στο χώρο, χαμόγελο και καλή διάθεση. Σας περιμένουμε στο Συνοικισμό Μπουρνιά και στο τηλέφωνο 2721083957.
3: Έρχεται η στιγμή που μπαίνεις στο αιώνιο δίλημα. Γλυκό ή αλμυρό. Το μυαλό σου αρχίζει να φαντάζεται ένα θεϊκό προφιτερόλ. Βλέπεις μπροστά σου τη βελούδινη σοκολατένια τρικυμία του. Τα αφράτα ζουμπουρλούδικα σουδάκια με την αέρινη κρέμπα της ερή και τη ρευστή σοκολάτα γάλακτος. Και έτσι απλά το δίλημα πάβει να υπάρχει. Το απολαμβάνεις χωρίς δεύτερη σκέψη. Για γλυκά που σου παίρνουν τα μυαλά, Πραλίνα. Παράδοση στο γλυκό από το 1967. Τούρτες γενεθλίων, βαπτίσεων, χάμου, λουκουμάδες, παγωτό, βάφλες και με delivery στο 27210-82533. Ζάχαροπλαστεία Πραλίνα. Σου βάζουν τις πιο γλυκές ιδέες.
4: Μειώστε τον κόπο και αυξήστε τη γεωργική σας παραγωγή. Πατσαβούρα στη Μεσίνη.
5: Από το 1945, δίπλα στον αγρότη και τον ιδιώτη, με προϊόντα που καλύπτουν κάθε αγροτική ανάγκη.
4: Επίσημος αντιπρόσωπος των τρακτέρ Lamborghini, Zetor και John Deere. Κορυφαία ονόματα, εγγυημένα αποτελέσματα.
5: Επώνυμα παρελκόμενα, αλλά και δικής μας κατασκευής. Ψεκαστικά, καλλιεργητές, καταστροφείς, φρέζες.
4: Αλυσοπρίωνα, θαμνοκοπτικά, χορτοκοπτικά.
5: Πατσαβούρα και για εξοπλισμό και σωλήνες δικτύων ίδρευσης, άρδευσης, αποχέτευσης, αντλητικά συγκροτήματα και αντλίες επιφάνειας και υποβρύχες υψηλής απόδοσης, γεννήτριες, κινητήρες, αεροσυμπιεστές, εκτοξευτήρες.
4: Πωλήσεις, σέρβις, κατασκευές γεωργικών μηχανημάτων, Πατσαβούρας. Θα μας βρείτε Γιάννη Μαυρομιχάλη 6, Όπισθεν Λίτλ, στη Μεσίνη. Στα τηλέφωνα 27220-22064 και 25925 και στο www.πατσαβούρας.com.
5: Πατσαβούρας. Εμπειρία, αξιοπιστία, εξειδίκευση. Η ώρα είναι 8:30. Έφτασα. Τι ζέστη που έχει έξω, αλλά εδώ, τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
6: Έχουμε Αλφα, παντού.
5: Δηλαδή?
6: Αλφα, κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-69-799.
7: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
8: Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports.
7: Συντονίσου.
8: Φορείες σε νέα Έλληνες ακτιβιστές έχουν συλληφθεί από τις Ισραηλινές αρχές, ενώ έχει χαθεί η επικοινωνία με τα σκάφη του στο Λίσκο. Στα χέρια της δικαιοσύνης βρίσκεται η φερόμενη εγκληματική ομάδα που έπαιρνε παράνομα αγροτικές επιδοτήσεις μέσω εκβιασμών, καταπατήσεων και βίαιων ενεργειών εις βάρον εκτινοτρόφων. Σύμφωνα με τις αρχές, τα μέλη της ομάδας φέρονται να απέσπασαν περισσότερα από 580.000 ευρώ μέσα σε διάστημα 5 ετών. Πρωταγωνιστές δύο αδέρφια ηλικίας 44 και 39 ετών, καθώς και ο 43χρονος θείος τους, που από το 2021 δραστηριοποιούνταν σε περιοχές του Αμαρίου Ρεθύμνου και στα Βορίζια Ηρακλείου. Σε ακρόαση στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής για την υπόθεση των υποκλοπών καλούνται αύριο Τετάρτη ο Διοικητής της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών Θεμιστοκλής Δεμήρης και ο Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου Κωνσταντίνος Τζαβέλας. Την ακύρωση της απόφασης της αποπομπής του Παύλου Πολάκη από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ ζητούν με επιστολή τους προς την ηγεσία του κόμματος 11 μέλη της Κεντρικής Επιτροπής, υπογραμμίζοντας ότι αυτή εγκυμονεί κινδύνους για την ενότητα του ΣΥΡΙΖΑ και ζητούν τη σύγκληση των οργάνων του κόμματος. «Εγώ ήμουν, είμαι και θα είμαι πάντα ΣΥΡΙΖΑ και μετά τις 26 του μήνα», δήλωσε αιχμηρά ο Παύλος Πολάκης στη Βουλή. Σε εκδήλωση για νέους στο Μοναστηράκι έδωσε το παρόν χθες βράδυ ο Αλέξης Τσίπρας, όπου άκουσε νέες και νέους να τοποθετούνται για τα ζητήματα καθημερινότητας και εργασίας. Κάλεσμα στην εκδήλωση για την ίδρυση του κόμματός του την ερχόμενη Τρίτη στην πλατεία Θησίου, απίφθινε ο πρώην Πρωθυπουργός. Θανατηφόρο τροχαίο χθες βράδυ στο Περιστέρι. Γιοταχή αυτοκίνητο το οποίο οδηγούσε μία 49χρονη παρέσυρε και τραυμάτισε θανάσιμα έναν 36χρονο πεζό στη συμβολή των οδών Ανθέων και Βασιλικών κάτω από συνθήκες που ερευνώνται. Αλλαγές στη λειτουργία της γραμμής 2 του μετρό εξαιτίας εργασιών. Μέχρι και την 5η σταθμή σε πόλη, Αττική, σταθμός Λαρίσης και μεταξουργείο θα κλείνουν στις 10 παρά 20 το βράδυ. Τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε Ισλαμικό τέμενο στην πόλη Σαν Ντιέγκο στην Καλιφόρνια από τα πυρά δύο εφήβων, οι οποίοι βρέθηκαν στη συνέχεια νεκροί. Σύμφωνα με τις αρχές, οι δύο έφηβοι δράστες αυτοκτόνησαν. Τα κίνητρα της επίθεσης είναι προς το παρόν άγνωστα. Η αστυνομία, ωστόσο, θεωρεί πως πρόκειται για επίθεση μίσους. Για φρικτή κατάσταση κάνει λόγο ο Ντόναλντ Τραμπ. Στον καιρό, άστατος ο καιρός με βροχές και καταιγίδες στα κεντρικά, ανατολικά και βόρεια, κυρίως μετά το μεσημέρι. Σχετικά χαμηλές για την εποχή θερμοκρασίες στη δυτική χώρα, ενισχυμένη άνεμη δυτικών διευθύνσεων στα νότια πελάκια και στον Κορινθιακό. Στην Αττική συγκεκριμένα, λίγες νεφώσεις, οι οποίες στις μεσημεριανές ώρες θα αυξηθούν, δίνοντας όμβρους ή τοπικές βροχές. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην πρωτεύουσα είναι στους 20 βαθμούς Κελσίου. Ήταν τα σημαντικότερα γεγονότα μέχρι αυτήν ώρα.
9: Η 943 Intervetten Sports, το ραδιόφωνο για ψαγμένους ακροατές.

από τα παραλυπόμενα του συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας ήταν και η παρουσία σε αυτό του Γρηγόρη Δημητριάδη. Αν και δεν ήταν σύνεδρος, έκανε ένα ντου στο συνέδριο. Σύμφωνα με κάποια κακόβουλα δημοσιεύματα, τον συνόδευε, λέει, μια ομάδα κλακαδόρων, πιτσιρικάδων, τους οποίους κουβάλισε μαζί του για να κάνει αυτή την είσοδο. Αλλά το πράγμα είχε και συνέχεια, διότι το βράδυ του Σαββάτου, σύμφωνα και με τον μικροπολιτικό των νέων, έγινε και ένα παρτάκι, παρουσία λέει 1500 καλεσμένων στην περιοχή του Γουδί. Σας διαβάζω από τον μικροπολιτικό. Στα παράπλευρα του συνεδρίου της Νουδού, το πιο πολύ συζητημένο event ήταν το πάρτι που στήθηκε από την ΟΝΕΔ και τον Δημητριάδη, τον Γρηγόρη, σε μπάρ ρεστοράν στο Γουδί. Βεβαίως είναι αλήθεια ότι από πλευρά στελεχών οι μόνοι οι οποίοι πήγαν εκεί πέρα ήταν ο Άδωνης και ο Παύλος Μαρινάκης. Ήταν, λέει, και κάποιοι επιχειρηματίες και εκδότες του οικοσυστήματος και κάποιοι δημοσιογράφοι. Γράφουνε σήμερα τα νέα ότι ο ιδιοκτήτης του καταστήματος που φιλοξένησε το πάρτι του Δημητριάδη συγκαταλέγεται, λέει, στους επιβεβαιωμένους στόχους του Predator, για το οποίο καταδικάστηκε μεταξύ άλλων και ο κύριος Γιάννης Λαβράνος, κουμπάρος του Δημητριάδη. Και μάλιστα ο ιδιοκτήτης του μπαρέστοραν, σύμφωνα με τα νέα πάντοτε, συγκαταλέγεται στους στόχους που έλαβαν μολυσμένο SMS, το οποίο μιμούνταν τον αριθμό τηλεφώνου του Δημητριάδη.

Βλέπω εδώ πέρα από το Facebook τις φωτογραφίες που έχει ανεβάσει ο Δημητριάδης. Όπως είπαμε, δεν βλέπει κανείς και πολλά στελέχη. Μόνο ο Μαρινάκης και ο Γεωργιάδης πήγανε στο πάρτι. Και καλά, για μένα το Γεωργιάδη, εντάξει. Αλλά ο Μαρινάκης είναι και κυβερνητικός εκπρόσωπος, εκπροσωπεί όλη την κυβέρνηση και τον πρωθυπουργό κυρίως, ο οποίος σύμφωνα με πληροφορίες δεν πολύ γουστάρει τώρα πια τον Δημητριάδη, τον Ανιψιό. Όταν ο Μαρινάκης πάει σε ένα τέτοιο πάρτι, πάει σαν κυβερνητικός εκπρόσωπος ή πάει σαν υποψήφιος βουλευτής στον βόρειο τομέα της Β' Αθηνών που θέλει να μαζέψει τις ψήφους της ΟΝΕΔ. Δηλαδή είναι δυνατόν ο πρωθυπουργός να έχει κάνει πέρα τον Δημητριάδη, τουλάχιστον σύμφωνα με δημοσιεύματα, και εσύ να τρέχεις στα πάρτι? Θα μου πεις, εντάξει, ελεύθεροι άνθρωποι είμαστε, ό,τι θέλουμε κάνουμε. Δεν έχει τίποτα φοβερά like ο Δημητριάδης σε αυτή την ανάρτηση στο Facebook. Και βλέπω πρώτο στα σχόλια, σε αυτές τις φωτογραφίες εκεί πέρα με κάτι πιτσιρικάδες, με βλέμμα εδώ που τα λέμε χαμογελαστό μεν, αλλά και λιγάκι αμήχανο. Είναι λοιπόν μια από αυτά τα Facebook είναι ελεύθερα σε όλους, και κάποιος κύριος Φέδων Βόβολης, ο οποίος του γράφει: αγαπητέ Γρηγόρη, δεν υπάρχει καμία ανουδού και κανένας πυρσός. Η μισή βάση έχει κρατήσει αποστάσεις. Ούτε Καραμαλής ούτε Σαμαράς οι δεξιοί απέχουν. Παρέμειναν κάποιοι χειροκροτητές και οι Πασόκοι του Σιμίτη. Συνέδριο ως Νέα Δημοκρατία ανοιχτό θα ξανακάνουμε όμως σύντομα. Οι μισοί που είναι στην κυβέρνηση ή οι του συνεδρίου δεν θα περνούσαν ποτέ την εξώπορτα της Ριγίλης. Λόγω ιδεολογίας ή γραφικισμού. Η οικογένεια που είμαστε δεν υφίσταται αλλά καραδοκεί. Η κεντροδεξιά θα ξαναστήσει τη γαλάζια μας παράταξη. Το λέω με εκτίμηση σε σένα, διότι είσαι θετικός άνθρωπος και καταλαβαίνεις τι λέω. Καλημέρα.

0: να κάνουμε κάτι το οποίο δεν έχει ξαναγίνει στην ελληνική ιστορία, να κερδίσουμε τρεις συνεχόμενες τετραετίες.
1: Προσέξτε αυτά τα λόγια του Μητσοτάκη. Δεν τον νοιάζει τίποτα άλλο παρά αυτός ο στόχος της νίκης. Θα μου πεις, λογικό είναι. Αλλά προσέξτε τι λέει. Τρεις συνεχόμενες τετραετίες. Και σε αυτό έχει δίκιο και ιστορικός είναι ακριβής. Διότι ουδέποτε, από όσο ξέρουμε κι εμείς, όχι μεταπολεμικός, αλλά και γενικότερα στην νεοελληνική ιστορία από το 1821, ας το πούμε έτσι σχηματικός και μετά, κανείς δεν κέρδισε τρεις συνεχόμενες τετραετίες, δηλαδή να είναι μια κυβέρνηση, ένα κόμμα, το οποίο να ολοκληρώσει μια τετραετία, να ολοκληρώσει μια δεύτερη τετραετία και να κερδίσει μια τρίτη τετραετία. Γιατί ακόμα και ο Κωνσταντίνος Καραμανλής, και αυτά προδικτατορικός, όπως σας λέγαμε και χθες, κατάφερε να κερδίσει τρεις συνεχόμενες εκλογικές μάχες το 1956, το 1958 όταν έκανε πρόωρες εκλογές, διότι τότε του είχαν φύγει μία σειρά στελεχών, μεταξύ των οποίων και ο Γιώργος Ράλης, ο Παναγής Παπαλιγούρας, οι οποίοι επανήλθαν βέβαια. Έκανε τότε εκτάκτως εκλογές το 1958, με αποτέλεσμα, με βάση και το σύστημα, τα περίφημα τριφασικά συστήματα, με σκοπό να πετάξει έξω από τη Βουλή την αριστερά, αλλά τελικά η αριστερά βγήκε δεύτερο κόμμα και έγινε αξιωματική αντιπολίτευση με 24% η ΕΔΑ. Και μετά κέρδισε και τις εκλογές το 1961, αλλά ήταν οι γνωστές εκλογές της λεγόμενης βίας και νοθείας. Ασχέτως αν αυτή υπήρξε ή όχι, που κι αν υπήρξε, σε περιορισμένο βαθμό ήταν και σίγουρα δεν επηρέασε το τελικό εκλογικό αποτέλεσμα, αλλά στην ιστορία έτσι έμειναν. Ο Μητσοτάκης λοιπόν, που ως οικογένεια, εδώ που τα λέμε, τρέφουν και μίσος για τους Καραμανλίδες, σου λέει, ακόμα και ο Εθνάρχης, που λέμε και ξαναλέμε και πάλι λέμε, κέρδισε τρεις εκλογικές μάχες με διαδικασίες όμως εκλογικές εξαιρετικά αμφίβολες ή εν πάση περιπτώσει αμφιλεγόμενες, ας το πούμε έτσι, αλλά σε καμία περίπτωση δεν ολοκλήρωσε τετραετίες. Από το 56 ως το 58 είναι 2 χρόνια, από το 58 ως το 61 είναι 3 χρόνια. Κέρδισε τις εκλογές του 61, αλλά μετά, ύστερα από 2 χρόνια, το 63, όχι μόνο έχασε τις εκλογές, αλλά αναγκάστηκε να φύγει και από την Ελλάδα, και μάλιστα με άλλο επώνυμο, ως Τριανταφυλλίδης. Αυτά τα ξέρει πολύ καλά η οικογένεια Μητσοτάκη, τα έχει μελετημένα και έχει γαλουχηθεί πολιτικώς με αυτά από τον εκδημήσαντα πατριάρχη της οικογένειας, τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη. Γι' αυτό λοιπόν σε ένα συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας είπε αυτό που είπε: εγώ θα κερδίσω όχι μόνο 3 εκλογικές αναμετρήσεις διαδοχικές, αλλά έχοντας ολοκληρώσει και τετραετίες.
0: Πάμε να κάνουμε κάτι το οποίο δεν έχει ξαναγίνει στην ελληνική ιστορία, να κερδίσουμε 3 συνεχόμενες τετραετίες.
1: Εγώ θα κάνω αυτό που δεν έκανε ούτε ο Κωνσταντίνος Καραμαλής, ούτε ο Ελευθέριος Βενιζέλος, ούτε ο Χαρίλαος Τρικούπης. Εγώ είμαι πάνω από όλους αυτούς. Αυτή είναι η ίση του ανδρός. Θα πει βεβαίως κανείς, γιατί υπάρχει και η άλλη άποψη και εμείς θέλουμε να την πούμε. Δικαιούται να το λέει αυτό, διότι όντως έχει κερδίσει μέχρι στιγμής δύο συνεχόμενες εκλογικές αναμετρήσεις και μάλιστα με εξαιρετικά ποσοστά. Και στις δημοσκοπήσεις, παρά τα 7 χρόνια της δικαιολογημένης φθοράς, είναι πρώτος με διπλάσιο ποσοστό από τον δεύτερο. Άρα η άλλη άποψη λέει, γιατί εσύ το λες αυτό, ή είσαι αλαζονία ή οτιδήποτε άλλο, μα δεν δικαιούται να το πει. Δικαιούται. Και δεν είναι απίθανο καθόλου να το πετύχει. Με αυτό το χάλι που επικρατεί στην αντιπολίτευση. Δηλαδή να ολοκληρώσει την τετραετία. Και αυτό, αν το θέλετε, είναι το μήνυμα το οποίο βγαίνει και το οποίο, το συμπέρασμα μάλλον, όχι το μήνυμα, συνδυαζόμενο με την επανάληψη της ρήσης ότι οι εκλογές θα γίνουν το 27.
2: Και ανοίγω μια παρένθεση εδώ, επειδή μιλήσαμε πολύ για το ότι εισερχόμαστε πια σε μια προεκλογική περίοδο. Επαναλαμβάνω, οι εκλογές θα γίνουν το 2027, το οποίο...
1: Να ξέρετε λοιπόν, και αυτή είναι η δική μας άποψη, με βάση όλα αυτά τα οποία σας εξιστορήσαμε, ότι ό,τι και να είναι, αποκλείεται να γίνουν εκλογές του 26. Γιατί αν γίνουν το 26, δεν πάει τετραετία, ενώ αν γίνουν το 27, όποτε και να γίνουν, Φεβρουάριο, Μάρτιο, θα θεωρούνται εκλογές στο τέλος της τετραετίας. Άρα θα έχει πετύχει τον στόχο των δύο συνεχόμενων τετραετιών και θα πηγαίνει για το πανελλαδικό ρεκόρ ιστορικός. Πόσα χρόνια είναι ελεύθερο το ελληνικό κράτος, 200 τόσα. Να πετύχει και αυτό. Εδώ θα μπορούσε να ισχύει αυτό το μεγαλόστομο που λέγεται ενίοτε για διάφορους πολιτικούς, ότι αναμετρώνται με την ιστορία. Όντως, ο Μητσοτάκης τα βάζει τώρα με την ιστορία. Λέει ιστορία, λέει άλλα. Κανείς δεν το πέτυχε, εγώ τα βάζω με την ιστορία, η οποία είναι και ο πιο δύσκολος αντίπαλος. Θα την κερδίσει. Δεν είναι κακό να τα βάζεις με την ιστορία. Δείχνει όχι μόνο νήση, όχι μόνο αλαζονία, αλλά δείχνει και αποφασιστικότητα. Δείχνει και αυτοπεποίθηση. Θα μπορούσε να πει κανείς, δείχνει και όραμα για αυτό που καλείσαι να υπηρετήσεις. Όμως υπάρχει ένα αλλά. Αυτές οι μέχρι τώρα σχεδόν δύο τετραετίες που έχεις ολοκληρώσει, τι πέτυχες? Δηλαδή, αν θέλει κανείς να κάνει έναν απολογισμό πάρα πολύ απλό, έτσι, καφενιακού τύπου. Λες, ρε παιδί μου, ο Σιμίτης έβαλε την Ελλάδα στην ΟΝΕ και την Κύπρο στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο Καραμαλής έκανε το Βουκουρέστι. Εσύ τι έχεις κάνει? Πώς θα μείνει ο απόϊχος, ο ιστορικός της διαδρομής σου?
3: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94 και 8. Κλείνε και στέχνω σε ρούχα, σεντόνια, κουβέρτες, παπλώματα. Γρήγορα, έξυπνα και οικονομικά, σε λιγότερο από μία ώρα. Smartwash Self-Service Laundromat. Πλυντήρια αυτοεξυπηρέτησης με χέρμα. Πλένετε από 5 ευρώ, στεγνώνετε από 1 ευρώ. Δωρεάν απορρυπαντικό, μαλακτικό και 4 ακόμα επαγγελματικά καθαριστικά που πέφτουν αυτόματα στην πλήση σας. Κατάλληλο για φοιτητές, φαντάρους, Airbnb, ξενοδοχεία, κομμωτήρια, γυμναστήρια. Το κατάστημά μας λειτουργεί 365 ημέρες από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ και παρέχει μηχάνημα ανταλλαγής χαρτονομισμάτων σε κέρματα. Smartwash Self-Service Laundromat. Φαρών 156, Καλαμάτα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6977-014-877. Smartwash Self-Service Laundromat. Για καθαρά ρούχα με τον έξυπνο τρόπο.
4: Με τον έξυπνο τρόπο.
5: Το φως δεν είναι απλός φωτισμός. Είναι ατμόσφαιρα, στυλ και λειτουργικότητα. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης. Ολοκληρωμένες λύσεις σε ηλεκτρολογικό υλικό και φωτιστικά για κάθε χώρο. Μεγάλη ποικιλία σε φωτιστικά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Ηλιακά και επαναφορτιζόμενα. Προβολής εξωτερικού χώρου. Κρεμαστά, LED, οικονομίας, λάμπες, διακόπτες. Και αξιόπιστο ηλεκτρολογικό εξοπλισμό για ιδιώτες και επαγγελματίες. Ποιότητα, γνώση και εξειδικευμένη εξυπηρέτηση από ανθρώπους που γνωρίζουν το αντικείμενο. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης, Κουμουνδούρου Αλεξάνδρου 38 στην Καλαμάτα. Αργυράκης, δώστε φως στο χώρο σας όπως του αξίζει.
6: Γιώργο, τι θα κάνουμε φέτος με το σπίτι?
7: Θα πάμε στο Κλίμη και θα τα βρούμε όλα.
6: Για τα μερεμέτια?
7: Εκεί.
6: Και για τα βαψίματα?
7: Τι λέμε.
6: Μα καλά, και για τη θερμοπρόσωψη?
7: Κλίμης, οικονομικά και έξυπνα τα προβλήματά σου λύνεις. Χωρίς δεύτερη σκέψη, εγγύηση.
8: Για όλα όσα θέλει ένα σπίτι ή ο επαγγελματίας.
7: Ασβεστοποιία, πυρηνοκάρβουνο, Κλίμης.
8: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε οικοδομικά, χρώματα, εργαλεία, μονωτικά, θερμοπρόσωψη. Ποιότητα, εξειδίκευση, εξυπηρέτηση.
7: Ασβεστοποιία πυρηνοκάρβουνο Κλίμης.
8: Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης.
7: Τηλέφωνο 27210-69454.
8: Κλίμης.
7: Και τις δουλειές σου κλείνεις.
9: Τι γεύση έχει η αθωότητα των παιδικών μας χρόνων? Πλασμένη με όνειρα, αγάπη, αλεύρι και ζάχαρη. Παραδοσιακός φούρνος αλεύρι και ζάχαρη. Γεύσεις χειροποίητες, φτιαγμένες με αγνότητα και μεράκι και ψημένες σε φούρνο με ξύλα, όπως παλιά. Γλυκές και αλμυρές προτάσεις, μεγάλη ποικιλία σε είδη ψωμιών και αρτοποιήματα που προσφέρουν στη μέρα σας την αυθεντική γεύση της παράδοσης. Αλεύρι και ζάχαρη. Μπομπολέτη και Λεϊκόν 2527, Καλαμάτα. Η γεύση της παράδοσης.
10: Η επισκευή και η συντήρηση αυτοκινήτου είναι πολύπλευρη υπόθεση. Τώρα όλες οι πλευρές συγκλίνουν σε ένα μέρος. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Μια κάθετη μονάδα με σύγχρονο εξοπλισμό, όπου παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες για Renault, Citroën, Peugeot, Dacia, Nissan και Volkswagen Group. Συνεργείο, ηλεκτρολογείο, συντήρηση air condition, φανοποιείο, βαφείο, ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση, βουλκανιζατέρ, συντήρηση ηλεκτροκίνησης και μηχάνημα για αυτόματο σασμάν. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Νικολάου Πλαστήρα 32 στη Δυτική Παραλία Καλαμάτας. Τηλέφωνα 2721-027-325 και 6984-597400. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Και απολαύστε την οδηγική εμπειρία που σας αξίζει.
11: Η Άνοιξη κάνει τα πάντα να δείχνουν πιο όμορφα, πιο αισιόδοξα. Ας την υποδεχτούμε και στο σπίτι μας.
12: Το κατάστημα Παπαλουκά έχει ήδη φροντίσει για την ανανέωση του σπιτιού σας, παρέχοντας τις ομορφότερες νέες συλλογές σε κουρτίνες για κάθε χώρο και διάθεση.
11: Αέρινα υφάσματα, μοντέρνα σχέδια, αμέτρητα χρώματα στις πιο χαμηλές τιμές της αγοράς.
12: Παπαλουκάς, θα βρείτε ακόμα είδη σκίασης, οριζόντιες και κάθετες περσίδες, ρόλερ σε μεγάλη ποικιλία, λευκά είδη και υφάσματα επιπλώσεων, όλα σε πραγματικά προσιτές τιμές.
11: Λόγω τέλους εποχής, προσφέρουμε μεγάλες συλλογές χαλιών έως 60% φθηνότερα.
12: Παπαλουκάς, Αθηνών 87, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-23-745 και στο www.papalukas.gr.
11: Παπαλουκάς, όνομα ποιότητας και εμπιστοσύνης.
4: Νίκο, Νίκο, έλα να δεις. Οι απέναντι επιδιορθώνουν τα υδραυλικά της πολυκατοικίας.
13: Μόνο αυτό βλέπεις. Που λάμπει η πολυκατοικία τους, το είδες. Εμείς παραμερίζουμε τις αράχνες για να περάσουμε. Άντε, καιρός να πάρετε τις φουγκαρίστρες.
4: Καιρός να πάρουμε τους ειδικούς. Ήρυδα σέρβις, καθαρισμοί κτηρίων, διαχειρίσεις πολυκατοικιών, έκδοση κοινοχρήστων, διανομή πετρελαίου θέρμανσης, απολυμάνσεις, μειοκτονίες, ηλεκτρολογικές και υδραυλικές εργασίες, υπεύθυνα και οικονομικά. Ακόμα αναλαμβάνουν τη φροντίδα του κήπου ή του χωραφιού.
14: Η ώρα είναι 9.
15: Ακρίβεια διαμαντιού, ευελιξία χρυσού. Επεξεργασία σιδήρου, αλουμινίου, ανοξείδωτου χάλιβα. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Από τους ειδικούς στην επεξεργασία μετάλλου για όσους θέλουν πιστότητα στο σχεδιασμό και αξιοπιστία στους χρόνους. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης. Τηλέφωνα 27210, 21135 και 21136.
16: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας. Στους 94.8.

0: Καλημέρα, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Ντρεβέτα Sports. Ζω για τα μεγάλα σουτ, μεγάλο στόχος και κατάκτηση της Ευρωλίγκα, τόνισε εν όψη του πρώτου ημιτελικού της EuroLeague ο Τάιλερ Ντόρσι. Οι Ανδρέας Ντόκη και Γιώργος Κυριακόπουλος συμπεριλήφθηκαν στην αποστολή της Εθνικής Ελλάδας εν όψη της φιλικής αναμέτρησης κόντρα στη Σουηδία στις 4 Ιουνίου. Μέσα και ο Καρέτσας παρά τον τραυματισμό του στο μάτι της Γκένκ. Σε αναζήτηση αντιπάλου βρίσκεται η Γαλανόλευκη, καθώς το προγραμματισμένο μάτς με την Ιταλία αναμένεται να ακυρωθεί λόγω της πρόθεσης της Σκουάντρα Αντζούρα να αγωνιστεί με την Άντρη 21. Αυξημένη αστυνομική παρουσία και ζώνες προελέγχων περιμετρικά του γηπέδου θα είναι κάποια από τα μέτρα της ελληνικής αστυνομίας για το Final Four της Αθήνας, σύμφωνα με ανακοίνωσή της. Χαφ, μεσοπιθετικός και δεξί μπακ είναι οι προτεραιότητες της ΑΕΚ εν όψη καλοκαιριού. Στο μνημείο του Μιχάλη Κατσούρη πήγαν το τρόπαιο οι άνθρωποι της Ένωσης. Βάρη πρόστιμο άνω των 100.000 ευρώ επέβαλε η ΠΑΕ ΠΑΟΚ στους ποδοσφαιριστές της ομάδας μετά την ισοπαλία με τον Παναθηναϊκό. Μάλιστα, απαγορεύτηκε στους ποδοσφαιριστές να φύγουν από τη Θεσσαλονίκη μέχρι και αύριο Τετάρτη. Στις επόμενες ώρες αναμένεται να επισημοποιηθεί η λύση της εργασίας του Παναθηναϊκού με τον Ράφα Μπενίτεθ, φαβορή για την αντικατάσταση του Ισπανού τεχνικού, μεταξύ άλλων είναι ο Σεργέι Ρέμπρο. Το συμβόλαιο του Άλεν Όσμπολτ ολοκληρώνεται στον Λεβαδιακό και στην Κύπρο αναφέρουν ότι ο Σλοβαίνος επιθετικός έχει ήδη προταθεί σε ομάδες. Ο αγώνας Αντρόμητος Πανσεραϊκός για την τελευταία αγωνιστική των play-out που ήταν προγραμματισμένο στην 5η στις 7 θα διεξαχθεί στις 6 μετά από σχετικό αίτημα των Σεραίων στη Super League. Ελεύθερη είσοδο ανακοίνωσε η ομάδα των Δυτικών Προαστίων για την αναμέτρηση. Μετά από 10 χρόνια και 20 τίτλους με τη Manchester City, ο Guardiola πήρε απόφαση να αποχωρήσει από τους πολίτες. Πιθανώς αντικαταστάτης του Καταλανού τεχνικού είναι ο Έντσο Μαρέσκα. Στο πλαίσιο της 37ης αγωνιστικής της Premier League, η Arsenal ξεπέρασε το εμπόδιο της υποβιβασμένης Burnley, νικώντας 1-0 με γκολ του Havertz στο 37 και ξέφυγε στο συν 5 από τη Manchester City με παιχνίδι περισσότερο. Εφόσον οι πολίτες δεν νικήσουν στην έδρα της Bournemouth, οι κανονιέρδες θα στεφθούν πρωταθλητές, αλλιώς το τρόπαιο θα κερθεί στην τελευταία αγωνιστική. Ο Στέφανος Τσιτσιπάς επικράτησε 2-0 του Γάλλου Μπέτσι Πέρικαρτ, νούμερο 80 της παγκόσμιας κατάταξης, στην πρεμιέρα του τουρνουά της Γενέβης και προκρίθηκε στον δεύτερο γύρο που θα αντιμετωπίσει αύριο το πρωί τον Αμερικανό Λέρνερ Τιέν. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Intervention Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι, αρχίζει η εκπομπή Η Ελλάδα Σήμερα.
1: Intervention Sports. Το ραδιόφωνο για ψαγμένους ακροατές. Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Intervention ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Intervention το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervention, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Στο Facebook, στο Instagram και στο TikTok. Δες και άκου όλο το content κάθε στιγμή.

0: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα σε όλες, καλημέρα σε όλους. Καλημέρα σας, κύριε Πουρναρά.
1: Καλημέρα σε όλες, καλημέρα σε όλους. Όπου κι αν είστε, από όπου κι αν μας ακούτε, καλημέρα στον κύριο Γεωργιάδη.
0: Τι κάνετε, κύριε Πουρναρά?
1: Είμαστε καλά, είμαστε καλά. Με κινησούλα στο δρόμο.
0: Τι κινησούλα στο δρόμο? Άστο, δηλαδή δεν ξέρω, ρε παιδιά, τι είναι πιο κουραστικό. Να το λέμε κάθε μέρα, να το ζείτε κάθε μέρα ή και ναι, τα δύο μαζί.
1: Ναι, ναι, γιατί είδα και ένα μήνυμα τώρα από τον Μιχάλη, ο οποίος έχει στείλει το μήνυμα λίγο νωρίτερα. Είναι οδηγός ταξί και έστειλε την κίνηση στον δρόμο. Είναι Κηφισίας τώρα στο ύψος Ψυχικού, λέει. Το έχει στείλει στο 8.30 το μήνυμα στο Viber σταθμού.
0: Ζούμε τον σημαντικό μήνα. Δούμε δηλαδή ένα πολύ σημαντικό μήνα. Πρέπει να καταλάβουμε ότι αυτό το μήνα αλλάζει η ζωή μας.

0: Σε κατευθείαν εκεί να πας εσύ στα κόμματα. Λοιπόν, 21-26 και θα σου πω, γιατί η Μαρία Καριστιανού δεν πήγε τις υπογραφές στον Άρεο Πάγο. Ήταν να τις πάει χθες κανονικά, έτσι είχε διαρρεύσει όταν πήγαινε χθες τις υπογραφές στον Άρεο Πάγο για την σύσταση του νέου κόμματος. Τελικά θα πάει εκεί Πέμπτη Παρασκευή μαζί με και την αναγγελία του νέου κόμματος. Και ο λόγος είναι γιατί δεν θέλει, σύμφωνα με αυτά που έχουμε μάθει, δεν θέλει να διαρρεύσει το όνομα του κόμματος. Γιατί θέλει να είναι έκπληξη και αν πάει στον Άρεο Πάγο αναγκαστικά θα μαζί με τις υπογραφές θα καταθέσει και το όνομα και μπορεί να διαρρεύσει, λέει, το όνομα λίγες μέρες πριν το ανακοινώσει επίσημα και δεν το θέλει αυτό.
1: Δηλαδή αυτό είναι πάρα πολύ σοβαρό θέμα.
0: Είναι πολύ σοβαρό θέμα. Σου είπα τώρα κάτι ωραίο.
1: Και εγώ θα σου πω κάτι πάρα πολύ ωραίο.
0: Για πες μου.
1: Ξέρεις γιατί ο θεριστής.
0: Ο θεριστής, ναι.
1: Πάει τέλος Μαΐου.
0: Δεν ξέρω, έχει κάτι.
1: Βεβαίως. Από τις κλιματικές συνθήκες αυτό, το ναι. Θέρος θα πάει πιο πίσω, πάει οπότε πίσω. Και ο θεριστής θα πάει τέλος Μαΐου.
0: Ο οποίος θεριστής κατά κόσμον Αλέξης Τσίπρας χθες ήταν στο Μοναστηράκι σε μια εκδήλωση.
1: Μίλησε για ταρτάκι, μωρή.
0: Ναι, για λίγο σηκώθηκε. Σε μια εκδήλωση με νέους φοιτητές κατά κύριο λόγο που μιλούσαν για τα προβλήματα της σημερινής κατάστασης, για την εργασία, για τους φοιτητές. Και τους κάλεσε, έκανε κάλεσμα για την επόμενη Τρίτη σε μια εβδομάδα στις 8 στην πλατεία Θησίου, όπου εκεί θα ανακοινώσει επίσημα το νέο του κόμμα.
1: Ναι. Δηλαδή, άλλαξε η ζωή μας.
0: Ναι.
1: Η ζωή μας, δηλαδή, έχει πραγματικά μπει σε ένα νέο δρόμο, ένα φρέσκο δρόμο. Φρέσκο. Τώρα, φρέσκο με τον Τσίπρα, δεν το λες. Με την Καριστιανού όμως.
0: Έχει κάνει rebranding.
1: Τι.
0: Έχει κάνει rebranding.
1: Πότε το έχει κάνει.
0: Το έχει κάνει, ρε παιδιά, ο Τσίπρας στο rebranding. Άρα δεν έχει. Όταν κάνεις rebranding, δηλαδή, σαν να λες ότι βάζω μια κόκκινη γραμμή, τέλος το παρελθόν, κάνω καινούργια αρχή, αλλά από εδώ και πέρα γράφει το κοντέρ. Όταν στο αυτοκίνητο σβήσεις τα χιλιόμετρα, δεν ξαναξεκινάει από την αρχή το.
1: Ναι, καινούργιο το αυτοκίνητο δεν γίνεται.
0: Δεν θα γίνει καινούργιο.
1: Και ξέρεις το χωριό μου πώς το λένε.
0: Για πες μου.
1: Άλλαξε ο Μανολιός και έβαλε τα ρούχα τα αλλιώς.
0: Και αυτό θα μπορούσε.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Έχει ξεκινήσει η εκπομπή. Είναι η εκπομπή η Ελλάδα σήμερα. Στο ένα μικρόφωνο είναι ο κύριος Γεωργιάδης.
1: Στο άλλο μικρόφωνο ο κύριος Πάνος Πουρναράς. Εσείς το 6939-943-943 βοηθήστε με. Στείλτε μου ένα μήνυμα να μου πείτε ότι νιώθετε με το φρέσκο, με το πολύ φρέσκο, με το rebranding φρέσκο. Ότι νιώθετε ότι αυτό το μήνα αλλάζει η ζωή σας. Εντελώς όμως, γιατί εγώ θα σας εξηγήσω ότι αυτό το μήνα η ζωή σας άλλαξε εντελώς, σε λίγο θα σας το πω, εντελώς όμως, και εσείς απλά ακόμα δεν το ξέρετε, δεν το έχετε καταλάβει. Εδώ, είστε έτοιμοι να μου πείτε.
2: Λόγος που λυπάμαι και ταυτόχρονα σε ένα βαθμό θυμώνω, βλέποντας και εγώ την ακρίβεια να ροκανίζει το εισόδημα.
0: Και μέσα σε όλα έχουμε και τον θυμωμένο πρωθυπουργό, τον κύριο Μητσοτάκη, ο οποίος θυμώνει, πρόσεχε, για την ακρίβεια. Ο οποίος, ο κύριος Μητσοτάκης, να υπενθυμίσουμε για τους ανησυχούντες, όχι τους επαγγελματίες, τους πολίτες, οι οποίοι μπορεί να έχουν ξεχάσει ότι κυβερνάει 7 χρόνια ο κύριος Μητσοτάκης. Λοιπόν, και τώρα έχει νευριάσει ο κύριος Μητσοτάκης για την ακρίβεια.
1: Ο κύριος Πουρναράς δεν πήρε χαμπάρι την είδηση.
0: Για πες μου την είδηση.
1: Λοιπόν, ακούστε παιδιά, η είδηση. Πρώτον, μετά από 7 χρόνια ο πρωθυπουργός είδε ακρίβεια.
0: Ναι.
1: Συγχαρητήρια.
0: Μήπως είδε δημοσκοπήσεις και είδε μετά ακρίβεια.
1: Είδε,
0: και εκνευρίζεται γι' αυτό.
1: Είδε ακρίβεια. Η ακρίβεια.
0: Είδε και δημοσκοπήσεις όμως.
1: Η ακρίβεια ήρθε διότι μπορεί ο πρωθυπουργός να πήγε να αγοράσει ένα κιλό ψωμί. Να του έλειπε βοηθός.
0: Σιγά μην πηγαίνει ο πρωθυπουργός να αγοράσει ψωμί.
1: Και το είδε. Επίσης πήγε σε ένα σούπερ μάρκετ να αγοράσει μακαρόνια ο πρωθυπουργός.
0: Σιγά μην πει ο πρωθυπουργός να πάρει μακαρόνια.
1: Αυτή είναι η είδηση. Λοιπόν, μετά από 7 χρόνια ο Έλληνας πρωθυπουργός είδε ότι στην Ελλάδα υπάρχει ακρίβεια. Και όταν την είδε, τι σημαίνει αυτό που την είδε, τι θα κάνει μετά, τι έγινε μετά? Θύμος.
0: Νευρίας.
1: Θύμος.
0: Λογικό δεν είναι?
1: Και τι θα κάνει μετά? Θα τη μαλώσει. Αυτό. Βοηθήστε με, γι' αυτό σας λέω βοηθήστε με. Η ζωή σας είχε αλλάξει ήδη από αυτό το Σαββατοκύριακο. Διότι ο πρωθυπουργός το είδε, σας το είπε. Εσείς δεν ακούγατε, δεν θέλατε να ακούσετε πρωθυπουργό. Άρα δεν καταλάβετε ότι μετά από 7 χρόνια όντως ο πρωθυπουργός είδε την ακρίβεια. Και τώρα μπορεί και να τη μαλώνει τώρα που μιλάμε.
0: Διαγράφει από την κοινοβουλευτική ομάδα και ο Παύλος Πολάκης. Χθες τον απεκάλεσε ο πρόεδρος της Βουλής, ο κύριος Κλαμάνης, τον απεκάλεσε ανεξάρτητο βουλευτή. Και η απάντηση του κύριου Πολάκη ήταν ότι εγώ ήμουν ΣΥΡΙΖΑ, είμαι και θα είμαι ΣΥΡΙΖΑ ακόμα και μετά τις 26 του μήνα. Νευρίασε και ο κύριος Πολάκης που τον απεκάλεσαν ανεξάρτητο βουλευτή.
1: Ναι. Και τώρα η μία πλευρά λέει ότι θα μπορεί να έχει να συμμετάσχει στα όργανα.
0: Στην πολιτική γραμματεία.
1: Η άλλη πλευρά λέει ότι δεν γίνεται, γιατί έτσι λέει το καταστατικό. Έχει καταστατικό, το ερμηνεύουμε πολλές φορές το καταστατικό.
0: Ναι.
1: Δηλαδή αυτό το καταστατικό παίρνει ερμηνείες.
0: Ναι, γιατί είπε ο κύριος Πολάκης ότι θα τα πούμε στην πολιτική γραμματεία. Ο κύριος Φάμελος θεωρεί αυτονόητο ότι, όχι, ότι δεν μπορεί να παραστεί
1: καμιά
0: στην πολιτική γραμματεία.
1: Καμιά δεκαριά κριτική.
0: Αλλά, ως κριτικός ο κύριος Πολάκης μπορεί να πάει ο μόνος. Εγώ ήρθα.
1: Και καμιά δεκαριά του ΣΥΡΙΖΑ κριτική, στείλανε ένα γραμματάκι στο πάνω και λέει πάρ' τον πίσω.
0: Ναι, έχουμε την 11 μέλη της Κεντρικής Επιτροπής του κόμματος, του ΣΥΡΙΖΑ, έστειλαν μια διαμαρτυρία, μια επιστολή που ζητούσαν να ακυρωθεί η απόφαση της αποπομπής του Παύλου Πολάκη. Δεν ξέρω, κριτική ήταν αυτή. Γιατί του αναφέρεις κριτικού?
1: Κριτική.
0: Και η 11 κριτική.
1: Και από την κυρία, από την ομάδα ΣΥΡΙΖΑ Κρήτης.
0: Μάλιστα.
1: Καλημέρα Γιώργο, ζήτω η Νέα Δημοκρατία με τη βενζίνη απλή στο 2.10 φαίνεται η ανάπτυξη. Άμα πάει 2.30 θα είναι καλύτερα. Η ανάπτυξη είναι να αναπτύσσομαι. Τι, ανεβαίνω, προχωράω, μπω πίσω. Τι θες Γιώργο, δηλαδή τσάμπα τη βενζίνη? Ο τσάμπας πέθανε, το έχουμε πει τόσες φορές. Και όχι εμείς. Όχι εμείς.
0: Όχι εμείς.
1: Ο τσάμπας πέθανε. Εμείς απλά το επαναλαμβάνουμε. Ο τσάμπας πέθανε. Άκου τώρα λέει βενζίνη 2.10. 2.30 και λίγο σου είναι.
0: Έτσι κι αλλιώς έχει τόσο ωραίο καιρό στην Ελλάδα τώρα που καλοκαιριάζει. Δρόμοι, ήλιος, δεν πρέπει να πληρώνεις για να απολαμβάνεις αυτή την ομορφιά.
1: Καλά, να πληρώνεις για να απολαμβάνεις και το ότι μένεις περισσότερο χρόνο στους δρόμους.
0: Και ναι, αυτό.
1: Αλλιώς να κάτσεις σπίτι. Να κάτσεις σπίτι. Δηλαδή θες να βγαίνεις, ναι, όλοι εσείς που βγαίνετε στους δρόμους. Όλοι εσείς τώρα που είστε στιβαγμένοι, παρκαρισμένοι στον Κηφισό, στην Κηφισία, στην Αττική, όπου και να είστε, σε όλο το μεγαλοπέδιο. Όπου και να είστε. Εκεί που είστε παρκαρισμένοι. Δεν κάνετε γνωριμίες με τους δίπλα. Δεν μιλάτε, δεν λέτε ένα καλημέρα, ένα καλησπέρα, ξέρω εγώ, μην πω με ένα έτσι μικρό το ποβρισίδι, έτσι κάτι που χνόχλησε ένα τον άλλον. Μια επαφή δεν υπάρχει με τους δίπλα. Αυτό σημαίνει ανάπτυξη σχέσεων. Είναι μέσα στη γενική ανάπτυξη. Απλά εσείς δεν καταλαβαίνω γιατί δεν το έχετε καταλάβει. Και ξέρεις πόσο με εκνευρίζει η φράση. Δεν κατάλαβες. Γιατί δεν κατάλαβα, μου το πες. Δεν κατάλαβες. Εγώ κατάλαβα.
0: Μπορεί να εννοούσα κάτι άλλο.
1: Τι άλλο.
0: Δεν ξέρω, μπορεί να εννοούσα κάτι άλλο.
1: Ναι, με ενοχλεί. Δεν κατάλαβες. Εσείς λοιπόν δεν καταλαβαίνετε και προσπαθώ όπως καταλάβατε μετά να σας ενοχλήσω.
0: Λοιπόν, άκουσες τι είπε και ο Παύλος ο Γερουλάνος, μιας και είπαμε για τον Παύλο πολλάκι, θα μείνω στο όνομα, στο Παύλος. Ο Παύλος Γερουλάνος, ο οποίος είπε ότι το Πασόκ, αν είναι το Πασόκ πρώτο, θα συνεργαστεί με όποια πολιτική δύναμη συμφωνεί με το πρόγραμμά του.
1: Καλά, αυτό το λένε εδώ και πολύ καιρό.
0: Μισό λεπτό.
1: Δεν αποκλείουμε ούτε τον Τσίπρα.
0: Δεν απέκλεισε την Νέα Δημοκρατία.
1: Ούτε τον Τσίπρα. Την Νέα Δημοκρατία δεν έχουμε αποκλείσει έτσι κι αλλιώς.
0: Δεν το είπε ο κύριος Γερουλάνος όμως.
1: Δεν την έχουμε αποκλείσει. Άμα υποταχτεί.
0: Το ψήφισμα στο συνέδριο, γιατί έγινε τότε. Τόση φασαρία από τον Δούκα. Γιατί.
1: Εμείς δεν θα πάμε με τη Νέα Δημοκρατία το ψήφισμα. Όχι, δεν θα έρθει η Νέα Δημοκρατία με εμάς. Να σου πω, να τα προσέχεις τα λόγια. Εμείς, αν είναι πρώτη Νέα Δημοκρατία, δεν θα πάμε. Αν είμαστε εμείς πρώτοι, τους βάλουμε από κάτω, τρέχοντας.
0: Μάλιστα, μάλιστα.

0: Δεν ξέρω, είδες Άξιον καθόλου χτες?
1: Εγώ βλέπω κατά κύριο λόγο Άξιον.
0: Ναι, είδες.
1: Μεταξύ άλλων, μεταξύ άλλων. Ναι. Για πες μου, πιο απ' όλα.
0: Είδες αυτή την ωραία. Τι να πω, πρέπει να ήταν μία από τις χειρότερες εκπομπές που έχω δει ποτέ.
1: Είσαι αυστηρός τώρα.
0: Σδούκο Τσουκαλάς.
1: Τσακωθήκανε.
0: Όχι, επί ένα τέταρτο.
1: Ναι.
0: Μιλάγανε. Οι δύο καλεσμένοι.
1: Αυτοί οι δύο εννοείς.
0: Δύο καλεσμένοι.
1: Ναι.
0: Οι δύο δημοσιογράφοι από τη μία, η μία από την άλλη.
1: Ναι, ναι, ξέρω ποιοι είναι, ναι.
0: Και ο ένας κεντρικός προσπαθούσε να τους ηρεμήσει, γιατί αυτοί οι τέσσερις επί ένα τέταρτο μιλάγανε μαζί συνέχεια. Ο ένας πάνω, οι τέσσερις μαζί.
1: Οι δύο δημοσιογράφοι και οι δύο εκπρόσωποι.
0: Ναι,
1: αφού είναι. Μα όταν είσαι εκπρόσωπος, θέλει να μιλήσεις.
0: Ναι, και οι τέσσερις μαζί, κοντά ένα τέταρτο.
1: Μιλούσαν ταυτόχρονα. Εντάξει, κατάλαβε, λοιπόν, κατάλαβε, έβγαλε κάποιο συμπέρασμα από αυτά που άκουγες.
0: Ότι μιλούσαν ταυτόχρονα.
1: Ναι, δηλαδή ποιος μιλούσε πιο δυνατά, δηλαδή ποιον άκουσε περισσότερο.
0: Ισδούκου.
1: Άρα δηλαδή άκουγε Ισδούκου.
0: Λίγο πιο δυνατά.
1: Στο ένα τέταρτο άκουγε Ισδούκου δηλαδή.
0: Λίγο πιο δυνατά. Μερικές φορές όμως, και επειδή και η κυρία Ισδούκου είπε στον κύριο Τσουκαλά, μην μιλάτε πάνω μας, δεν καταλαβαίνει ο κόσμος.
1: Ναι.
0: Και επειδή κάποια στιγμή ο συντονιστής της εκπομπής λέει ένα διάλειμμα, πετάχνει οι αρχητές σας και λένε όχι.
1: Ούτε διαφημίσεις.
0: Ούτε διαφημίσεις. Κόβουμε και τις διαφημίσεις. Ναι. Αυτό ήταν. Δεν το έχω ξαναδεί.
1: Αυτό τώρα πέρα από.
0: Δεν το έχω ξαναδεί ούτε δύο μέρες, ούτε λίγο πριν τις εκλογές να γίνεται τέτοιο πανηγύρι.
1: Πέρα από την πλάκα τώρα και το χιουμοριστικό της υπόθεσης, αυτό είναι όντως ενοχλητικό. Δηλαδή, ο ακροατής, τηλεθεατής, ανάλογα σε τι μέσο είναι, δεν μπορεί να παρακολουθήσει. Όποιος δηλαδή θα ανοίξει να ακούσει μια πολιτική συζήτηση.
0: Δεν.
1: Θέλει τουλάχιστον να ακούσει 2-3 πράγματα, ακόμα και να διαφωνεί. Μπορεί αυτό που θα ακούσει, μπορεί να τον βρει εκείνη τη στιγμή. Αλλά τουλάχιστον να ακούσει ξεκάθαρα αυτό που θα πει, την άποψή του.
0: Έχω πολύ καιρό να δω τέτοιο πράγμα, να μην τέσσερις άνθρωποι να μην σταματάνε με τίποτα. Ένα συντονιστής να τους λέει: ρε παιδιά, συνέλθετε. Και τέσσερις άνθρωποι να μιλάνε συνεχώς χωρίς να καταλάβει κανένας τίποτα. Πάμε όμως να αλλάξουμε θέμα. Ένα θέμα που είναι πάρα πολύ σημαντικό είναι αυτό που οι Τούρκοι έχουν αποφασίσει, οι γείτονές μας έχουν αποφασίσει να κάνουν και πώς λειτουργούμε εμείς. Έχουμε συνοψίσει και τις δικές σας ερωτήσεις. Μπορείτε να τις κάνετε το και τώρα στο 6939-943-943 αν θέλετε, γιατί στην τηλεφωνική μας γραμμή είναι ο Υφυπουργός Εξωτερικών, ο κ. Λοβέρδος. Καλημέρα κύριε Υπουργέ.
1: Καλημέρα κύριε Υπουργέ.
0: Κύριε Υπουργέ, η ερώτηση είναι διπλή, αλλά είναι μέσα σε αυτό που απορεί ο κόσμος. Οι Τούρκοι κάνουν ό,τι κάνουν και θα μας απαντήσετε αμέσως μετά το πώς αντιδρούμε ή πόσο σοβαρό είναι αυτό που κάνουν οι Τούρκοι. Την ίδια στιγμή όμως εμείς μαζεύουμε το όπλα μας και φεύγουμε.
2: Ποιος είπε τέτοιο πράγμα?
0: Δεν φεύγουν οι πατριώτες από την Κάρπαθο και από το... Δεν φεύγουν, μένει μόνο μια φρεγάτα στην Κύπρο.
2: Η Κύπρο δεν υπάρχει λήξη συνεγέρμου, δεν υπάρχει λόγος να παραμείνει, προφανώς να παραμείνουν παραπάνω δυνάμεις εκεί. Η Κύπρος είναι, το είπε και ο πρόεδρος της Κύπρου στη Βουλή, ότι είναι ευχαριστημένος πάρα πολύ και συγκινημένος για την παράσταση της Ελλάδος όταν υπήρχε περιπέτεια. Τώρα, σε ό,τι αφορά το τι θα γίνει με τις αμυντικές δυνάμεις, πώς θα διαταχθούν, αυτό είναι ένα θέμα της ηγεσίας των ενόπλων δυνάμεων, δεν μπορώ να σας απαντήσω. Εκείνο που μπορώ να σας απαντήσω είναι ότι ο νόμος αυτός, τον οποίο εισάγει η Τουρκία,

0: διεθνού δικαίου. Αυτό δεν μπορεί να γίνει αποδεκτό. Θα οδηγήσει στην καλύτερη των περιπτώσεων σε πλήρη αντίδραση τη κοινότητα, η οποία δεν μπορεί ποτέ να αποδεχτεί κάτι τέτοιο, και φυσικά τη Ελλάδα. Η Ελλάδα τέτοιε συμπεριφορέ δεν πρόκειται να σε ανοιχτεί. Που θα οδηγήσουν, σε ακόμα μεγαλύτερη ένταση στο Αιγαίο. Αυτή θα είναι η επιλογή των Τούρκων, όχι δική μα.
1: Ναι, κύριε Υπουργέ.
0: Εμείς θέλουμε ειρήνη και σεβασμό του διεθνούς δικαίου. Αλλά είμαστε σε θέση και θα προστατεύσουμε με κάθε τρόπο την εθνική μας κυριαρχία και τα κυριαρχικά δικαιώματα. Γιατί εμείς πιστεύουμε στο διεθνές δίκαιο και στο σωστό, στο δίκαιο.
1: Ναι, επί του πεδίου, είπε ο Υπουργός, ο κύριος Πετρίτης, θα απαντήσουμε όταν χρειαστεί. Αλλά βλέπουμε ότι οι Τούρκοι δεν παίρνουν υπόψη τους ούτε τις συμμαχίες, ούτε με το Ισραήλ, ούτε με τη Γαλλία, προχωρούν. Και ναι, αυτή η μονομερής απόφασή τους, ο νόμος τους, και λέμε δεν αφορά κανέναν. Αλλά και το κάζος Μπέλη δεν αφορά κανέναν, γιατί ήταν μια δική τους απόφαση, ένας δικός τους νόμος. Αλλά μέχρι τώρα το έχουμε τηρήσει τα μάλα. Δεν έχουμε αλλάξει τίποτα σε αυτό.
0: Δεν φοβόμαστε το κάζος Μπέλη. Δεν επιδιώκουμε, σας το έχω πει πολλές φορές, δεν επιδιώκουμε εμείς ούτε πόλεμο ούτε ένταση. Εμείς θέλουμε ειρήνη και ήρεμα νερά. Αυτό όμως είναι θέμα των Τούρκων να τοποθετούν και εφόσον σεβαστούν τις αξίες, τις αρχές, τις πανανθρώπινες, οι οποίες ενσωματώνονται στο διεθνές δίκαιο. Τώρα, σε ό,τι αφορά τον νόμο αυτόν, κατά τη γνώμη μου είναι πράγματι, θα απαντηθεί στο πεδίο. Όταν δηλαδή θα δούμε πώς θα αντιδράσει. Η γνώμη μου είναι, δεν μπορώ να σας το πω με τα βιβλία τους, γιατί δεν ξέρω τη λογική τους, η γνώμη μου πάντως είναι ότι είναι μια εντυπωσιακή για το εσωτερικό ενέργεια, υπερεθνικιστική, για να δώσουν δημιουργήσουν εντυπώσεις στο εσωτερικό της χώρας τους, γιατί η κυβέρνηση Ερντογάν έχει περιέλθει σε πολύ δεινή θέση, έχει υποστεί πολλές ήττες βοήθου το τελευταίο διάστημα, ιδίως μετά την έκρηξη της έντασης στη Μέση Ανατολή. Έχουν εκνευριστεί με την πολύ μεγάλη υποστήριξη που δίνουν στην Ελλάδα χώρες όπως η Γαλλία και η Γερμανία. Έχουν ενοχληθεί από την τριμερή συνεργασία Ελλάδος Κύπρου Ισραήλ, στην οποία συμμετέχει με τα Ηνωμένες Πολιτείες. Έχουν ενοχληθεί ότι η Ελλάδα έχει γίνει ενεργειακός κόμμος της Νοτιοανατολικής Ευρώπης και κάνουν αυτές τις κινήσεις επί χάρτου που δεν θα έχουν κατά τη γνώμη μου κανένα ουσιαστικό αποτέλεσμα.
2: Μάλιστα. Και προφανώς, κύριε Υπουργέ, το διεθνές δίκαιο δεν γράφεται από πλειοψηφίες εθνικών κοινοβουλίων, έτσι.
0: Προφανώς.
2: Ωραία. Ναι, να σας πάω στο ζήτημα με το θαλάσσιο ντρόουν, γιατί χθες άκουσα τον κύριο Γεραπετρίτη, τον υπουργό, σε ένα συνέδριο το οποίο το χαρακτήρισε εξαιρετικά σοβαρό και είπε μάλιστα ότι το περιστατικό δεν είναι λήξαν. Τι σημαίνει αυτό, σε τι φάση βρισκόμαστε?
0: Δεν μπορώ να σας πω περισσότερες λεπτομέρειες. Εκείνο που μπορώ να σας πω είναι ότι πράγματι το περιστατικό την πρώτη στιγμή που το είδαμε είναι πάρα πολύ σοβαρό. Δείχνει ότι ξέφυγε ένα ντρόουν ουκρανικό έλεγχο, το οποίο δεν ξέρουμε για ποιο λόγο είχε εκτοξευθεί. Ξέφυγε προφανώς από τον έλεγχο και βρέθηκε στα χωρικά ύδατα.
3: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8. Όταν η σοδειά σου απειλείται, όταν η ποιότητα του λαδιού σου υποβαθμίζεται από το γλυοσπόριο και το κυκλοκόνιο, υπάρχει λύση. Σιλιτόλεο, νέο με κυτοκτόνο ελιάς. Για διασφάλιση υψηλής και ποιοτικής παραγωγής. Σιλιτόλεο, για υγιή δέντρα και καθαρό καρπό. Σιλιτόλεο, φέτος η σοδειά σου προστατεύεται. Προϊόν της UPL Ελλάς. Ενημερώσου από τον γεωπόνο σου. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση του, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
4: Τι βλέπεις, μόλις κουνήσει την ουρά της!
5: Όλοι την προσκυνάνε!
4: Προσέχει τη διατροφή και την εμφάνισή της!
5: Όλο με καινούργια αξεσουάρ κυκλοφορεί. Ποια νομίζει ότι είναι? Σελέμπρε τη κυλίτσα!
6: Pet Market Σπυρόπουλος. Απίστευτη ποικιλία σε τροφές, μεγάλη γκάμα σε αξεσουάρ.
7: Και για τοποθέτηση ή συντήρηση ενηθριών.
6: Και delivery σε όλα τα είδη με ένα τηλεφώνημα εντελώς δωρεάν.
7: Αθηνών 202 Καλαμάτα.
6: Τηλέφωνο 2721 087 164.
7: Ανοιχτά όλη μέρα.
6: Pet Market Σπυρόπουλος.
7: Αποκλειστικά για φιλόζωνα.

0: Φραγκαίας σε τρία σημεία. Στην πόλη της Καλαμάτας, πλατεία Όθωνος 6, Αρτέμιδος και Δαμιλάτη, πλησίων ΚΤΕΛ, Νέδοντος 76, στην κεντρική πλατεία. Φραγκαίας.
1: Μειώστε τον κόπο και αυξήστε τη γεωργική σας παραγωγή. Πατσαβούρα στη Μεσίνη.
0: Από το 1945, δίπλα στον αγρότη και τον ιδιώτη, με προϊόντα που καλύπτουν κάθε αγροτική ανάγκη.
1: Επίσημος αντιπρόσωπος των τρακτέρ Lamborghini, Zetor και John Deere. Κορυφαία ονόματα, εγγυημένα αποτελέσματα.
0: Επώνυμα παρελκόμενα, αλλά και δικής μας κατασκευής. Ψεκαστικά, καλλιεργητές, καταστροφής, φρέζες.
1: Αλυσοπρίωνα, θαμνοκοπτικά, χορτοκοπτικά.
0: Πατσαβούρα και για εξοπλισμό και σωλήνες δικτύων ίδρευσης, άρδευσης, αποχέτευσης, αντλητικά συγκροτήματα και αντλίες επιφάνειας και υποβρύχες υψηλής απόδοσης, γεννήτριες, κινητήρες, αεροσυμπιεστές, εκτοξευτήρες.
1: Πωλήσεις, σέρβις, κατασκευές γεωργικών μηχανημάτων, Πατσαβούρας. Θα μας βρείτε Γιάννη Μαυρομιχάλη 6, Όπισθεν Λίδλ, στη Μεσίνη. Στα τηλέφωνα 27220-22064 και 25925 και στο www.πατσαβούρας.com.
0: Πατσαβούρας. Εμπειρία, αξιοπιστία, εξειδίκευση.
2: Επιλέγω ποιότητα. Επιλέγω αξιοπιστία και ασφάλεια σε κάθε μου μετακίνηση. Επιλέγω το πρατήριο υγρών καυσίμων Αβίν Τσουκλέρης, Αθηνών 182 στην Καλαμάτα. Καύσιμα υψηλής ποιότητας με την πιστοποίηση του μεγάλου ονόματος της Αβίν. Ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος αντλιών καυσίμων. Λιπαντικά και είδη περποίησης αυτοκινήτου και μηχανής. Μίνι μάρκετ. Και όλα τα προνόμια και τις προσφορές της κάρτας Αβίν κερδίζω. Πρατήριο υγρών καυσίμων Αβίν Τσουκλέρης, Αθηνών 182 στην Καλαμάτα. Ανακαλύψτε μια ζεστή και προσιτή εμπειρία διαμονής στο ξενοδοχείο Πόρτο Μάραθος στη Γραφική Μαραθόπολη. Το ανακαινισμένο ξενοδοχείο μας βρίσκεται στο λιμάνι της Μαραθόπολης και σας περιμένει όλο το χρόνο για τις διακοπές αλλά και τις ολιγοήμερες αποδράσεις σας. Δυναμικότητας 35 δωματίων, πλήρως επιπλωμένα, κλιματιζόμενα, με ασύρματο ίντερνετ και με περιόριστη θέα στο Ιόνιο Πέλαγος και στο νησάκι Πρώτη. Λειτουργεί αίθουσα πρωινού και καφέ μπαρ. Και για τους σύγχρονους ταξιδιώτες, το ξενοδοχείο μας διαθέτει και σταθμό φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων, συνδυάζοντας την πρακτικότητα με την οικολογική συνείδηση. Ξενοδοχείο Πόρτο Μάραθος, στο λιμάνι της Μαραθόπολης. Τηλέφωνο 27630-61-145. Άνετα, απλά και φιλόξενα, όπως ακριβώς πρέπει να είναι.
3: Άμεσα, έμπειρα, αποτελεσματικά, υπεύθυνα δίπλα σας για έγκυρη και ποιοτική εξυπηρέτηση. Λογιστικό φοροτεχνικό γραφείο Βάβα Λικέλη. Τηλέφωνο 27210-99023.
4: Νέα διεύθυνση, Θεμιστοκλέους 85 Θήτα, Καλαμάτα.
0: Η ώρα είναι 9:30. Έφτασα! Τι ζέστη που έχει έξω, αλλά εδώ, τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
5: Έχουμε Αλφα, παντού.
0: Δηλαδή?
5: Αλφα, κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-69-799.
6: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
7: Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports.
8: Συντονίσου.
9: Προφανώς ο αγαπητός ακροατής που σας το λέει αυτό έχει αποδεχτεί την πλήρη προπαγάνδα της αριστεράς. Δικαίωμά του. Αλλά δεν ισχύει τίποτα από τα δύο. Η θέση μας στην περίπτωση Μαδούρο ήταν ξεκάθαρη, ξεκάθαρη. Πάντα σύμφωνα με το ΣΕΔΙΚΙΟ, υπάρχει και αναφορά στις Συμβουλές της Ασφάλειας. Προφανώς δεν τη διάβασε ποτέ ο αγαπητός ακροατής. Σε ό,τι αφορά στο καλό της ΚΑΣΟ, δεν ήταν έτοιμη ακόμα η συμφωνία για να γίνει πόντιση. Γι' αυτό δεν έγινε επειδή διαφωνήσαμε. Όταν έρθει η ώρα και ολοκληρωθεί η συμφωνία για την οπρόθεση αυτού του έργου να είστε βέβαιοι ότι θα γίνει.
8: Μάλιστα. Άλλωστε, έχουμε και την πρόσφατη εδώ σε αυτή την εκπομπή δήλωση του κυρίου Κερίδη.
10: Αυτό μου ήρθε
8: κυρίου Κερίδη, ότι στην άλλη περίπτωση πρόσφατα που παρενόχλησε ένα τουρκικό πλοίο, τα καλώδια έπεσαν κανονικά. Έτσι μα είπε ο κύριο Κερίδη προχτέ.
10: Και είπε και την ατάκα ο κύριο Κερίδη εδώ σε αυτή την εκπομπή, ότι η διασυνδεσιμότητα των νησιών με την υπηρετική χώρα είναι το δικό μα κάζου μπέλι. Είπε αυτή την ατάκα.
9: Και αν θέλετε να προσθέσω και κάτι, σε ό,τι αφορά θέματα εξωτερικής πολιτικής που είναι πολύ λεπτά και πολύ σύνθετα και περισσότερος κόσμος δεν τα καταλαβαίνει καν, είναι καλό να μην παρασυρώμαστε από διάφορες προπαγάνδες του ενός ή του άλλου. Και κυρίως όλοι οι πολιτικοί είναι πολύ πιο υπεύθυνοι όταν μιλούν για θέματα εξωτερικής πολιτικής. Δεν είναι για να τσακωνόμαστε για αυτά τα θέματα. Αυτά είναι εθνική πολιτική και πρέπει να είμαστε πολύ πιο υπεύθυνοι και πολύ πιο προσεκτικοί, ιδίως γιατί είναι πολύ λεπτά. Και πολύ δύσκολα να κατανοήσουν κάτι. Δεν υπάρχει άσπρο και μαύρο στην εξωτερική πολιτική και δεν υπάρχουν φίλοι και εχθροί. Έτσι. Λοιπόν, τώρα σε ό,τι αφορά την ακρίβεια, επειδή το άκουσα και αυτό που υπόθηκε και θέλω επιτέλους να το απαντήσω. Όσοι μιλάνε για ακρίβεια, και κατανοώ πλήρως ότι υπάρχει ακρίβεια, υπάρχει ακρίβεια. Έτσι. Υπάρχει ακρίβεια και δεν είναι φυσικό φαινόμενο, αλλά είναι ένα πραγματικό φαινόμενο που οφείλεται σε διεθνείς συγκυρίες και διεθνείς συνθήκες. Δεν υπάρχει χώρα σήμερα στον κόσμο ολόκληρο που να μην ταλαιπωρείται από την ακρίβεια. Ούτε μία. Ούτε μία. Και μάλιστα από πολύ χειρότερες καταστάσεις από τις δικές μας. Λοιπόν, και επίσης να πω ότι όταν υπάρχει η μεγαλύτερη αναστάτωση ποτέ και είμαστε αντιμέτωποι με τη μεγαλύτερη ενεργειακή κρίση στην ιστορία της ανθρωπότητας, δεν μπορεί να μιλάει κάποιος ότι διέτε ακρίβεια φταίει ο Μητσοτάκης και ότι θα έρθει ο Τσίπρας με την Καρισιανού μαζί που φτιάχνουν νέα κόμματα και θα το λύσουν. Υπάρχει ένας σοβαρός άνθρωπος που να πιστεύει κάτι τέτοιο. Μέτρα για την ακρίβεια λαμβάνεται.
8: Δεν άκουσα για τον κύριο Ανδρουλάκη τίποτα, γιατί πήγατε κατευθείαν Καρισιανό
9: Τσίπρα. Ο κύριος Ανδρουλάκης έχει περισσότερα προβλήματα. Ο κύριος Ανδρουλάκης βλέπει σε εφιάλτη τον Τσίπρα, μην το περάσει τη δημοσκοπήση. Και έχει τα δικά του προβλήματα, δεν ασχοληθώ με τον κύριο Ανδρουλάκη. Αλλά νομίζω ότι όλα θα τα ξαναδούμε μετά από σε λίγο διάστημα όταν θα υπάρξουν οι πρώτες δημοσιοποίησεις.
8: Θα τα δούμε και θα έρθουμε. Αλλά κύριε Υπουργέ, μετά από 7 χρόνια δεν μπορεί να λέει ο Πρωθυπουργός τι μόνο με την ακρίβεια. Τι θα κάνει, θα τη μαλώσει. Πρωθυπουργός είναι. Αυτός θα κάνει κάτι.
9: Όχι, με συγχωρείτε. Δεν είναι είπε θυμώνω με την ακρίβεια γιατί είναι πραγματικό πρόβλημα, γιατί πραγματικά θυμώνω και υποφέρω γιατί υποφέρει ο ελληνικός λαός από την ακρίβεια. Φυσικό είναι αυτό. Μπορώ να πάρω κάποιο μέτρο για να την αντιμετωπίσω. Ιδού, υδρόδοση, ιδού και το πείδημα. Περιμένω από όλους εσάς που μας ακούτε να μας προτείνετε συγκεκριμένα μέτρα που δεν τα έχει πάρει αυτή η κυβέρνηση. Ένα να μας πείτε, εκτός από τη μείωση του ΦΠΑ για την οποία έχει εξηγηθεί πλήρως.
8: Λοιπόν, θα μπορούσαμε να συζητήσουμε και με αυτό, αλλά πάμε στο άλλο κομμάτι που είναι πάρα πολύ σημαντικό. Βεβαίως είπα εγώ ότι η χθεσινή συνέντευξη, συζήτηση που έγινε σε ένα τηλεοπτικό κανάλι, το μόνο που κάναμε είναι να ακούμε 4 ανθρώπους να μιλάνε ένας πάνω στον άλλον. Αλλά στο συνέδριο και πριν το συνέδριο, η εμφάνιση ενός υπουργού, ο οποίος λέει δεν ήταν τοξικό αυτό που έκανα, να πω για το ακίνητο το Ανδρουλάκη, με απάντηση κατευθείαν ότι υπάρχει και βουλευτής συγκεκριμένος που κάνει ακριβώς το ίδιο, το ψάξαμε, το κάνει, και ο ένας νοικιάζει και ο άλλος νοικιάζει, βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, ο κ. Πανάκενο. Αν λοιπόν δεν είναι τοξικό, το έκανε όμως για να τους δείξω τι κάνουν αυτοί. Αυτό λοιπόν ήταν κάτι το οποίο ήταν τοξικό. Δεν είναι ηθικό, είναι νόμιμο, δεν είναι ηθικό. Και απάντησε το Πασόκ πάλι με κάτι τοξικό. Εδώ λοιπόν βλέπω τα δύο κόμματα που είναι τα δύο κόμματα που λέμε ότι δεν είναι διαμαρτυρώμενα. Τοξικό το ένα, τοξικό το άλλο. Να. Σε αυτή τη βάση όμως η εκκίνηση έγινε από τη Δημοκρατία και από συγκεκριμένο υπουργό.
9: Σε ένα κόμμα μπορεί να υπάρχουν άνθρωποι που εκφράζονται με πιο ακραίο τρόπο. Εγώ δεν ανήκω σε αυτούς. Εγώ θέλω να υπάρχει διάλογος επί πολιτικών θεμάτων και όχι το τι έκανε ο ένας στην προσωπική του ζωή ή ο άλλος. Αυτά εμένα με αφήνουν παγερός αδιάφορο, όχι απλώς δεν με ενδιαφέρουν, με ενοχλούν κιόλας. Εγώ ποτέ δεν μίλησα ούτε για την Κοβέση, ούτε αφισβήτησα τους ρυθμούς, ούτε αφισβήτησα δικαστικές αποφάσεις. Εγώ μιλάω μόνο πολιτικά. και δεν μπαίνω στις προσωπικές υποθέσεις κανενός. Εάν κάτι, εντάξει, αν είσαι πολιτικός κατά τη γνώμη μου, γενικά δεν πρέπει να ασχολείσαι να νοικιάζεις στο δημόσιο, σε αυτό το θέμα αρχής, σε αυτό το καλό είναι να αποφεύγεται, αλλά εγώ ποτέ δεν έχω πει τέτοια πράγματα. Τώρα για το... Εγώ μπορώ να σας μιλήσω μόνο πολιτικά και την πολιτική γραμμή της κυβέρνησης και του κόμματός μας, γιατί είναι ο πρόεδρος μας, Κυριάκος Μητσοτάκης, κανείς άλλος.
8: Εδώ όμως πάλι παίρνω μια κατάθεση, κύριε Υπουργέ, ότι ο ένας υπουργός βγαίνει με κραυγές και ο άλλος υπουργός βγαίνει και λέει: μα δεν χρειάζονται κραυγές στη Νέα Δημοκρατία.
9: Ναι, ναι. Λένε, αυτό δεν λέμε. Αυτό λέμε η μικροψηφία. Αυτό λέει ο Μητσοτάκης, αυτό λέει ο Χατζηδάκης, αυτό λέω εγώ, αυτό λέμε η συντριπτική πλειονότητα. Είναι, υπάρχουν και βέβαια και κάποιοι οι οποίοι έχουν τον ειδικό τους τρόπο. Εντάξει. Λογικό είναι. Είμαστε ένα μεγάλο κόμμα, δεν μπορεί όλοι να εκφραζόμαστε τον ίδιο ακριβώς τρόπο.
8: Μάλιστα. Αυτό το συνέδριο το κρίνεται πετυχημένο και ότι θα βοηθήσει στη συσπήρωση της Νέας Δημοκρατίας για να αλλάξει τις δημοσκοπήσεις, που είναι πραγματικό πρόβλημα. Δηλαδή, είτε το παραδέχονται είτε το παραδέχεται μέσα στο κόμμα σας στη Νέα Δημοκρατία. Είναι ότι ναι, αυτή τη στιγμή είναι σε μια πτώση η Νέα Δημοκρατία, ανεξάρτητα ότι στην ίδια πτώση είναι και τα άλλα κόμματα. Κάτι που αποκλείει μέχρι σήμερα την αυτοδυναμία.
9: Αυτό που με ενοχλεί περισσότερο, κύριε Γεωργιάδη, και πρέπει να σας το πω, είναι ότι βλέπω ότι περίμενα να υπάρχει μετά από την υπόθεση που επέκυψε, μια πολύ σοβαρή υπόθεση, περίμενα να υπάρχει μια πτώση στη Νέα Δημοκρατία, την οποία δεν εκμεταλλεύτηκαν τα άλλα κόμματα στις πωλήσεις. Υπάρχει άρα και μια κινούμενη, μια ρευστότητα πολύ μεγάλη. Αυτό που με ενοχλεί πια πάνω απ' όλα είναι ότι με τον τρόπο που πολιτευόμαστε, με τις ακρότητες και την τοξικότητα, διώχνουμε τους πολίτες από την πολιτική και τους υπονομεύουμε τους ίδιους τους δημοκρατικούς θεσμούς με τις συμπεριφορές αυτές. Εμείς υπάρχουμε εδώ για να υπηρετούμε τη δημοκρατία και την πατρίδα και να την υπηρετούμε υπεύθυνα. Δυστυχώς δεν το κάνουν όλοι αυτό.
10: Μάλιστα. Και για να ολοκληρώσουμε, κύριε Λοβέρδο, ισχύει ότι στη Νέα Δημοκρατία επιθυμείτε ως δεύτερο τον Αλέξη Τσίπρα?
9: Όχι. Δεν επιθυμούμε κανέναν ως δεύτερο. Ο ελληνικός λαός θα αποφασίσει. Εμείς επιθυμούμε μόνον να αντιμετωπίσουμε κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο τα προβλήματα του κόσμου, μεταξύ των οποίων το κορυφαίο φυσικά αυτή τη στιγμή είναι η ακρίβεια.
10: Μάλιστα.
8: Κύριε Λοβέρδο, κύριε Υπουργέ, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
9: Εγώ σας ευχαριστώ. Καλή σας μέρα.
8: Καλημέρα μας. Λοιπόν, όσο να διαβάσουμε κάποια από τα μηνύματα, Χρήστο, αν είχες κάποια ερώτηση, εδώ το είπαμε, ότι στείλτε τις ερωτήσεις σας. Κάποιες από αυτές που κάναμε είναι ερωτήσεις που κάνανε κάποιοι ακροατές που στείλανε ερωτήσεις. Το να κατηγορούμε χωρίς να έχουμε μία ερώτηση να δώσουμε και μετά κρίνει αν θα την κάνουμε ή όχι, αν δεν βρίζεις. Καλημέρα στον Νίκο από τη Σαλαμίνα. Καλημέρα στο δίδυμο της πρωινής Σύντριγκας. Ευχαριστούμε πολύ.
10: Για σένα, λέει.
8: Για μεγάλα, ναι. Και βέβαια ο πρωθυπουργός της χώρας γνωρίζει και αφουγκράζεται τα της ακρίβειας. Αφού όπως καταγράφεται από την πλειοψηφία των δημοσκοπήσεων, αφουγκράζεται και τη μισή Ελλάδα με τον Predator.
10: Ναι.
8: Σωστός. Άμα ακούει τους υπουργούς του, δεν ακούει εμάς. Αλλά μήπως ακούει μόνο τους υπουργούς του και δεν ακούει εμάς? Αυτό δεν ξέρω. Νίκο, να το ξαναδούμε.

0: Ο Διαμαντής, καλημέρα στο δίδυμο της αλήθειας. Δεν είμαστε στην ομάδα αλήθειας, έτσι μην μας μπερδεύεις. Και επίσης, όπως λέει και ο
1: Σταμαράς, η ομάδα αλήθεια ήταν στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας.
0: Ναι. Και με συγκεκριμένους υπουργούς που ήταν εκεί και χειροκροτούσαν.
1: Ναι.
0: Ναι. Χειροκρότημα.
1: Και κλέχτηκαν, νομίζω, και δύο πρόσωπα.
0: Χειροκρότημα.
1: Στην κεντρική, στην πολιτική επιτροπή.
0: Χειροκρότημα που δεν είχε ο πρωθυπουργός, ο εκνευρισμένος πρωθυπουργός, όποτε το ζητούσε, που έκανε την τη φωνή στο τέλο. Ω, και περίμενε χειροκρότημα.
1: Τι, δεν τον χειροκροτούσανε.
0: Δεν τον χειροκρότησαν, τουλάχιστον στην αρχή, κάποιες φορές όπως περίμενε, που έκανε την έπαρση.
1: Ναι, κατάλαβα. Ναι, εκεί που ζητάει το χειροκρότημα.
0: Ναι, ας πούμε, και έκανε και κάτι.
1: Δεν ήρθε το χειροκρότημα.
0: Δεν ήρθε, ήρθε ένα.
1: Έκανε κάτι και δεν ήρθε χειροκρότημα.
0: Υποτονικό χειροκρότημα. Οπότε μάλιστα, κοίταζε κάτω να δω ποιο, να δει ποιο κόβει.
1: Ναι. Ποιος είχε πιο πολύ χειροκρότημα, ο κ. Δένδιας?
0: Ναι.
1: Είχε χειροκρότημα πολύ.
0: Ναι. Τώρα που ψέματα, ναι.
1: Μήπως ήταν αυτά τα ψεύτικα που βάζουν στις ταινίες τις αμερικάνικες?
0: Από, από το
1: ψεύτικο χειροκρότημα.
0: Από τους γάμους.
1: Ναι.
0: Ναι. Μήπως ήταν αυτά τα χειροκροτήματα τα αληθινά από τη Βουλή, ρε παιδί μου. Που μιλάει, λέει, ένας και οτιδήποτε και τον χειροκροτούν όλοι.
1: Και αυτά, ναι, ναι.
0: Άλλωστε να απαντήσω και στο Διαμαντή. Εμείς, Διαμαντή, ελπίζουμε να είπαμε αλήθεια.
1: Ελπίζουμε να είπαμε αλήθεια σαν τον Αλέξη Τσίπρα.

0: Λοιπόν, πάμε τώρα σε ένα-ένα τα θέματα. Ακούσαμε τον Υπουργό. Τι θα γίνει όμως με την Τουρκία όταν πραγματικά θα πρέπει να ξανασυναντηθούμε για να οριοθετήσουμε τις θαλάσσιες ζώνες? Με αυτό το νόμο θα συναντηθούμε? Ψηφίστηκαν όμως, υπάρχει. Θα συναντηθούμε? Να μου πεις με το Κάζους Μπέλι, που είναι ένα άλλο νόμος.
1: Αυτό πήγα να σου πω. Εδώ κάναμε συναντήσεις και μιλάγαμε για φιλία και για θετικό κλίμα και για καλές σχέσεις με τη γειτονική χώρα, ενώ ήταν σε ισχύ.
0: Δεν μιλάγαμε για καλές, μιλάγαμε για ήρεμα νερά.
1: Για ήρεμα νερά, ναι, όπως θες. Πάρτο, ενώ ήταν σε ισχύ ένα Κάζους Μπέλι.
0: Ναι. Κοίταξε, από ό,τι λένε όλοι που έχουν ασχοληθεί με την εξωτερική πολιτική, όλοι που έχουν περάσει από αυτές τις θέσεις και όχι μόνο, λένε ότι πρέπει να μιλάμε με τους Τούρκους. Φαντάζομαι πως πρέπει να μιλάμε. Τώρα, αν βγαίνει αποτέλεσμα, νομίζω δεν έχει βγει ποτέ.
1: Και εγώ έτσι νομίζω ότι δεν βγαίνει ιδιαίτερα.
0: Δεν έχει βγει κάτι. Απλά μιλάμε για να μιλάμε. Απλά μιλάμε για να κάποια στιγμή, εκείνη τη στιγμή, να δίνουμε τα χέρια, να λέμε τι καλά που είμαστε.
1: Και μέχρι εκεί.
0: Και μέχρι εκεί. Και όταν φεύγουμε και απομακρυνόμαστε, να αρχίσουν οι Τούρκοι να κάνουν τα δικά τους και εμείς να απαντάμε με τον δικό μας τρόπο. Όσο έχει να κάνει με την τοξικότητα. Δεν είναι δυνατόν ο κ. Γεωργιάδης να βγαίνει και να λέει λίγο πριν το συνέδριο αυτό που είπε. Να βγαίνει στο συνέδριο και
1: πιο
0: να
1: πράγμα,
0: λέει.
1: Ποιο πράγμα, ποιο πράγμα.
0: Για το ότι ο κ. Ανδρουλάκης νοικιάζει με έναν. Ο Χάρης Δρόμας δεν είχε απαντήσει ακόμα, έτσι.
1: Ήταν δημοσίευμα του Κατακοζουνού αυτό.
0: Ναι, ξέρει τι είπε η κυρία Σδούκου χθε.
1: Τι είπε, ξέρει τον δημοσιογράφο κυρία Σδούκου, τον ήξερε.
0: Είναι με ψευδόνυμα οι άνθρωποι αυτοί, δεν το ξέρετε κύριε Τσουκαλά, του λέει
1: αυτό,
0: με ψευδόνυμα.
1: Αυτό είναι αλήθεια, ότι πολλές φορές υπογράφεις με ψευδόνυμο, αλλά.
0: Ναι. Ποιος γνωστός δημοσιογράφος. Ποιος γνωστός δημοσιογράφος υπογράφει με ψεύτικο ή ανύπαρκτο ψευδόνυμο.
1: Αυτό.
0: Ποιος. Δηλαδή, το να έχω ένα ψευδόνυμο και να το χρησιμοποιώ και να ξέρουν όλοι ότι είμαι εγώ, με αυτό το ψευδόνυμο που έχω αποφασίσει να έτσι για τον. Ποιος γνωστός δημοσιογράφος υπογράφει με ένα ψευδόνυμο που δεν ξέρει κανένας.
1: Και τα ψευδόνυμα συνήθως είναι σε μια συγκεκριμένη στήλη που γράφεις παραδοσιακά, δηλαδή κάθε μέρα ή κάθε εβδομάδα σε μια συγκεκριμένη στήλη με το ψευδόνυμό σου.
0: Λοιπόν, ποιος. Και ο Χάρης Δρόμας δεν απαντάει. Δεν βγαίνει να μας πει. Είναι ο ίδιος, είναι κάποιος άλλος, είναι κάποιος ξάδερφός.
1: Να ξέρουμε τουλάχιστον.
0: Αυτό που είπε η κυρία Σδούκου εχθές, ότι είναι ψευδόνυμα, δεν το ξέρετε κύριε Τσουκαλά. Από τα λίγα που άκουσα. Ναι. Και αυτό ο ένας πάνω στον άλλον.
1: Ναι.
0: Δηλαδή προσπαθούσες
1: να
0: κρατήσεις κάτι από αυτά που λέγανε. Γελάει ο Διαμαντής. Μην γελάει Διαμαντή.
1: Λοιπόν,
0: εμείς ελπίζουμε.
1: Θέλω γιατί μου είχε έρθει μήνυμα στο κινητό Γιώργο από Καλαμάτα. Λοιπόν, την καλημέρα μας στο κανάλι 1, Καλαμάτα, σε όλη την Καλαμάτα.
0: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Και στο κανάλι 1, καλημέρα και στην Ιωάννα, η οποία μου στέλνει συγχαρητήρια στην εκπομπή σας.

0: Λοιπόν, έχουμε και διάβημα της Αθήνας προς τις Ισραηλινές αρχές προκειμένου να λυθούν τα απαραίτητα μέτρα για την ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών που συμμετέχουν στο στολίσκο, ο οποίος θυμίζω ότι αναχαιτίστηκε από Ισραηλινές δυνάμεις ενώ μετέφερε ανθρωπιστική βοήθεια στην Γάζα. 9 Έλληνες ακτιβιστές, πληροφορίες λένε ότι έχουν συλληφθεί από τις Ισραηλινές αρχές και έχει χαθεί και η επικοινωνία με τα πλοία, τα ελληνικά πλοία του στολίσκου.
1: Λοιπόν, συνεχίζω με τον Γιώργο.
0: Έχουν αρχίσει τα μπιφ τώρα εδώ, έτσι.
1: Α, σοβαρευτεί και η κυβέρνηση να πάρει μέτρα για την ακρίβεια. Μέτρα που θα φανούν στην τσέπη. Έχουν πάρει μέτρα που φαίνεται στην τσέπη τους, Γιώργο μου. Γιατί διαφωνείς. Και επίσης.
0: Και αυτό μπορούμε να το δούμε εύκολα και από το πόθεν έσχες. Γιατί όσο όσο περισσότερο δουλεύεις, τόσα περισσότερα λεφτά βγάζεις. Και αυτό αποδεικνύεται από τα πόθεν έσχες, τα έσχες των βουλευτών.
1: Λοιπόν, μαζί σου.
0: Τώρα είναι. Κάτσε, περίμενα. Αυτό τώρα ξεκινάει.
1: Όχι άλλη καλαμάτα, μόνο τρίκαλα.
0: Εντάξει, λοιπόν, εδώ τώρα.
1: Έρχομαι, ξεκινάμε από την πύλη και ανεβαίνουμε.
0: Θα τσακωθούμε τώρα όμω. Θα
1: ξεκινάμε
0: και με τσακωθούμε. Δεν ξέρω, αυτό μήπως το έχεις στείλει εσύ το μήνυμα. Μήπως έχεις βάλει τον Γιώργο να το στείλει.
1: Κάτσε, επειδή
0: είναι. Να σου πει τώρα όχι η άλλη καλαμάτα τώρα. Τι... Αυτό είναι προβοκατόρικο.
1: Τι δεν έχεις σκεφτεί.
0: Είσαι πίσω από αυτό το σχέδιο.
1: Τι δεν έχεις σκεφτεί.
0: Τι δεν είσαι.
1: Το μικρό όνομα ποιο είναι.
0: Το Γιώργος.
1: Το άλλο είναι το παρατσούκλι. Το παρατσούκλι μου, ρε.
0: Το παρατσούκλι.
1: Ναι, το είπε η κυρία Σδούκου, το παρατσούκλι μου.
0: Έχουν και οι δημοσιογράφοι έχουν τα παρατσούκλια.
1: Το είπε η κυρία Σδούκου. Δηλαδή το ότι δεν βρίσκεται, ότι δεν υπάρχει ο κατακουσινός. Δεν τον βρίσκεται, ότι δεν υπάρχει. Μα είναι παρατσούκλι, κύριε Τσουκαλά, δεν το ξέρετε. Ποιος λοιπόν γνωστός δημοσιογράφος κρύβεται πίσω από άγνωστα παρατσούκλια. Κάποιος να μου πει. Μα και εσύ καλαματιανή πήρες. Καλά να πάθεις. Καλά να περνάς και να πηγαίνεις και στην Καλαμάτα να περνάς όμορφα, τυχερέ. Άμα και κανένα σπιτάκι, κάνεις τσάμπα διακοπές.
0: Γι' αυτό όχι άλλη Καλαμάτα, εντάξει. Μάλλον δεν θα έχει περάσει καλά στις διακοπές που πηγαίνει, γι' αυτό.
1: Στην Καλαμάτα αποκλείεται.
0: Τώρα.
1: Αποκλείεται.
0: Για τον ίδιο, τον Γιώργο λέω.
1: Ναι, αποκλείεται. Καταρχάς είναι η πόλη που δεν βαριέσαι.
0: Ναι.
1: Δηλαδή.
0: Για πες μου ένα top 3 Καλαμάτα.
1: Είσαι μες στην πόλη. Έκανες ιστορικό κέντρο, πήγες στη μεγαλύτερη παραλία γιατί βαριέσαι να πάρεις αυτοκίνητο. Θες αυτοκίνητο. Πύλο μεθό, Πεταλίδι, Πύλο μεθό, Νικορώνη. Θες απ' την άλλη μέχρι Καρδαμίλη Στούπα. Ναι. Δηλαδή δεν βαριέσαι. Έχεις πράγματα να κάνεις. Δεν υπάρχει περίπτωση να βαρεθείς αυτή την πόλη. Είναι, δηλαδή, έχω ζήσει και χειμώνα,
0: ούτε
1: έχω ζήσει και καλοκαίρι.
0: Ούτε από εκεί να άσουν τόσο.
1: Μα έχω ζήσει και χειμώνες Καλαμάτα. Δηλαδή, δεν πρόκειται να βαρεθείς. Όρεξη να έχεις να κάνεις πράγματα. Γιατί άμα θες να ανέβεις στην Αλαγωνία, να ανέβεις στην Αλαγωνία με 40 βαθμούς, με τα παγωμένα νερά και να θες και μπουφανάκι το βράδυ.
0: Ναι.
1: Πόσο είναι, μισή ωρίτσα.
0: Κάπου εκεί.
1: Άρα λοιπόν δεν βαριέσαι όρεξη να έχεις. Για τις ελιές την
0: παντρεύτηκα.

0: Τώρα, Νικήτα, θα καταργήσει τον έμφυα, θα μειώσει το ΦΠΑ, θα πάει το βασικό μισθό στα 1100, θα δώσει 13η, 14η σύνταξη. Αυτά λέει η διακήρυξη Τσίπρα. Όχι ακριβώς.
1: Δεν υπάρχει ακόμα διακήρυξη Τσίπρα.
0: Περίμενε λίγο. Τώρα που ο θεριστής ήρθε.
1: 26 του μήνα, παιδιά, πλατεία Θησίου στις 8 η ώρα. Έχει κάνει κάλεσμα ο Αλέξης Τσίπρας. Θα ανακοινώσει το νέο κόμμα. Ο θεριστής. Πώς δεν θα το πει το κόμμα? Κάνε μια πρόβλεψη.
0: Δεν κάνω καμία πρόβλεψη. Γιατί... όπως δεν κάνω και για την κυρία Καρυθιανού, ναι. Διότι θα τους χαλάσω
1: το πάρτι
0: έκπληξη. Surprise party.
1: Σου είπα, η κυρία Καρυθιανού ήταν χθες να πάει στον Άριο Πάγου να καταθέσει τις υπογραφές. Είχαν μαζευτεί την Κυριακή ποτέ ήταν και υπογράφανε. Και λέει θα πάμε αύριο, Δευτέρα. Λέει. Δεν πήγε χθες. Γιατί δεν πήγε? Γιατί δεν ήθελε να διαρρεύσει το όνομα, ήθελε να το ανακοινώσει ήδη. Θα ανακοινώσει το κόμμα Πέμπτη Παρασκευή.
0: Πάμε έτσι χαλαρά. Λοιπόν, το top 3 Καλαμάτας. Μπάνιο στην παραλία.
1: Καλαματάρας λέει.
0: Καλαματάρας. Εντάξει, μπάνιο στην παραλία. Υπέροχη Γορινοπούλα στο Μελιγαλά. Έκλεισε και αυτό το μαγαζί το δεξιά, πως βγαίνεις από την Αττική, από το κεντρικό δρόμο την Εθνική. Και μετά ένα παστέλι από Ζευγολατιό. Μόνο Καλαμάτα.
1: Ο Μιχάλης ο οδηγός ταξί. Ο Ηλίας τώρα. Όλοι τα μηνύματα Καλαμάτα τώρα.
0: Πολύ Καλαμάτα.
1: Έρχονται ακατάπαστα μηνύματα από Καλαμάτα. Ο Ηλίας, καλημέρα. Αν ήταν ωραία στην Καλαμάτα, θα έμεναν εκεί οι Καλαματιανοί και δεν θα ήταν όλοι στην Αθήνα. Μόνο Ζαχάρο υπάρχει, παράδεισο ακόμα, θάλασσα, λίμνη, Καϊάφα, βουνό. Ηλίας από Ζαχάρο. Είναι τα εσωτερικά μπιφ τώρα αυτά.
0: Αγαπημένη Ζαχάρο, αγαπημένος κακόβατος, και μιλάμε στο γιατρό της πείνας πάω εγώ, να ξέρετε, οπότε κατεβαίνω κάτω.
1: Η Ελένη, προτείνω όνομα κόμματος Θέριζα. Σαν το ΣΥΡΙΖΑ, ΘΥΡΙΖΑ.
0: Ναι.
1: ΘΥΡΙΖΑ.
0: Δεν θα το πει Μπεσεργυρακή. Λοιπόν, εγώ Ελένη προτείνω Θέρισα.
1: Θέρισα. Γιατί θέρισα και όχι με ζήτα.
0: Γιατί...
1: Θέρισα στο παρελθόν.
0: Θέρισα, τελείωσε. Πάει. Ναι. Τώρα να ξαναθερίσω. Κάθε χρόνο δεν γίνεται.
1: Ναι, αλλά θα πρέπει να είναι και το θέρισα να είναι τα αρχικά. Δηλαδή θα πρέπει να βρούμε ποια αρχικά είναι. Στην αλλαγή λέει το χωριό, ο Μιχάλης, δίπλα από την Μερόπη, αυτό έκλεισε.
0: Αυτό, ναι. Ακριβώς αυτό λέω που ήταν για μένα το καλύτερο που το κατέβαινα κάτω.
1: Για Γουρνοπούλα λες.
0: Ναι.

0: Λοιπόν, νομίζω ότι η σημερινή εκπομπή μου πάει λίγο περισσότερο, γιατί τώρα στο τέλος το πήγαμε με χαμόγελα, με πλάκες, με.
1: Και με πολλά μηνύματα ακροατών.
0: Πάντα έχει πολλά μηνύματα. Τώρα είχε μηνύματα, ναι, Καλαμάτας.
1: Μερικές φορές δεν προλαβαίνουμε να τα διαβάσουμε τα τελευταία, δηλαδή, γιατί έχουμε συνδέσεις
0: και ζητάμε και συγγνώμη. Λοιπόν, για να κάνουμε λίγο πλάκα, γιατί δεν μπορούμε αλλιώς να το αντέξουμε όλο αυτό που συμβαίνει.
1: Ναι.
0: Έτσι, η βενζίνη δεν θα σταματήσει το 2.10. Θα συνεχίσει,
1: ξέρεις,
0: να
1: όσο...
0: θα συνεχίσει να ανεβαίνει.
1: Όσο γρήγορα ανεβαίνει η βενζίνη, όταν μόνο και με τον φόβο μιας αναταραχής, παράδειγμα στην Μέση Ανατολή, εκεί όπου έρχονται τα καύσιμα, μόνο και με μία απειλή ανεβαίνει η βενζίνη, όταν όμως αποκλιμακωθεί αυτή η όποια ένταση, η τιμή δεν κατεβαίνει ποτέ. Μένει εκεί. Δηλαδή είναι αυτό που λέμε, η ακρίβεια έρχεται για να μείνει. Και θυμάμαι ότι πριν τον πόλεμο στην την εισβολή, όχι τον πόλεμο, την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, η τιμή ήταν στο ένα, πώς το θυμάσαι, πόσο ήταν.
0: Με ένα 60 κάτι.
1: Στο 1, 4, 5, 6 κάπου εκεί. Μετά την εισβολή ανέβηκε στο 2. Από τότε δηλαδή, πόσα χρόνια έχουν περάσει, η τιμή δεν έχει πέσει κάτω από το 1,8, 1,9.
0: Αυτά που ήξερες θα τα ξεχάσεις. Τώρα θύμωσε ο Πρωθυπουργός. μαλώνει την ακρίβεια. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, από το συνέδριο μέχρι σήμερα τη μαλώνει.
1: Ναι.
0: Και θα τη βάλει στη θέση.
1: Ο Πρωθυπουργός πρέπει να θύμωσε για την ακρίβεια, βέβαια, εγώ το ξαναείπα πριν, γιατί είδε και τις δημοσκοπήσεις. Μπορεί τόσο καιρό.
0: Τις δημοσκοπήσεις δεν τις είδε ο Πρωθυπουργός, μόνο δεν βγαίνει σε είδε.
1: Τις είδε και ο Πρωθυπουργός, απλά δεν αναφέρθηκε σε αυτές. Γιατί όταν οι δημοσκοπήσεις είναι στο 35% και στο 40% και η ακρίβεια που υπάρχει, δεν σε θυμώνει η ακρίβεια. Όταν όμως οι δημοσκοπήσεις θα σε δείξουν στο 30%, θα πέσει στο 28%, θα πέσει στο 27%, θα πάει στο 25%, ναι, τότε μπορεί και να θυμώσει με την ακρίβεια και με τα προβλήματα της κοινωνίας.
0: Αυτό τώρα είναι άδικο που λες.
1: Γιατί είναι άδικο?
0: Είναι άδικο. Θύμωσε με την ακρίβεια γιατί την είδε. Δεν την ήξερε.
1: Δεν ήξερε, δεν όφιλε να ξέρει. Μήπως δεν όφιλε να ξέρει.
0: Δεν όφιλε να ξέρει ότι υπάρχει ακρίβεια. Υπάρχει συγκεκριμένος υπουργός που πανηγυρίζει για την ακρίβεια.
1: Μάλιστα.
0: Ο οποίος την έχει πάει στο Θεό και αυτός πανηγυρίζει. Μιλάει λαντάλλον. Συγκεκριμένος.
1: Δεν είσαι υπέρ του αφηγήματος του Πρωθυπουργού.
0: Εγώ.
1: Ναι.
0: Εννοείται ότι είμαι υπέρ.
2: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
3: Οι ανάγκες πολλές. Η λύση είναι μονόδρομος. Για άμεσα μετρητά, νέα αγορά χρυσού. Στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Ανταλλάσσουμε τα παλιά σας κοσμήματα από χρυσό, ασήμι και λίρες με μετρητά στη στιγμή και στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Συμβουλευτείτε μας τώρα. Νέα αγορά χρυσού στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Τηλέφωνο 27210-82735. Άμεσα μετρητά. Στη στιγμή.
4: Βρε μωράκι μου, πότε θα πάμε καμιά βόλτα με το αυτοκίνητο? Μία εκδρομούλα.
5: Με τη βενζίνη στα ύψη. Μια βόλτα με τα πόδια και πολύ είναι.
6: Η Μέρη μου είπε ότι ο άντρας της έβαλε υγραέριο στο Θανόπουλο και σώθηκαν.
5: Υγραέριο, και στο Θανόπουλο. Καλό ακούγεται.
6: Για εγγυημένη οικονομία και υψηλή απόδοση, ραντεβού στο Θανόπουλο.
5: Άμεση εγκατάσταση υγραερίου και συντήρηση για να μην σκέφτεστε τη μετακίνηση και να απολαμβάνετε κάθε διαδρομή.
6: Θανόπουλο Σέρβις.
5: Νέα διεύθυνση, Βιπέμελη Γαλά. Τηλέφωνο 27240-27270.
4: Πότε θα πάμε την εκδρομούλα που λέγαμε?
7: Πάλι τα ίδια. Βούλωσε η αποχέτευση. Και η μυρωδιά είναι απέσια. Πρέπει να έρθουν για απόφραξη. Και άντε να πληρώνουμε πάλι τόσα χρήματα.
4: Παιδιά, έχω λύση. Αποφράξεις Ήρυδα Σέρβις.
7: Επιλέξτε τους ειδικούς και δώστε λύσεις στα προβλήματα των αγωγών και αποφύγετε πλημμύρες, φράξιμο σωληνώσεων, δυσοσμία και ζημιές που κοστίζουν πολλά.
4: Για αποφράξεις Ήρυδα Σέρβις. Δίπλα σας, άμεσα και οικονομικά, για αποφράξεις παντός τύπου και υδραυλικές εργασίες.
7: Ήρυδα Σέρβις. Για την Καλαμάτα, τηλέφωνο 27210-9711.
4: Αποφράξεις Ήρυδα Σέρβις. Η σωστή επιλογή.
8: Δήμο Ελλάς, από το 1985 στην αγορά της Καλαμάτας. Στον εκθεσιακό μας χώρο των 8.000 τετραγωνικών μέτρων θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε υδραυλικά και βιομηχανικά είδη, σωλήνες ίδρευσης, άρδευσης, αποχέτευσης και όλα τα εξαρτήματα σύνδεσης, αντλητικά όλων των τύπων και μηχανισμούς δικτύων άρδευσης, ίδρευσης και τεχνητής βροχής. Πώληση Λιανική Χονδρική. Δήμο Ελλάς. Εγγύηση, ποιότητα, χαμηλές τιμές. Νέα είσοδος Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27-210-23-778 και 21-132. Το ιδιωτικό κτέο Express Μεσσηνίας είναι το δικό σας κτέο. Με πολυετή εμπειρία στον έλεγχο των οχημάτων. Σε ένα χώρο με σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένο προσωπικό. Το κτέο Express στο 5ο και 6ο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσσήνης είναι το κτέο που φροντίζει για την έγκυρη υπενθύμηση των προθεσμιών σας και σας παρέχει ένα ευχάριστο χώρο αναμονής. Κτέο Express στο 5ο και στο 6ο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσσήνης. Τηλέφωνα 27210-69444 και 66055. Κταίο Express. Η γνώση και η εμπειρία μας συνοδηγός σας.
9: Η μεσσηνιακή διατροφή είναι φημισμένη. Που μπορεί όμως κανείς να την απολαύσει αυθεντική και λαχταριστή? Μα φυσικά στου Κώστα. Ποιότητα, καθαριότητα και χαμηλές τιμές στον πιο νόστιμο συνδυασμό υλικών και συνταγών. Στου Κώστα θα βρείτε γεύσεις από μεσσηνιακά προϊόντα σε ένα πεντακάθαρο περιβάλλον. Απαραίτητη προϋπόθεση για την είσοδο στο χώρο, χαμόγελο και καλή διάθεση. Σας περιμένουμε στο Συνοικισμό Μπουρνιά και στο τηλέφωνο 2721083957.
10: Έρχεται η στιγμή που μπαίνεις στο αιώνιο δίλημα. Γλυκό ή αλμυρό. Το μυαλό σου αρχίζει να φαντάζεται ένα θεϊκό προφιτερόλ. Βλέπεις μπροστά σου τη βελούδινη σοκολατένια τριγκυμία του. Τα αφράτα ζουμπουρλούδικα σουδάκια με την αέρινη κρέμπα της ερή και τη ρευστή σοκολάτα γάλακτος. Και έτσι απλά το δίλημα πάει να υπάρχει. Το απολαμβάνεις χωρίς δεύτερη σκέψη. Για γλυκά που σου παίρνουν τα μυαλά, Πραλίνα. Παράδοση στο γλυκό από το 1967. Τούρτες γενεθλίων, βαπτίσεων, χάμου, λουκουμάδες, παγωτό, βάφλες και με delivery στο 27210-82533. Ζάχαροπλαστεία Πραλίνα. Σου βάζουν τις πιο γλυκές ιδέες.
11: Μαζί για το Αλεξανδράκιο. Μια σπουδαία μουσική βραδιά αλληλεγγύης θα πραγματοποιηθεί στο Ανοιχτό Θέατρο Καλαμάτας το Σάββατο 6 Ιουνίου στις 8.30. Ο αγαπημένος καλλιτέχνης Χάρης Βαρθακούρης θα ερμηνεύσει τις μεγάλες του επιτυχίες σε μια μοναδική συναυλία την οποία θα παρουσιάσει η Αντελίνα Βαρθακούρη. Η εκδήλωση διοργανώνεται από τον Όμιλο Φίντεα, κορυφαίο πάροχο πρωτοβάθμιση φροντίδα υγεία και διαγνωστικών υπηρεσιών. Στόχος της πρωτοβουλίας είναι η έμπρακτη στήριξη του Αλεξανδράκιου Ιδρύματος, γυροκομείο πτωχοκομείο. Προπόληση more.com, κέντρα Φίντεα Καλαμάτας Μεσσήνης και σε επιλεγμένα βιβλιοπωλεία στην Καλαμάτα.
8: Χορηγός επικοινωνίας Κανάλι 1.
12: Η ώρα είναι 10.
13: Αφθαρτή κατασκευή, πρωτοποριακός σχεδιασμός. Μεταλλικά επαγγελματικά κτίρια και μεταλλικές οικίες Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Κατασκευή μεταλλικών κτιρίων με συνέπεια, τεχνογνωσία και άρτιο αποτέλεσμα. Μαλαμοτεχνική ΑΕ, δεύτερο χιλιόμετρο, Καλαμάτας Μεσσήνης. Τηλέφωνα 27210-21-135 και 21-136.
14: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94.8.

0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
1: Η άνοιξη κάνει τα πάντα να δείχνουν πιο όμορφα, πιο αισιόδοξα. Ας την υποδεχτούμε και στο σπίτι μας.
0: Το κατάστημα Παπαλουκά έχει ήδη φροντίσει για την ανανέωση του σπιτιού σας, παρέχοντας τις ομορφότερες νέες συλλογές σε κουρτίνες για κάθε χώρο και διάθεση.
1: Αέρινα υφάσματα, μοντέρνα σχέδια, αμέτρητα χρώματα στις πιο χαμηλές τιμές της αγοράς.
0: Παπαλουκάς, θα βρείτε ακόμα είδη σκίασης, οριζόντιες και κάθετες περσίδες, ρόλερ σε μεγάλη ποικιλία, λευκά είδη και υφάσματα επιπλώσεων, όλα σε πραγματικά προσιτές τιμές.
1: Λόγω τέλους εποχής, προσφέρουμε μεγάλες συλλογές χαλιών έως 60% φθηνότερα.
0: Παπαλουκάς, Αθηνών 87, Καλαμάτα, τηλέφωνο 27210-23-745 και στο www.papalukas.gr.
1: Παπαλουκάς, όνομα ποιότητας και εμπιστοσύνης. Για ξεκάθαρα πράγματα. Τα πιτοκαθαριστήρια Χόχολης. Τηλέφωνα 27210-41-137 και 6946-057-295. Τα πιτοκαθαριστήρια Χόχολης.
2: Καραμίτσος Δομικά. Συμμετείχαμε σε όλους τους προηγούμενους κύκλους του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον και συνεχίζουμε να παρέχουμε ολοκληρωμένες υπηρεσίες και ποιοτικά προϊόντα. Αλουμίνια, μόνωση ταράτσας, θερμοπρόσωψη. Για κάθε ενεργειακή αναβάθμιση του χώρου σας, έχουμε την γνώση και την εμπειρία για το σωστό αποτέλεσμα. Ενημερωθείτε για το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Καραμίτσος Δομικά. Έναντι καρέλια. Τηλέφωνο 27210-69-799.
1: Φραγκαίας. Σε τρία σημεία. Στην πόλη της Καλαμάτας. Πλατεία Οθόνος 6. Αρτέμιδος και Δαμιλάτη. Πλησίων κτέλ. Νέδοντος 76. Στην κεντρική πλατεία. Φραγκαίας.

0: Το πωλείο Blooming Magic επαναπροσδιορίζει τον στολισμό κοινωνικών εκδηλώσεων με σύγχρονη αισθητική και δημιουργική ματιά. Καθαρά lines, minimal συνθέσεις και μοντέρνοι χρωματικοί συνδυασμοί δίνουν χαρακτήρα σε γάμους, βαπτίσεις και κάθε ιδιαίτερο event. Με έμφαση στο design και τις νέες τάσεις, το Blooming Magic δημιουργεί θεματικές διακοσμήσεις, statement αρθοσυνθέσεις και κομψά σκηνικά που ξεχωρίζουν χωρίς υπερβολές. Blooming Magic και η εκδήλωσή σας γίνεται ένα ζωντανό έργο τέχνης, όπου τα λουλούδια αφηγούνται τη δική σας μαγική ιστορία. Αρτέμιδες 89, στο κέντρο της Καλαμάτας. Ανθοπωλείο Blooming Magic. Εκεί όπου η φύση βρίσκει τη δική της μαγεία.
1: Εάν είστε γονιός ενός αγαπημένου ζώου συντροφιάς, τότε εμείς θα γίνουμε το αγαπημένο σας pet shop.
2: Casa Pet Corner, Αθηνών 143, έναντι Αγίας Τριάδας στην Καλαμάτα.
1: Ένα όμορφο και φιλόξενο pet shop, πλήρως εξοπλισμένο από προϊόντα για σκύλους,
2: γάτες,
1: τροκτικά,
2: ερπετά,
1: ψάρια και πτηνά.
2: Εδώ θα βρείτε αυτό που χρειάζεστε για το δικό σας κατοικίδιο.
1: Από τις πρώτες ώρες γέννησής του και για όλη τη ζωή του.
2: Προϊόντα που καλύπτουν τις ανάγκες διατροφής, διαβίωσης, εκπαίδευσης, διασκέδασης και περιποίησης.
1: Casa Pet Corner. Αξιοπιστία, ποικιλία, μεγάλες προσφορές.
2: Αθηνών 143, έναντι Αγίας Τριάδας στην Καλαμάτα.
1: Τηλέφωνο 27 21 0 95 900.
2: Παράδοση και στο χώρο σας.
1: Ανοιχτά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ.
2: Τετάρτη και Σάββατο από τις 9 έως τις 5 το απόγευμα.
1: Casa Pet Corner. Φροντίζουμε σωστά και ολοκληρωμένα το κατοικίδιό σας.
3: Μειώστε τον κόπο και αυξήστε τη γεωργική σας παραγωγή. Πατσαβούρα στη Μεσίνη.
4: Από το 1945, δίπλα στον αγρότη και τον ιδιώτη, με προϊόντα που καλύπτουν κάθε αγροτική ανάγκη.
3: Επίσημος αντιπρόσωπος των τρακτέρ Lamborghini, Zetor και John Deere. Κορυφαία ονόματα, εγγυημένα αποτελέσματα.
4: Επώνυμα παρελκόμενα, αλλά και δικής μας κατασκευής. Ψεκαστικά, καλλιεργητές, καταστροφής, φρέζες.
3: Αλυσοπρίωνα, θαμνοκοπτικά, χορτοκοπτικά.
4: Πατσαβούρα και για εξοπλισμό και σωλήνες δικτύων ίδρευσης, άρδευσης, αποχέτευσης, αγγλητικά συγκροτήματα και αντλίες επιφάνειας και υποβρύχες υψηλής απόδοσης, γεννήτριες, κινητήρες, αεροσυμπιεστές, εκτοξευτήρες.
3: Πωλήσεις, σέρβις, κατασκευές γεωργικών μηχανημάτων, Πατσαβούρας. Θα μας βρείτε Γιάννη Μαυρομιχάλη 6, Όπισθεν Λίτλ, στη Μεσίνη. Στα τηλέφωνα 27 220 22 064 και 25 925, και στο www.patsavouras.com.
4: Πατσαβούρας. Εμπειρία, αξιοπιστία, εξειδίκευση.
0: Το φως δεν είναι απλός φωτισμός, είναι ατμόσφαιρα, στυλ και λειτουργικότητα. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης. Ολοκληρωμένες λύσεις σε ηλεκτρολογικό υλικό και φωτιστικά για κάθε χώρο. Μεγάλη ποικιλία σε φωτιστικά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Ηλιακά και επαναφορτιζόμενα. Προβολής εξωτερικού χώρου. Κρεμαστά, LED, οικονομίας, λάμπες, διακόπτες. Και αξιόπιστο ηλεκτρολογικό εξοπλισμό για ιδιώτες και επαγγελματίες. Ποιότητα, γνώση και εξειδικευμένη εξυπηρέτηση από ανθρώπους που γνωρίζουν το αντικείμενο. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης, Κουμουρδούρου Αλεξάνδρου 38, στην Καλαμάτα. Αργυράκης, δώστε φως στο χώρο σας όπως του αξίζει.
5: Η ώρα είναι 10:30.
6: Έφτασα. Τι ζέστη που έχει έξω, αλλά εδώ. Τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
7: Έχουμε Αλφα παντού.
6: Δηλαδή?
7: Αλφα. Κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27 210 69 799.
8: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
9: Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports.
8: Συντονίσου.

0: Και εσύ να μ' αναζητάς μες στους ρόλους που όμως έχεις συχαθεί.
1: Τα σύνορα που πέρασα δεν είχανε φρούρο, μόνο λίγα γεράκια διψασμένα. Στα γόνατα μου αράξανε ζητώντας μου νερό και πώς να τα χορτάσω τα καημένα. Σε πολιτεία βρέθηκα που ψάχνα για καιρό, στου όνειρου μου το χάρτη το κρυμμένο. Πάω να την ψηλαφίσω, τρέχω να τη χαρώ, κι αυτή με προσπερνάει με βλέπω.

Αγοράζω ύλατα και εξωτικά πουλιά και κράχτες που σωσίδια διαλαλούνε. Αγόρασα από ένα σε δυο γυμνά παιδιά και εκείνα ζαρωμένα μ' απαντούνε. Οι δόκιμες μας γέρασαν νωρίς τον κόσμο αυτό κι αν τόσο θες να κάνεις μια βαρία, δώσε μας λίγο πράσινο κύφμαρο κοινό και θα στο ξεπλύνει.

0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8. Όταν η σοδειά σου απειλείται, όταν η ποιότητα του λαδιού σου υποβαθμίζεται από το γλυοσπόριο και το κυκλοκόνιο, υπάρχει λύση. Σιλιτόλεο, νέο με κυτοκτόνο ελιάς. Για διασφάλιση υψηλής και ποιοτικής παραγωγής. Σιλιτόλεο, για υγιή δέντρα και καθαρό καρπό. Σιλιτόλεο, φέτος η σοδειά σου προστατεύεται. Προϊόν της UPL Ελλάς. Ενημερώσου από τον γεωπόνο σου. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση του, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
1: Ανακαλύψτε μια ζεστή και προσιτή εμπειρία διαμονής στο ξενοδοχείο Πόρτο Μάραθος στη Γραφική Μαραθόπολη. Το ανακαινισμένο ξενοδοχείο μας βρίσκεται στο λιμάνι της Μαραθόπολης και σας περιμένει όλο το χρόνο για τις διακοπές αλλά και τις ολιγοήμερες αποδράσεις σας. Δυναμικότητας 35 δωματίων, πλήρως επιπλωμένα, κλιματιζόμενα, με ασύρματο ίντερνετ και με περιόριστη θέα στο Ιόνιο Πέλαγος και στο νησάκι Πρώτη. Λειτουργεί αίθουσα πρωινού και καφέ μπαρ. Και για τους σύγχρονους ταξιδιώτες, το ξενοδοχείο μας διαθέτει και σταθμό φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων, συνδυάζοντας την πρακτικότητα με την οικολογική συνείδηση. Ξενοδοχείο Πόρτο Μάραθος, στο λιμάνι της Μαραθόπολης. Τηλέφωνο 27630-61-145. Άνετα, απλά και φιλόξενα, όπως ακριβώς πρέπει να είναι.
2: Οι ανάγκες πολλές. Η λύση είναι μονόδρομος. Για άμεσα μετρητά, νέα αγορά χρυσού. Στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Ανταλλάσσουμε τα παλιά σας κοσμήματα από χρυσό, ασήμι και λίρες με μετρητά στη στιγμή και στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Συμβουλευτείτε μας τώρα. Νέα αγορά χρυσού στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Τηλέφωνο 27210-82735. Άμεσα μετρητά. Στη στιγμή.
3: Λειτουργικότητα, αντοχή, αξιοπιστία. Η απόλυτη επιλογή στη σκίαση είναι τέντες Γιώργος Καλύβας. Αξιόπιστες, λειτουργικές και καλέσθητες επιλογές σε τέντες και συστήματα σκίασης. Ψηφιακές εκτυπώσεις, συστήματα με βραχίονες, κασετίνες πέργολες. Κοντά σας για κάθε απαιτητικό χώρο με μοναδικές ιδέες και λύσεις. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Φαρών και Παναγιώτη Κέσαρη, Καλαμάτα. Τηλέφωνα 27210-24747 και 697-3884. 388. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Κορυφαία επιλογή.
4: Πλύνε και στέγνωσε ρούχα. Σεντόνια, κουβέρτες, παπλώματα. Γρήγορα, έξυπνα και οικονομικά σε λιγότερο από μία ώρα. Smart Wash Self Service Laundromat. Πλυντήρια αυτοεξυπηρέτησης με χέρμα. Πλένεται από 5 ευρώ, στεγνώνεται από 1 ευρώ. Δωρεάν απορρυπαντικό, μαλακτικό και 4 ακόμα επαγγελματικά καθαριστικά που πέφτουν αυτόματα στην πλήση σας. Κατάλληλο για φοιτητές, φαντάρους, Airbnb, ξενοδοχεία, κομμωτήρια, γυμναστήρια. Το κατάστημά μας λειτουργεί 365 ημέρες από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ και παρέχει μηχάνημα ανταλλαγής χαρτονομισμάτων σε κέρματα. Smart Wash Self Service Laundromat. Φαρών 156, Καλαμάτα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6977-014-877. Smart Wash. Self-Service Laundromat. Για καθαρά ρούχα, με τον έξυπνο τρόπο.
5: Με τον έξυπνο τρόπο.
6: Η επισκευή και η συντήρηση αυτοκινήτου είναι πολύπλευρη υπόθεση. Τώρα όλες οι πλευρές συγκλίνουν σε ένα μέρος. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Μια κάθετη μονάδα με σύγχρονο εξοπλισμό όπου παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες για Renault, Citroën, Peugeot, Dacia, Nissan και Volkswagen Group. Συνεργείο, ηλεκτρολογείο, συντήρηση air condition, φανοποιείο, βαφείο, ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση, βουλκανιζατέρ, συντήρηση ηλεκτροκίνησης και μηχάνημα για αυτόματο σασμάν. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Νικολάου Πλαστήρα 32 στη Δυτική Παραλία Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27210-27325 και 6984-5974-00. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Και απολαύστε την οδηγική εμπειρία που σας αξίζει.
5: Δήμο Ελλάς. Από το 1985 στην αγορά της Καλαμάτας.
7: Τον εκθεσιακό μας χώρο των 8.000 τετραγωνικών μέτρων θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλητικά, υποβρύχια και επιφανειακά όλων των τύπων. Εξαρτήματα σύνδεσης δικτύων και τεχνητής βροχής. Αγροτικά μηχανήματα, βενζινοπρίωνα, βενζινομηχανές, θαμνοκοπτικά, χλωκοπτικά, ψεκαστικά και ένα αξιόπιστο συνεργείο επισκευών. Πώληση Λιανική Χονδρική. Δήμο Ελλάς. Εγγύηση, ποιότητα, χαμηλές τιμές. Νέα είσοδος Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27 210 23 778 και 21 132.
8: Το ιδιωτικό κτέο Express Μεσσηνίας είναι το δικό σας κτέο. Με πολυετή εμπειρία στον έλεγχο των οχημάτων, σε ένα χώρο με σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένο προσωπικό, το κτέο Express στο 5ο και 6ο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσσίνης είναι το κτέο που φροντίζει για την έγκυρη υπενθύμηση των προθεσμιών σας και σας παρέχει ένα ευχάριστο χώρο αναμονής. Κτέο Express στο 5ο και στο 6ο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσσίνης. Τηλέφωνα 27210-69444 και 66055. Κταίο Express. Η γνώση και η εμπειρία μας συνοδηγό σας.
9: Η ώρα είναι 11.
10: Το όνομα που εμπιστεύονται οι επαγγελματίες είναι ένα. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Χονδρεμπόριο σιδήρου αλουμινίου ανοξείδωτου χάλιβα. Για κάθε κατασκευή που απαιτεί άριστη ποιότητα πρώτης ύλης. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσσίνης. Τηλέφωνα 27210 21 135 και 21 136.
11: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94.8.

0: Κανάλι ένα Καλαμάτας στους 94,8.
1: Το φως δεν είναι απλός φωτισμός, είναι ατμόσφαιρα, στυλ και λειτουργικότητα. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης. Ολοκληρωμένες λύσεις σε ηλεκτρολογικό υλικό και φωτιστικά για κάθε χώρο. Μεγάλη ποικιλία σε φωτιστικά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Ηλιακά και επαναφορτιζόμενα. Προβολής εξωτερικού χώρου. Κρεμαστά, LED, οικονομίας, λάμπες, διακόπτες. Και αξιόπιστο ηλεκτρολογικό εξοπλισμό για ιδιώτες και επαγγελματίες. Ποιότητα, γνώση και εξειδικευμένη εξυπηρέτηση από ανθρώπους που γνωρίζουν το αντικείμενο. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης, Κουμουνδούρου Αλεξάνδρου 38 στην Καλαμάτα. Αργυράκης, δώστε φως στο χώρο σας όπως του αξίζει.
2: Νίκο, Νίκο, έλα να δεις. Οι απέναντι επιδιορθώνουν τα υδραυλικά της πολυκατοικίας.
3: Μόνο αυτό βλέπεις. Πουλάμε η πολυκατοικία τους, το είδες. Εμείς παραμερίζουμε τις αράχνες για να περάσουμε. Άντε, καιρός να πάρετε τις βουγκαρίστρες.
2: Καιρός να πάρουμε τους ειδικούς. Ήρυδα σέρβις, καθαρισμοί κτηρίων, διαχειρίσεις πολυκατοικιών, έκδοση κοινοχρήστων, διανομή πετρελαίου θέρμανσης, απολυμάνσεις, μειοκτονίες, ηλεκτρολογικές και υδραυλικές εργασίες, υπεύθυνα και οικονομικά. Ακόμα αναλαμβάνουν τη φροντίδα του κήπου ή του χωραφιού και διαμορφώσεις εδάφους με μηχανήματα GCB, Bobcat και φορτηγά με συνέπεια, φιλική εξυπηρέτηση και προσιτές τιμές.
3: Ήρυδα σέρβις, πώς δεν το σκέφτηκα.
2: Ναι, Πιντάρου 16 Καλαμάτα.
3: Τηλέφωνο 27210 9711.
2: Ήρυδα σέρβις και καθάρισες.
1: Το ορθοπολείο Blue Mic Magic επαναπροσδιορίζει τον στολισμό κοινωνικών εκδηλώσεων με σύγχρονη αισθητική και δημιουργική ματιά. Καθαρά lines, minimal συνθέσεις και μοντέρνοι χρωματικοί συνδυασμοί δίνουν χαρακτήρα σε γάμους, βαπτίσεις και κάθε ιδιαίτερο event. Με έμφαση στο design και τις νέες τάσεις, το Blue Mic Magic δημιουργεί θεματικές διακοσμήσεις, statement αρθοσυνθέσεις και κομψά σκηνικά που ξεχωρίζουν χωρίς υπερβολές. Blue Mic Magic και η εκδήλωσή σας γίνεται ένα ζωντανό έργο τέχνης, όπου τα λουλούδια αφηγούνται τη δική σας μαγική ιστορία. Αρτέμιδες 89 στο κέντρο της Καλαμάτας. Ανθοπολείο Blue Mic Magic. Εκεί όπου η φύση βρίσκει τη δική της μαγεία. Δήμο Ελλάς, από το 1985 στην αγορά της Καλαμάτας. Στον εκθεσιακό μας χώρο των 8.000 τετραγωνικών μέτρων θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε αντλητικά, υποβρύχια και επιφανειακά για νερό, κρασί, λάδι, καύσιμα και γυαλίματα. Σωλήνες όλων των τύπων και μηχανισμούς σύνδεσης δικτύων. Επίσης, πλυστικά, γεννήτριες, αεροσυμπιεστές, ηλεκτρικά, βιομηχανικά είδη, εργαλεία και ένα αξιόπιστο συνεργείο επισκευών. Πώληση, Λιανική Χονδρική. Δήμο Ελλάς. Εγγύηση, ποιότητα, χαμηλές τιμές. Νέα είσοδος Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27 210 23 778 και 21 132.

0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
1: Τι γεύση έχει η αθωότητα των παιδικών μας χρόνων? Πλασμένη με όνειρα, αγάπη, αλεύρι και ζάχαρη. Παραδοσιακός φούρνος, αλεύρι και ζάχαρη. Γεύσεις

0: Χειροποίητες, φτιαγμένες με αγνότητα και μεράκι και ψημένες σε φούρνο με ξύλα, όπως παλιά. Γλυκές και αλμυρές προτάσεις, μεγάλη ποικιλία σε είδη ψωμιών και αρτοποιήματα που προσφέρουν στη μέρα σας την αυθεντική γεύση της παράδοσης. Αλεύρι και ζάχαρη. Μπομπολέτη και Λεϊκόν 25-27, Καλαμάτα. Η γεύση της παράδοσης.
1: Για ξεκάθαρα πράγματα. Τα πιτοκαθαριστήρια Χόχολης. Τηλέφωνα 27210-41-137 και 6946-057-295. Τα πιτοκαθαριστήρια Χόχολης.
2: Κάζα σημαίνει σπίτι. Πολυκατάστημα Κάζα σημαίνει τα πάντα για το σπίτι, τον κήπο, τη βεράντα, την παραλία, ακόμη και για τα κατοικίδια. Πολυκατάστημα Κάζα. Μικροέπιπλα, τραπεζάκια, ηλεκτρικές μικροσυσκευές κουζίνας για τουριστικά καταλήμματα. Θα βρείτε ακόμα πλαστικές δουλάπες, σιρταριέρες, γλάστρες, λάστιχα ποτίσματος, καλαμωτές, μαξιλάρια, τραπέζια, καρέκλες και φυσικά χαρτικά, απορρυπαντικά και είδη κουζίνας και μπάνιου. Πολυκατάστημα Κάζα, Αθηνών 143, έναντι Αγίας Τριάδας στην Καλαμάτα. Ανοιχτά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ. Τετάρτη και Σάββατο, 9 το πρωί έως τις 4 το απόγευμα. Πολυκατάστημα Κάζα, όλα του κόσμου τα καλά, ακόμα πιο φθηνά και ποιοτικά. Επιλέγω ποιότητα. Επιλέγω αξιοπιστία και ασφάλεια σε κάθε μου μετακίνηση. Επιλέγω το πρατήριο υγρών καυσίμων Αβίν Τσουκλέρης, Αθηνών 182 στην Καλαμάτα. Καύσιμα υψηλής ποιότητας με την πιστοποίηση του μεγάλου ονόματος της Αβίν. Ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος αντλιών καυσίμων. Λιπαντικά και είδη περποίησης αυτοκινήτου και μηχανής. Μίνι μάρκετ. Και όλα τα προνόμια και τις προσφορές της κάρτας Αβίν κερδίζω. Πρατήριο υγρών καυσίμων Αβίν Τσουκλέρης, Αθηνών 182 στην Καλαμάτα.
3: Καραμίτσος Δομικά. Συμμετείχαμε σε όλους τους προηγούμενους κύκλους του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον και συνεχίζουμε να παρέχουμε ολοκληρωμένες υπηρεσίες και ποιοτικά προϊόντα. Αλουμίνια, μόνωση ταράτσας, θερμοπρόσωψη. Για κάθε ενεργειακή αναβάθμιση του χώρου σας, έχουμε την γνώση και την εμπειρία για το σωστό αποτέλεσμα. Ενημερωθείτε για το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Καραμίτσος Δομικά. Έναντι καρέλια. Τηλέφωνο 27210-69-799.
4: Πάλι τα ίδια. Βούλωσε η αποχέτευση. Και η μυρωδιά είναι απέσια.
5: Πρέπει να έρθουν για απόφραξη.
4: Και άντε να πληρώνουμε πάλι τόσα χρήματα.
6: Παιδιά, έχω λύση. Αποφράξεις Ήρυδα Σέρβις.
4: Επιλέξτε τους ειδικούς και δώστε λύση στα προβλήματα των αγωγών και αποφύγετε πλημμύρες, φράξιμο σωληνώσεων, δυσοσμία και ζημιές που κοστίζουν πολλά.
6: Για αποφράξεις Ήρυδα Σέρβις. Δίπλα σας, άμεσα και οικονομικά, για αποφράξεις πάντος τύπου και υδραυλικές εργασίες.
4: Ήρυδα Σέρβις. Για την Καλαμάτα, τηλέφωνο 27210-9711.
6: Αποφράξεις Ήρυδα Σέρβις. Η σωστή επιλογή.
7: Τι βλέπεις, μόλις κουνήσει την ουρά της.
8: Όλοι την προσκυνάνε.
7: Προσέχει τη διατροφή και την εμφάνισή της.
8: Όλο με καινούργια αξεσουάρ κυκλοφορεί. Ποια νομίζει ότι είμαι, σελέμπρετη σκυλίτσα?
9: Pet Market Σπυρόπουλος. Απίστευτη ποικιλία σε τροφές, μεγάλη γκάμα σε αξεσουάρ.
10: Και για τοποθέτηση ή συντήρηση ενηθρίων.
9: Και delivery σε όλα τα είδη με ένα τηλεφώνημα εντελώς δωρεάν.
10: Αθηνών 202 Καλαμάτα.
9: Τηλέφωνο 27210-87164.
10: Ανοιχτά όλη μέρα.
9: Pet Market Σπυρόπουλος.
10: Αποκλειστικά για φιλόζωους.
11: Βιβλιοχαρτοπολείο Βιβλιοπολής Δήμητρα Δημοπούλου, Νικηταρά 3α, στο κέντρο της Καλαμάτας. Τηλέφωνο 27210-28-828 και www.βιβλιοπολής.gr.
12: Η ώρα είναι 11:30.
13: Έφτασα. Τι ζέστη που έχει έξω, αλλά εδώ, τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
14: Έχουμε Αλφα, παντού.
13: Δηλαδή?
14: Αλφα, κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-69-799.
15: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
16: Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports.
15: Συντονίσου.

people have been killed in suicide car bombings in

Πρώτη φορά που την είδα στεκότανε και νύχτα εκείνη που η Ρώμη καιγότανε. Χιλιάδες χρόνια φωτιά και μηνύματα, μα δεν ξεχνώ.

γαλάζια τη θάλασσα. Κάτι αν μπορούσα στον κόσμο να αλλάζα.

0: άλλη ένα Καλαμάτας στους 94,8.
1: Βρε μωράκι μου, πότε θα πάμε καμιά βόλτα με το αυτοκίνητο? Μία εκδρομούλα.
2: Με τη βενζίνη στα ύψη. Μια βόλτα με τα πόδια και πολύ είναι.
3: Η Μέρη μου είπε ότι ο άντρας της έβαλε υγραέριο στο Θανόπουλο και σώθηκαν.
2: Υγραέριο, ε? Και στο Θανόπουλο. Καλό ακούγεται.
3: Για εγγυημένη οικονομία και υψηλή απόδοση, ραντεβού στο Θανόπουλο.
4: Άμεση εγκατάσταση υγραερίου και συντήρηση για να μην σκέφτεστε τη μετακίνηση και να απολαμβάνετε κάθε διαδρομή.
3: Θανόπουλο Σέρβις.
4: Νέα διεύθυνση, Βιπέμελη Γαλά. Τηλέφωνο 27240-27270.
1: Πότε θα πάμε την εκδρομούλα που λέγαμε? Γιώργο, τι θα κάνουμε φέτος με το σπίτι?
5: Θα πάμε στο Κλίμη και θα τα βρούμε όλα.
1: Για τα μερεμέτια?
5: Εκεί.
1: Και για τα βαψίματα?
5: Τι λέμε.
1: Μα καλά, και για τη θερμοπρόσωψη?
5: Κλίμης, οικονομικά και έξυπνα τα προβλήματά σου λύνεις. Χωρίς δεύτερη σκέψη, εγγύηση.
3: Για όλα όσα θέλει ένα σπίτι ή ο επαγγελματίας.
4: Ασβεστοποιία, πυρηνοκάρβουνο, Κλίμης.
3: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε οικοδομικά, χρώματα, εργαλεία, μονωτικά, θερμοπρόσωψη. Ποιότητα, εξειδίκευση, εξυπηρέτηση.
4: Ασβεστοποιία πυρηνοκάρβουνο Κλίμης.
3: Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης.
4: Τηλέφωνο 27210-69454.
3: Κλίμης.
4: Και τις δουλειές σου κλείνεις.
6: Η ώρα είναι 12.
0: Ακρίβεια διαμαντιού, ευελιξία χρυσού, επεξεργασία σιδήρου, αλουμινίου, ανοξείδωτου χάλιβα, μαλαμοτεχνική ΑΕ. Από τους ειδικούς στην επεξεργασία μετάλλου, για όσους θέλουν πιστότητα στο σχεδιασμό και αξιοπιστία στους χρόνους. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης. Τηλέφωνα 27210 21 135 και 21 136.
7: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94,8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94,8.
8: Τη νέα σεζόν. Ο ΠΑΟΚ θέλει να αποκτήσει ως δανεικό τον 18χρονο Βούλγαρο μέσω της ΤΣΕΚΑ Σόφιας, Μάρτο Μποϊτσέφ, σύμφωνα με την Match Telegraph. Ζω για τα μεγάλα σουτ, μεγάλος στόχος μου η κατάκτηση της Ευρωλίγκα, τόνισε εν όψη του πρώτου ημιτελικού της EuroLeague ο Τάιλερ Ντόρσι. Στο handball γυναικών, ο ΠΑΟΚ υποδέχεται την ΑΕΚ στο κλειστό της Μίκρας στο δεύτερο τελικό της Α1. Η Ένωση προηγείται 1-0 στις νίκες Σέντρα στις 6, τηλεοπτική κάλυψη από ΕΡΤ 2 Sport. Στο Βόλιο Ανδρών, ο Φινίκα Σύρο ανακοίνωσε την επιστροφή του 52χρονου προπονητή Άκη Χατζιαντωνίου στον πάγκο της ομάδας μετά από 11 χρόνια. Αβέβαιο χαρακτηρίζεται το μέλλον του Γιώργου Βαγιανίδη στη Sporting Λισαβόνα παρά την επιθυμία του 24χρονου διεθνούς μπακ να μείνει στην πορτογαλική ομάδα, όπως αναφέρει ρεκόρτ. Η Ιντερ έκανε πρόταση ανανέωση συμβολαίου στον 34χρονο Ολλανδό στόπερ Στέφαν Ντεφράι μέχρι το 2027, σύμφωνα με τον Νίκολο Σκύρα. Ο προπονητής της Εθνικής Βραζιλίας, Κάρλο Αντσελότη, ανακοίνωσε ότι ο Νεϊμάρ βρίσκεται στον τελικό ρόστερ της Ελεσάου για το Μουντιάλ του καλοκαιριού στα γήπεδα της Βορείου Αμερικής. Ο Έντζο Μαρέσκα θα είναι ο αντικαταστάτης του Πεπ Γκουαρδιόλα στον πάγκο της Manchester City τη νέα σεζόν, σύμφωνα με τον Φαμπρίτσιο Ρωμάνο. Η Μπορούσια Ντόρτμουντ θέλει να κάνει δικό της τον 24χρονο γερμανό επιθετικό της Νιούκαστ, Νικ Βολντεμάντε, όπως αναφέρει η Bild. Για την 37η αγωνιστική της Premier League, στις 9.30 Bournemouth Manchester City και στις 14.00 Chelsea Tottenham. Σε περίπτωση ισοπαλίας ή ήττας των πολιτών, η Arsenal στέφεται πρωταθλήτρια Αγγλίας για το 2026. Στα playoffs του NBA, η San Antonio Spurs επικράτησαν 122-115 της Oklahoma City Thunder εκτός έδρας, πραγματοποιώντας το 1-0 στους τελικούς Δύσης. Στο τένις, ο Στέφανος Τσιπάς και ο Πέτρος Τσιπάς αντιμετωπίζουν τους Φράντζερ από Γερμανία και Χάσε από Ολλανδία στους 16 του διπλού στο τουρνουά της Γενέβης. Η αναμέτρηση είναι προγραμματισμένη για τη 1.30. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Intervention Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Έρχεται ο θείος από το χωριό, Γιώργος Σελάκης.
9: Intervention Sports. Το ραδιόφωνο για ψαγμένους ακροατές.
10: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: ελλάδαeco.gr. Η νέα πλατφόρμα για να ακούς όλα τα ραδιόφωνα με ένα κλικ. Συνδέσου τώρα.

Εδώ είμαστε, κυρίες και κύριοι. Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι σε όλες και όλους. Αρχίζει τώρα η εκπομπή «Η Θεία από το Χωριό» με το θείο Γιώργο Χελάκη στο μικρόφωνο. Διαδεχόμαστε τις ραδιοφωνικές μοιχείες και τον Ευάγγελο Μίχο και θα πάμε μαζί μέχρι τις 2. Θα το κάνουμε βεβαίως περιδιαβαίνοντας όλη την αθλητική και όχι μόνο την αθλητική επικαιρότητα, χωρίς φόβο και χωρίς πάθος. Νίκος Κατσάτσος στη δημοσιογραφική επιμέλεια. Τα πανηγύρια των ΑΕΚΤΖΙΔΟΝ καλά κρατούν για την κατάκτηση του πρωταθλήματος. 14ο στην ιστορία της ΑΕΚ, ένα άξιο πρωτάθλημα. Δικαιούνται να το πανηγυρίζουν όσο θέλουν μέχρι που να δύσει ο ήλιος. Ο Νίκολιτς έδωσε και το σήμα, είπε ότι χρειαζόμαστε 3 με 4 μεταγραφές και είναι περίπου βέβαιο ότι αυτές τις μεταγραφές θα τις κάνει ο Χαβιέρι Μπάλτα. Τώρα μέσα στο γήπεδο θα δούμε, αλλά αν κρίνουμε από τις μεταγραφές που έκανε το καλοκαίρι και το χειμώνα ο τεχνικός διευθυντής της ΑΕΚ, μπορούμε βάσιμα να υποθέσουμε ότι και τώρα οι μεταγραφές αυτές θα είναι στοχευμένες και αποδοτικές. Στον Ολυμπιακό είμαστε σε αναμονή ενός ραντεβού ανάμεσα στον κύριο Μαρινάκη και τον κύριο Μεντιλίμπαρ. Ένα ραντεβού που θα ξεκαθαρίσει ορισμένα πράγματα. Ορισμένοι λένε ότι θα ξεκαθαρίσει και το ζήτημα της παραμονής ή όχι του Βάσκου τεχνικού στον πάγκο των Ερυθρόλευκων. Εγώ από την πλευρά μου λέω ότι αυτή τη στιγμή, με βάση τα δεδομένα που υπάρχουν, τέτοιο θέμα δεν τίθεται. Λέω επίσης ότι στον Ολυμπιακό θα γίνουν σημαντικές αλλαγές και σε ό,τι αφορά τις αποχωρήσεις και σε ό,τι αφορά τις προσθήκες. Επιπροσθέτως δε, σας λέω ότι ο Ολυμπιακός λογικά θα δώσει και παίχτη και μάλιστα όπως το συνηθίζει ο Ολυμπιακός σε πολύ καλή για τα ευρωπαϊκά δεδομένα τιμή. Τώρα θα είναι ο Τζολάκης, θα είναι ο Μουζακίτης, θα είναι ο Σαντιάγκο Έσε, δεν μπορώ αυτή τη στιγμή να σας πω. Σας λέω ότι πέρασε η Δευτέρα χωρίς να έχουμε κάποια επίσημη ανακοίνωση στον Παναθηναϊκό σχετικά με τον Ράφα Μπενίτεθ. Σήμερα ή αύριο, κατά τα φαινόμενα, θα έχουμε. Τι θα έχουμε δηλαδή? Την αποχώρηση, την ανακοίνωση της αποχώρησης του Ισπανού τεχνικού από τον πάγκο του Παναθηναϊκού. Τώρα για το ποιος θα έρθει θα μας χρειαστούν μέρες ακόμα. Γεγονός είναι ότι ο Παναθηναϊκός και τσεκάρει και ψάχνει και συζητά με προπονητές. Στον ΠΑΟΚ η κατάσταση είναι πιο περίπλοκη και είναι πιο περίπλοκη γιατί δεν έχει έρθει ακόμα το σήμα από το Ροστόβ, από την Ρωσία, το οποίο θα δείχνει ακριβώς ποιες είναι οι προθέσεις του Ιβάν Σαββίδη. Πιθανώς κάτι να ξέρει ο Ανδρέας Παπαμιμίκος, ο εξαπορήτων συνεργάτης του που είχε αναλάβει να τρέξει στην ουσία τον ΠΑΟΚ. Αν θέλετε τη γνώμη μου, δεν είμαστε σε περίοδο αλλαγής προπονητής στον ΠΑΟΚ. Εγώ νομίζω ότι ο ΠΑΟΚ θα συνεχίσει με τον Ρασβάν Λουτσέσκου. Είναι τρίτη σήμερα και σιγά σιγά μπαίνουμε σε ρυθμούς Final Four. Αυτό είναι το γεγονός της εβδομάδας, το Final Four της Ευρωλίγκας που θα γίνει στο Telecom Center, στο πλήρως ανακαινισμένο και εντυπωσιακό γήπεδο του Παναθηναϊκού, χωρίς τον Παναθηναϊκό, και με τον Ολυμπιακό να δίνει την πρώτη του μάχη για να περάσει τον τελικό, έχοντας απέναντί του την πάρα πολύ φιλόδοξη Φενέρμπαξε, που κατά τη γνώμη του Τούρκογλου, ενός παλιού διάσημου και σπουδαίου Τούρκου μπασκεμπολίστα, έχει το πάνω χέρι στο μεταξύ τους παιχνίδι. Α δούμε αν έχει δίκιο ο Τούρκογλου ή θα διαψευστεί. Εννοείται ότι ο 943 Intervention Sports θα είναι εκεί στο Final Four με Γιώργο Κογκαλίδη, με Ελένα Καραλή και τον Δημοσθένη Καρμύρη.

Μπαίνουμε σιγά σιγά και σε περίοδο μεταγραφών, μόνο που τα πράγματα είναι κάπως μπερδεμένα, γιατί αυτή τη στιγμή μάλλον φαίνεται ότι είμαστε πιο κοντά σε μεταγραφές πολιτικών από κόμμα σε κόμμα παρά σε μεταγραφές ποδοσφαιριστών. Και αυτό γιατί η κινητικότητα που υπάρχει στο πολιτικό σκηνικό της χώρας ευνοεί εντός ή εκτός εισαγωγικών μετακινήσεις, για να φανεί για άλλη μια φορά πως το πολιτικό προσωπικό της χώρας περισσότερο ενδιαφέρεται για την πολιτική του επιβίωση και λιγότερο για την επιβίωση τη δική μας, διότι το πρόσημο στις επερχόμενες μεταγραφές αλλά και σε αυτές που έχουν γίνει εσχάτως είναι το πως κανείς θα επιβιώσει πολιτικά, πως θα έχει δρόμο και στην επόμενη Βουλή, πως θα έχει καρέκλα δηλαδή και στην επόμενη Βουλή. Αυτό ενδιαφέρει και όχι τα πραγματικά προβλήματα και οι αγωνίες του κόσμου. Και το λέω αυτό, κυρίες και κύριοι, διότι διάβαζα πρόσφατα ότι το 0,7 των καταθετών της χώρας, το 0,7 αυτών που έχουν λεφτά στην τράπεζα, έχουν το 45% των καταθέσεων. Να σας το ξαναπώ, μήπως δεν το καταλάβατε. Το 0,7% των καταθετών της χώρας που έχουν λεφτά στις τράπεζες έχουν συνολικά το 45% των καταθέσεων. Αυτή είναι η χώρα των ανισοτήτων. Αυτή είναι η χώρα μας, κυρίες και κύριοι. Αυτή είναι η χώρα που ένας εργάτης, ένας οικοδόμος στα Γιάννα χάνει τη ζωή του γιατί ο εργολάβος δεν έβαλε το προστατευτικό τελάρο. Πέσανε τα μπάζα επάνω του, τον καταπλάκωσαν και έχασε τη ζωή του. Αυτή είναι η χώρα στην οποία ζούμε. Είναι η χώρα των μεγάλων ανισοτήτων.

Να ευχηθούμε στο φίλο μας τον Κώστα Σαμοθράκη που νοσηλεύεται στο Αττικό, γρήγορα να ξεπεράσει το πρόβλημα που έχει, σε αυτή τη φάση είναι, και να επανέλθει κοντά μας. Κώστα Θηρίο, σου ευχόμαστε περαστικά. Ο φίλος μου ο Τάσος μου λέει: καλησπέρα Γιώργη, επειδή ξέρω πόσο ευαισθησία έχεις στα θέματα αυτά, πες κάτι και για τη γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου σήμερα μέρα μνήμης. Και έχει δίκιο ο φίλος μου που το επισημαίνει αυτό. Σήμερα είναι η μέρα μνήμης για τη γενοκτονία των Πόντιων. Μια γενοκτονία πέραν πάσης αμφισβήτησης. Ένα ακόμα έγκλημα από την πλευρά των Τούρκων, γιατί δεν είναι μόνο η γενοκτονία των Πόντιων, έτσι, είναι η γενοκτονία των Αρμενίων στο πλαίσιο της εθνοκάθαρσης και της φυλετικής καθαρότητας που επιχείρησε ο Κεμάλ Ατατούρκ και οι Νεότουρκοι όταν ανέλαβαν την εξουσία. Μια ημέρα ντροπής, ας πούμε, για τον παγκόσμιο πολιτισμό, μια ημέρα ντροπής για αυτούς που έκαναν την εθνοκάθαρση, που έκαναν αυτή την γενοκτονία εις βάρος των Ελλήνων του Πόντου, και είναι πολύ λυπηρό που δεν σκύβουν πάνω στην ιστορία τους για να παραδεχτούν την κτηνοδία τους. Και εμείς όλοι, έτσι, έχουμε υποχρέωση να θυμόμαστε. Και να θυμόμαστε και να βγάζουμε συμπεράσματα. Να θυμόμαστε τι διέπραξαν τότε, έτσι, πριν από 120 και πλέον χρόνια οι Νεότουρκοι, έτσι. Να θυμόμαστε και πόσο δύσκολα οι ξεριζωμένοι Πόντιοι μπόρεσαν να έρθουν εδώ, τι υποδοχής έτυχαν από μια μεγάλη μερίδα των ντόπιων, να μην τα ξεχνάμε αυτά, και να σεβόμαστε και τους αγώνες που έδωσαν για να μείνουν και να ριζώσουν εδώ, στον τόπο μας, και να προοδεύσουν.

Ο φίλος μου ο Στέλιος λέει: καλημερίζω το κράμα Μίχελ Σκεφάντροκ της προπονητικής. Εσένα, Γιώργο. Μπράβο σου, φίλε μου. Τώρα, βέβαια, γιατί βάλεις Μίχελ Σκεφάντροκ, θεωρείς ότι είμαστε συνομήλικοι. Εν πάση περιπτώσει, εσύ ξέρεις. Τώρα για τα πανηγύρια των φίλων της Ένωσης για το 14ο πρωτάθλημα, συμμερίζω με τη χαρά τους. Θα ξεχάσω εγώ τις φιέστες που έκαναν η Μαρίνα, η μεταφράστρια για το 14ο και ο Τζόρτζοβιτς για το 13ο. Περαστικά και γρήγορα ξανά στο πόστο του ο Κώστας. Α, τους ηρωνεύεσαι και ο ραδίου τους αεξίδες. Περαστικά, βεβαίως, και γρήγορα ξανά μαζί μας ο Κώστας Σαμοθράκης.

Αντί να δώσει τα 7,5 στο Ράφα, ας βάλουν άλλα 2,5 να πάρουν δύο παίκτες στο 5 εκατομμυρίων ο καθένας. Από το να πέσουν στον κάθε απίθανο δανό, καλύτερα λέτο. Να είναι περήφανοι οι γονείς του Ρώτα για την ανατροφή που δώσανε σε αυτό το παιδί. Ξεκινάω από το τελευταίο, καλέ μου φίλε. Αλ, ναι, να είναι περήφανοι οι γονείς του Ρώτα για την ανατροφή που δώσανε στο παιδί τους και για τις δηλώσεις που έκανε στην Φιέστα. Το πρόβλημα, ξέρετε ποιο είναι με τον Παναθηναϊκό. Τα έδωσε τα 5 εκατομμύρια και παραπάνω για να πάρει το Γιάνγκουσιτς και δεν τα βλέπει. Τα έδωσε τα 5 εκατομμύρια και παραπάνω και πήρε τον Μπελίστρη και δεν βλεπότανε. Τα έδωσε τα 5 εκατομμύρια και πολύ παραπάνω και πήρε τον Αντίνο και πάλι μέχρι στιγμής μια τρύπα στο νερό. Δεν είναι μόνο έτσι να δίνεις λεφτά και να παίρνεις παίχτες. Είναι τι παίχτες παίρνεις και αυτούς που παίρνεις πώς τους αξιοποιούς. Ο Παναθηναϊκός στις δύο τελευταίες χρονιές έχει δώσει πολλά λεφτά, ίσως περισσότερα από κάθε άλλη ομάδα σε μεταγραφές παίχτων και προσλήψεις προπονητών, θα πω εγώ, αλλά το αποτέλεσμα είναι σχεδόν μηδέν εις το πηλίκο.

Ο φίλος μου Ηλίας λέει: καλημέρα, θύε, ήρθε σήμα από Ρωσία και κάνει και κόμμα. Ποιος το κάνει αυτό το κόμμα, ρε εσύ, φίλε Ηλία? Δώσε μου να καταλάβω γιατί δεν κατάλαβα. Ναι, Γρηγόρη μου, το πρόσεξα, το διορθώνω. Καλημέρα, θύε, λέει ο Λευτέρης, περαστικά στον Κώστα Σαμαθράκη. Να σε καλά, καλέ μου φίλε, σε ευχαριστούμε εκ μέρους του.

Παιδιά, να μην μπερδευόμαστε. Το τι δήλωσε ο Ρώτα μετά είναι άλλο θέμα και το τι είπε ο κύριος Ηλιόπουλος βγάζοντας λόγο προς οπαδούς ΣΑΚ είναι τελείως διαφορετικά θέματα. Δεν συγκρίνονται. Άλλη οπτική γωνία του Λάζαρου Ρώτα, για άλλο θέμα μίλησε, σε άλλα θέματα αναφέρθηκε ο πρόεδρος ΣΑΕΚ. Δεν υπάρχει λόγος να γίνεται σύγκριση. Είναι τελείως διαφορετικά, είναι ασύμπτωτα τα όσα είπε ο ένας και τα όσα είπε ο άλλος. Λοιπόν, ο Ιταλός ο Μαρέσκα, ως ποδοσφαιριστής, έχει περάσει και από τον Ολυμπιακό και έκανε καλή δουλειά στην Τσέλσι. Είναι ο αντικαταστάτης του Γκουαρδιόλα στη Manchester City. Κρίμα, διότι είχα την εντύπωση ότι ήμουνα ένα βήμα πριν από το Etihad. Δεν ξέρω τι έτυχε και για άλλη μια φορά δεν θα καθίσω στον πάγκο της Manchester City. Δεν βαριέσαι, νέος είμαι, θα επιμείνω. Η φίλη μας η Αποστολία από τη Θεσσαλονίκη εύχεται περαστικά και σιδερένιο στον Κώστα Σαμοθράκη, σύντομα λέει στο σπίτι του και κοντά μας. Ο φίλος μου Γιάννης μου λέει: «Coach, ο Ηλιόπουλος έκανε παραλήρημα και ήταν υπερβολικός. Πρωταγωνιστές για το πρωτάθλημα είναι οι ποδοσφαιριστές και οι παίκτες. Περαστικά στον κύριο Σαμοθράκη». Λοιπόν, φίλε μου, έχω τοποθετηθεί για το θέμα αυτό. Θα μπορούσε να είναι πιο σύντομος ο λόγος του Προέδρου της ΑΕΚ. Νομίζω ότι ορισμένες του αναφορές ήταν από υπερβολικές έως άστοχες. Αυτό από τη μία. Από την άλλη, αντιλαμβάνομαι τη χαρά ενός παράγοντα που αναμίχθηκε στο ποδόσφαιρο την περασμένη χρονιά και πήρε το πρωτάθλημα εκεί που είχαμε την ΑΕΚ όλοι όταν αρχίζει το πρωτάθλημα στις εκτιμήσεις μας και οι διαεκτζήτες δηλαδή, έτσι. Ως τέταρτη πήρε το πρωτάθλημα. Θα μου πείτε, εκμεταλλεύτηκε τις φανερές αγωνιστικές αδυναμίες όλων των άλλων. Οκ, αλλά στα πρωταθλήματα πάντα έτσι, κάπως έτσι γίνεται. Και ο κύριος Ηλιόπουλος δικαιούται να αισθάνεται περήφανος, διότι όταν εμπλέκεσαι στο κορυφαίο επίπεδο του επαγγελματικού ποδοσφαίρου και μέσα σε δύο χρόνια περνάς μπροστά από Σαββίδη, Μαρινάκη και Αλαφούζο, είναι μεγάλη υπόθεση. Για να σας το δώσω αλλιώς να το καταλάβετε, 15 χρόνια προσπαθεί για πρωτάθλημα ο κύριος Αλαφούζος και δεν παίρνει τίποτα. Το δεύτερο χρόνο και φτιάχνοντας δική του ομάδα, ξυλώνοντας την παλιά δηλαδή, ο Μάριος Ηλιόπουλος το κατάφερε. Δικαιούται να κομπάζει. Από εκεί και πέρα, υπερβολές κτλ. Έχει πολύ ζουμί για να το συζητήσουμε. Ο φίλος μου ο Πέτρος λέει: «Γιώργο, κόπηκες γιατί έχεις πολύ μαλλί για την City και όχι για το ταλέντο σου στην προπονητική». Εντάξει ρε παιδιά, άμα είναι να αφήσω φαλάκρα, ξέρω εγώ τι να κάνω. Να γίνω σαν τον Μαρέσκα και τον Γκουαρδιόλα. Άλλωστε εγώ όπως και να κουρευτώ αρέσω. Δεν πάει στο διάλο τώρα. Ο Μαρέσκα λοιπόν προπονητής όπως δείχνουν όλα τα πράγματα στην City, ο Τσάμπι Αλόνσο προπονητής στην Τσέλσι και ο Ζωζέ Μουρίνιο προπονητής εκ νέου στη Ρεάλ Μαδρίτης. Εγώ ακόμα περιμένω να χτυπήσει το τηλέφωνο. Δηλαδή χτύπησε πριν από λίγο, λέω αμάν, ο Φλωρεντίνο Πέρεθ είναι, με παίρνει. Αλλά ήταν από την Diners που είναι απειρωτή, δεν βάργεσαι.

Αλλαγή προπονητή διαβάζω είχαμε και στην εθνική ομάδα της Αλβανίας. Έφυγε ο Σιλβίνιο, ο Βραζιλιάνος, παλιός αριστερός μπακ που οδήγησε την Αλβανία στο Euro του 2004. Και έρχεται ο 62χρονος Μαράν που ήταν παλιότερα προπονητής στην Μπρέσια, στην Τζένοα, στην Κάλιαρη, στην Κατάνια, στη Βαρέζε και στην Πίζα. Και από ό,τι είδα προχείρος, φαλακρός και αυτός.

Βλέπω ότι όλο και περισσότερο συζητείται το όνομα του Νέστρουμ για προπονητή στον Παναθηναϊκό. Ο Νέστρουμ, ένας προπονητής που τον είχε στην Κοπεχάγη ο Κάρλος Ζέκα, και είναι αυτός που τον προξενεύει στον Παναθηναϊκό.

για να δούμε και πού θα ενισχυθεί ο Ολυμπιακός, που προφανώς θα ψάξει τερματοφύλακα εφόσον φύγει ο Πασχαλάκης, και δεν ξέρουμε τι θα γίνει και με τον Τζουλάκη, δηλαδή αν έχει κάποια καλή πρόταση και φύγει και αυτός. Φαντάζομαι ότι εφόσον ο Ροντινέ έχει πάει να παίξει πλέον εξτρέμ, εκεί τον αξιοποιεί και το δήλωσε κιόλας ο Μεντιλίμπαρ. Ο Ολυμπιακός έχει μείνει με έναν κλασικό δεξιό μπακ, τον Ροντινέη. Δεν ξέρω αν υπολογίζεται εκεί ο Μπιανκόν. Τον Ροντινέη είπα, τον Κωστίνια. Δεν ξέρω αν υπολογίζεται εκεί ο Μπιανκόν. Είναι πολύ πιθανόν ο Ολυμπιακός να κινηθεί για παίκτη και δεξιά. Αριστερά στην άμυνα το θεωρώ δεδομένο ότι θα κινηθεί, γιατί δεν μπορεί να μείνει με δύο μη κοινοτικούς ξένους, δηλαδή τον Μπρούνο Νιμαέτσι και τον Ορτέγκα. Νομίζω θα ψάξει εκεί. Θα ψάξει και έναν ακόμα καλό στόπερ για να πλαισιώσει το δίδυμο Ρέτσου Πιρόλα. Δεν ξέρω πως και ο Πιρόλα φέρει κάποια δυνατή πρόταση και τον δώσει ο Ολυμπιακός. Στα χαφ θεωρώ δεδομένο ότι ο Ολυμπιακός θα ψάξει παίχτη. Θα είναι αυτός ο Μίγια, δεν μπορώ να το γνωρίζω τι είναι η Χετάφε που τον ήθελε πέρσι ο Μεντιλίμπαρ, θα είναι κάποιος άλλος, αλλά είμαι σίγουρος ότι ο Ολυμπιακός θα ψάξει εκεί παίχτη και ίσως ψάξει παίχτες αν πουληθεί ένας από τους Έσε και Μουζακίτη. Για τα εξτρέμ δεν θέλω να το συζητήσω, θα ψάξει παίχτη ο Ολυμπιακός οπωσδήποτε, οπωσδήποτε. Και θυμίζω ότι επιστρέφει ο Φορτούνης, αυτό είναι δεδομένο, και κατά τη γνώμη μου επιστρέφει για να μείνει και ο Γιάρεμψου. Αλλά όλα αυτά θα έχουμε χρόνο για να τα συζητήσουμε. Θα κάνουμε μια μικρή διακοπή, θα ακούσουμε πολιτική ενημέρωση από τον Πάνο Πουρνά, να δούμε πως έχουμε καμιά μεταγραφή βουλευτών, που είναι ένα είδος που είναι, φοριέται πολύ στη χώρα μας τώρα τελευταία. Και αμέσως μετά επιστρέφουμε εδώ στον 943 Ιντερβέτεν Sports και την εκπομπή Η Θεία από το Χωριό.

0: 1943 Interveten Sports.
1: Πάνω από μισό αιώνα δίπλα σας. Μπαζδέκη Σπύρος. Η πιστοποιημένη λύση στην αποκομιδή απορριμμάτων και μπαζών για δήμους και ιδιώτες. Μπαζδέκη Σπύρος. 6938-5339-82.
2: Είναι για αυτούς που τρέχουν.
3: Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
2: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
3: Τι είναι βρε.
2: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
3: Τι είναι βρε.
2: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
3: Τι έφτιαξα.
2: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
3: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι. Και για αυτούς που κάνουν τους τσακμπάν.
2: Η ηλιακή θερμοσύγχωνης Καλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον...
4: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
5: Όταν η σοδειά σου απειλείται, όταν η ποιότητα του λαδιού σου υποβαθμίζεται από το γλυοσπόριο και το κυκλοκόνιο, υπάρχει λύση. Σιλιτόλεο, νέο με κυτοκτόνο ελιάς, για διασφάλιση υψηλής και ποιοτικής παραγωγής. Σιλιτόλεο, για υγιή δέντρα και καθαρό καρπό. Σιλιτόλεο, φέτος η σοδειά σου προστατεύεται. Προϊόν της UPL Ελλάς. Ενημερώσου από τον γεωπόνο σου. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση του, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
6: Γιώργο, τι θα κάνουμε φέτος με το σπίτι?
7: Θα πάμε στο Κλίμη και θα τα βρούμε όλα.
6: Για τα μερεμέτια?
7: Εκεί.
6: Και για τα βαψίματα?
7: Τι λέμε.
6: Μα καλά,

0: τη θερμοπρόσωψη.
1: Κλείνεις. Οικονομικά και έξυπνα τα προβλήματά σου λύνεις. Χωρίς δεύτερη σκέψη. Εγγύηση.
0: Για όλα όσα θέλει ένα σπίτι ή ο επαγγελματίας.
1: Ασβεστοποιία. Πυρηνοκάρβουνο. Κλείνεις.
0: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε οικοδομικά, χρώματα, εργαλεία, μονωτικά, θερμοπρόσωψη. Ποιότητα, εξειδίκευση, εξυπηρέτηση.
1: Ασβεστοποιία. Πυρηνοκάρβουνο. Κλείνεις.
0: Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης.
1: Τηλέφωνο 27210-69454.
0: Κλείνεις.
1: Και τις δουλειές σου κλείνεις.
2: Ακούς ρε πως πάει, ακούς υποδύναμη, ροπές!
3: Πω, πάει σφαίρα το εργαλείο, άλλαξες μηχανή.
2: Άλλαξα συνεργείο.
3: Καιρός ήταν, πήγες στο Θανόπουλο που σου είπα.
2: Πήγα και έδωσε ζωή στο αυτοκίνητό μου, μέσωσες φίλε.
3: Όχι εγώ, ο Θανόπουλος.
4: Θανόπουλο Σέρβις. Εγγυημένη εργασία για το όχημά σας. Εξειδικευμένη τεχνική, αξιόπιστα ανταλλακτικά.
5: Σύγχρονα ηλεκτρονικά μηχανήματα διάγνωσης. Δυνατότητα προγραμματισμού εγκεφάλου για αύξηση της υποδύναμης κινητήρων δίζελ και βενζίνης.
4: Εγκατάσταση συστημάτων υγραριοκίνησης σε γιοταχή και επαγγελματικά οχήματα. Σέρβις Air Condition.
5: Θανόπουλο Σέρβις. Νέα διεύθυνση, Βιπέμελη Γαλά.
4: Τηλέφωνο 27240 27270.
0: Η ώρα είναι 12:30. Έφτασα! Τι ζέστη που έχει έξω, αλλά εδώ, τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
6: Έχουμε Αλφα, παντού.
0: Δηλαδή?
6: Αλφα, κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210 69 799.
7: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
8: Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports.
9: Συντονίσου. Μαρία Καρεστιανού και ο δημοσιογράφος Θανάσης Αυγερινός κατά του νέου Καραχαλιού για συκοφαντική δυσφήμιση. Ο λόγος είναι επειδή ο τελευταίος είπε ότι η ίδρυση του κόμματος της κυρίας Καρεστιανού έρχεται έπειτα από εντολή που δέχθηκε από τη Μόσχα. Να παραπεμφθούν στο εδόλιο 4 αστυνομικοί για την υπόθεση δολοφονίας της Κυριακής Γρίβα έξω από το αστυνομικό τμήμα των Αγίων Εναργύρων, ζητάει η εισαγγελέας. Στα χέρια της δικαιοσύνης βρίσκεται η φερόμενη εγκληματική ομάδα που έπαιρνε παράνομα αγροτικές επιδοτήσεις μέσω εκβιασμών και καταπατήσεων εις βάρος ιδιοκτητών γης και κτηνοτρόφων. Την ανάγκη να συγκλίνουν οι πορείες του ΣΥΡΙΖΑ και του Αλέξη Τσίπρα εξέφρασε ο Σωκράτης Φάμελος μιλώντας στην ΕΡΤ. Όπως είπε, σκοπός είναι να φύγει αυτή η κυβέρνηση και να αλλάξει το πολιτικό σκηνικό. Σε ακρόαση στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής για την υπόθεση των υποκλοπών, καλούνται αύριο Τετάρτη ο διοικητής της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών Θεμιστοκλής Δεμήρης και ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου Κωνσταντίνος Τζαβέλας. Αλλαγές στη λειτουργία της γραμμής 2 του μετρό εξαιτίας εργασιών. Μέχρι και την Πέμπτη, οι σταθμοί σε πόλη, Αττική, σταθμός Λαρίσης και Μεταξουργείο θα κλείνουν στις 10 παρά 20 το βράδυ. Στον καιρό άστατος καιρός με βροχές και καταιγίδες στα κεντρικά, ανατολικά και βόρεια της χώρας, κυρίως μετά το μεσημέρι. Σχετικά χαμηλές για την εποχή θερμοκρασίες στην δυτική χώρα, ενισχυμένη άνεμη δυτικών διευθύνσεων στα νότια πλάγια αλλά και στον Κορινθιακό. Στην Αττική συγκεκριμένα λίγες νεφώσεις, οι οποίες αναμένεται να αυξηθούν δίνοντας όμβρους ή τοπικές βροχές. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην πρωτεύουσα είναι στους 24 βαθμούς Κελσίου. Ήταν τα σημαντικότερα γεγονότα μέχρι αυτήν ώρα. Επόμενη ενημέρωση στη 1:30.
10: Intervention Sports. Επιστροφή στο καλό αθλητικό ραδιόφωνο.

Εδώ είμαστε, κυρίες και κύριοι, εδώ είμαστε πάντα στην εκπομπή Θεία από το Χωριό. Με τον Γιώργο Χιλάκη στο μικρόφωνο στο 943 Intervention Sports, στο ραδιοφωνό που παίζει μπάλα με σύστημα έξω από τα συστήματα. Ρωτάει ο φίλος μου ο Γιώργος, ο Μίχος ερωτεμένος με Ηλιόπουλο είναι, φίλε? Γεια σου ρε γίγαντα Γιώργο, μα πώς τα βρίσκεις, πώς τα ξέρεις και πώς τα λες? Ελάτε, ελάτε παιδιά, ηρεμήστε. Θα βγει ο Κόγκαρε, παιδιά, απλώς θες τρέχει με την... γιατί έχει καθήκοντα στην Οργανωτική Επιτροπή του Final Four και τρέχει, τρέχουν όλοι, όπως τρέχουμε όλοι εδώ στην Ελλάδα όταν παραμονές τέτοιων μεγάλων event, έτσι δεν είναι? Λοιπόν, και αυτή τη εβδομάδα στέλνουμε δύο φίλους στα Τερτύπια, τα Τολί 56 στη Μεταμόρφωση, αυτή την εξαιρετική ταβέρνα να φάτε, να πείτε. Τέσσερα άτομα σας έχουμε στρώσει και σας κάνουμε το τραπέζι. Τέσσερα άτομα την Παρασκευή το βράδυ, τέσσερα άτομα την Κυριακή το μεσημέρι στα Τερτύπια. Δεν κάνουμε, όπως ξέρετε, εμείς κανέναν διαγωνισμό. Εμείς κληρώσεις κάνουμε. Κληρώσεις κάνουμε, φίλες και φίλοι, για να στείλουμε δύο από εσάς στα Τερτύπια. Στέλνετε το μήνυμά σας πάντα αχρεωστήτως στο 6939-943-943. Γράφετε το ονοματεπώνυμό σας και τη λέξη Τερτύπια και κάνουμε την κλήρωση για το τραπέζι της Παρασκευής το βράδυ. Κάνουμε την κλήρωση την Παρασκευή το πρωί στην εκπομπή του Ευάγγελου Μίχου και για το τραπέζι της Κυριακής το μεσημέρι κάνουμε την κλήρωση στη δική μου εκπομπή την Παρασκευή. Να, ο Παναγιώτης συνεχίζει, λέει: Κότς, είναι αλήθεια ότι ο Μίχος θα είναι πρώτο όνομα στο επικρατείας του κόμματος Ηλιόπουλου? Και άλλοι παιδιά έχουν μιλήσει έτσι, ας πούμε, και είχαμε την εντύπωση θα κάνουν κόμμα, αλλά δεν έκαναν ποτέ. Δεν νομίζω ότι είναι αυτό στις προθέσεις του κυρίου Ηλιόπουλου. Τώρα επιτρέψτε μου να κάνω και μια εκτίμηση. Δεν ξέρω ακριβώς, καταλαβαίνω ακριβώς τι λέει ο κύριος Ηλιόπουλος. Ξέρω και τι λέει γενικά για την πολιτική ο Ευάγγελος Μίχος. Οι απόψεις τους δεν συγκλίνουν. Ο φίλος μου ο Δημήτρης μου λέει: Καλό μεσημέρι κύριε Γιώργο. Όπως βλέπετε, Center Four θα πάρει ο Ολυμπιακός. Βλέπω ότι περιμένουμε με ροντινέι πάλι. Ευχαριστώ. Κοίταξε να δεις. Εγώ νομίζω ότι αυτό που θα κάνει ο Ολυμπιακός είναι. Έχει τρεις Center Four τώρα. Έτσι. Κανένας από τους Center Four του δεν είναι με κοινοτικό διαβατήριο. Είναι όλοι ξένοι. Οπωσδήποτε θέλει Center Four με κοινοτικό διαβατήριο να είναι στην τριάδα και. Είμαι περίπου βέβαιος ότι ο ένας από τους τρεις, ο ένας είναι ο Ελκαμπή που ανανέωσε το συμβόλαιό του, ο άλλος θα είναι ο Γιάρεμτσουκ. Τώρα θα είναι ο Ταρέμι, ο τρίτος θα είναι ο Κλέιτον, θα προχωρήσει σε αλλαγή και άλλοι ο Ολυμπιακός, δεν το ξέρω. Ο ένας του Center Four θα είναι ο Ελκαμπή, ο άλλος θα είναι ο Γιάρεμτσουκ που έχει κοινοτικό διαβατήριο, είναι Ουκρανός και δεν ξέρω από εκεί και κάτω τι θα γίνει.

κόλτς ακούμε ότι θα πούν τα διαρκείας. Σε ποιο γήπεδο, στο ΆΚΑ? Το ΆΚΑ κάηκε. Χωρίς Τσουλού δεν ανακατασκευάζει ο πρόεδρος. Λοιπόν, παιδιά, αυτά που λέτε δεν τα γνωρίζω, δεν μπορώ να σας πω κάτι. Με το καλό να γίνει καλά ο Σαμοθράκης και εφόσον έχει ρεπορτάζ θα μας ανοίξει τα μάτια. Όταν λέει κάηκε το ΆΚΑ, κάηκε ως λύση εννοεί ο φίλος μας. Έτσι δεν έχει πάρει καμιά φωτιά, μην ανησυχείτε. Ο φίλος μου Ευάγγελος μου λέει: καλησπέρα, coach, καλή εκπομπή. Οι τιμές στα διαρκεία του Ολυμπιακού στο ποδόσφαιρο θα μείνουν στα ίδια επίπεδα με πέρσι? Πρέπει να ξεκαθαριστεί η κατάσταση με Μεντιλίμπαρ, αν και πιστεύω ότι θα μείνει. Ερώτηση προς τον κύριο Μποζονέλο: θα αξιοποιηθεί το κανάλι της ΕΡΤ 2 Sport για τα μάτια του Μουντιάλ? Συγχαρητήρια για το βιβλίο του. Θα τα μεταφέρω γιατί σε λίγο θα είναι στον αέρα. Καλέ μου φίλε,

Κύριε Χελάκη, ακούγοντας την αποστολή του σταθμού σας για τη μετάδοση και σχολιασμό του Final Four, έχω την απορία αν είχατε και άλλους φίλους του Παναθηναϊκού να στείλετε. Ειδικά ο κύριος Συρίγος, ως τι θα σχολιάσει, ως Παναθηναϊκός, ως αντιολυμπιακός, ως μετρητής βολών, ως φύλλα προσκύμενο στον οικοδεσπότη με χρήματα του δημοσίου. Ευχαριστώ, Νικήτας. Νικήτα μου, καλέ μου φίλε. Έτσι, είμαστε τόσος κόσμος που θα εμπλακεί στο Final Four. Σε πειράζει που ανάμεσα σε όλους τους άλλους θα σχολιάσει και ο Νίκος ο Συρίγος? Σε πειράζει? Μα είναι τώρα κουβέντες αυτές, ρε Νικήτα? Είναι κουβέντες αυτές? Τι θέλετε δηλαδή στα ραδιόφωνα, να ακούτε μόνο αυτούς που συμφωνούν μαζί σας? Δεν υπάρχουν αυτά τα πράγματα εδώ στον 943 Intervention Sports. Δεν υπάρχουν. Εδώ ακούγονται όλες οι απόψεις. Ό,τι απόψεις βρούμε. Ό,τι απόψεις. Γιατί θα θέλαμε να έχουμε και άλλες, αλλά δεν τα καταφέραμε. Θα θέλαμε να έχουμε την άποψη του Χίψη, αλλά ο Χίψη δεν θέλει να συνεργαστεί μαζί μας. Δεν τα βρίσκουμε για να συνεργαστεί. Δεν είναι και οι δυνατότητες μας απεριόριστες. Τι θέλετε δηλαδή, να ακούγετε μόνο μια φωνή, αυτή που σας χαϊδεύει τα αυτιά? Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα σε αυτό το ραδιόφωνο. Κοίτα. Δεν υπάρχει. Τα ακούς και αυτούς που σε ενοχλούν. Είσαι υποχρεωμένος να συμφωνείς μαζί τους? Όχι. Είσαι υποχρεωμένος να τους ακούς? Πάλι όχι. Αλλά εδώ προσπαθούμε να έχουμε όσο το δυνατόν περισσότερες απόψεις. Και αποκλίνουν σας μεταξύ τους. Ακούς και διαλέγεις. Συμφωνείς, διαφωνείς. Συμφωνείς εν μέρη. Συχτηρίζεις. Οκ. Okay. Αλλά σε παρακαλώ πάρα πολύ τώρα. Σε παρακαλώ πάρα πολύ. Μονοφωνικό ραδιόφωνο δεν πρόκειται να γίνει ο 943 Intervention Sports. Ποτέ και για κανέναν.

Το πρόβλημα θα ήταν να σου επιβάλαμε την άποψή μας. Να είχαμε μία άποψη και να στείλαμε από το πρωί στο βράδυ. Και να είμαστε όλοι ομοιόμορφοι εδώ πέρα. Δεν είμαστε. Ευτυχώς που δεν είμαστε. Δεν συμφωνούμε. Εγώ τρομάρα να μου έρθει δηλαδή. Έτσι. Είμαι αριστερός, ας πούμε, αυτό που είμαι. Ο φίλος μου, ο Κώστας Σαμαδράκης, που είναι φίλος μου, είναι με τη Λατινοπούλου. Τι να κάνουμε. Μια χαρά μπορούμε και συνεργαζόμαστε, μια χαρά μπορούμε και τα λέμε. Και ο καθένας, όποτε του δίνεται η δυνατότητα και ευκαιρία, λέει την άποψή του. Δεν είσαι υποχρεωμένος να αγοράσεις ό,τι πουλάμε. Να είμαστε σίγουροι γι' αυτό, να είμαστε βέβαιοι γι' αυτό. Δεν αναγκάζουμε κανένα να συμφωνήσει μαζί μας.

0: Ο φίλος μου ο Τάκης λέει: αν μείνει ο Μέντι, εννοεί με τη Λίμπαρ, και παίξει πάλι το ίδιο στυλ, θα είμαστε πολύ προβλέψιμοι πάλι. Πάλι χωρίς πρωτάθλημα. Κάνει την εκτίμησή του εδώ ο φίλος μου ο Τάκης, που προφανώς είναι υπέρ του να διακοπεί η συνεργασία με τον Μέντι Λίμπαρ. Και λέω διακοπή γιατί ο Μέντι Λίμπαρ έχει συμβόλαιο γι' αυτό. Λοιπόν, πάμε τώρα να συναντήσουμε τον συνάδελφο και φίλο τον Νίκο Μποζιονέλο. Νίκο, πότε είναι η νέα παρουσίαση του βιβλίου? Καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Πώς είμαστε?
0: Καλά, καλά, εσύ?
1: Η επόμενη παρουσίαση είναι το Σάββατο στη Ραφίνα.
0: Στη Ραφίνα, πω.
1: Εδώ, Μεγαλία.
0: Ναι.
1: Έχω προσκαλέσει και το τοπικό Βούδα, δεν ξέρω αν θα έρθει.
0: Α, εννοείς τον Κώστα Καραμαλή.
1: Εννοείται. Αλλά εντάξει, θα γίνει τώρα και την επόμενη Τετάρτη 27 του μήνα στο.
0: Ναι, κάτι έχω υπόψη.
1: Όπου εκεί πέρα ξαναλέω, πηγαίνετε κομμωτήρια, φτιάξτε νύχια, εννοώ για τις
0: τελείωτες
1: φανς που υπάρχουν, ούτως ώστε να πάρετε αυτόγραφο το χελάκι.
0: Μπα που τρομάρα να μου έρθει.
1: Κάπου έπεσε χτες, θέλω να ρωτήσω, να ξεκινήσουμε ένα ανάποδα σήμερα, κύριε Χελάκη.
0: Ναι.
1: Είδα εκεί τα ρεπορτάζ του Μέγκα για τον κύριο Λιόπουλο.
0: Ναι.
1: Πολύ διαφωνώ, η αλήθεια είναι. Ναι, και μετά κάπου το διάβασα, λέω να το ψάξω λιγάκι. Πάνω από μισό εκατομμύριο ευρώ κοστίζει το όχημα με το οποίο ο διοκτήτης της ΑΕΚ εισήλθε.
0: Το αγωνιστικό του όχημα, ναι.
1: Ναι.
0: Γιατί είναι φτιαγμένο για αγώνες και τα λοιπά, φαντάζομαι, ναι. Και πρέπει να σου πω ότι σαρώνει στους αγώνες. Θα προφανώς είναι και καλός οδηγός, έτσι.
1: Στο γήπεδο, δεν είχα ακούσει ομολογώ όλο το διάγγελμα.
0: Να, δεν το έχεις ακούσει, ναι.
1: Ναι, εντάξει. Είναι περισσότερο γραφικό μετά. Με αγάπη το λέω από όσο περίμενα. Δηλαδή πιστεύω ότι ο Τσίπρας στο δικό του διάγγελμα δεν θα πει τόσα πολλά.
0: Ναι. Η ύλη δεν ήταν καθαρός αθλητική ποδοσφαιρική. Η ύλη του διαγγέλματος δεν ήταν καθαρός. Έτσι.
1: Ναι, ας το προσέχουμε λίγο και σεβόμαστε, γιατί κάποιοι πήγαν να γιορτάσουν το πρωτάθλημα της ΑΕΚ. Εν πάση περιπτώσει, και όχι.
0: Ναι.
1: Τέλος πάντων. Με αγάπη όλα αυτά.
0: Με αγάπη όλα αυτά. Τώρα θέλω να σε ρωτήσω κάτι, με ρωτάει εδώ ο φίλος μου Ευάγγελος. Δεν ρωτάει εμένα, ρωτάει, πες τον κύριο Μποζιονέλο. Η ΕΡΤ Sports στο δεύτερο κανάλι εμπλέκεται με το Μουντιάλ, θα έχει αγωνές?
1: Κοίταξε. Εξ όσων γνωρίζω, γιατί μάλιστα και σήμερα το πρωί έκανα πάλι ρεπορτάζ, όλα τα παιχνίδια θα τα μεταδώσει το ΕΡΤ 2 Sports.
0: Όλα.
1: Όλα. Υπάρχουν ωστόσο δύο ερωτήματα. Από κάποιες συμβάσεις, για λόγους ας το πούμε τυπικούς και τεχνοκρατικούς, κάποια παιχνίδια είτε θα πάνε παράλληλα στην ΕΡΤ 1, είτε θα παίξουν μόνο στην ΕΡΤ 1. Αυτό θα το ξέρουμε αύριο. Δεν έχει κλείσει λόγω μιας μικρής καθυστέρησης. Και το δεύτερο ερώτημα είναι πού θα μεταδοθούν τα παιχνίδια της τελευταίας αγωνιστικής κάθε ομίλου, και είναι και 12 όμιλοι. Ελπί, που
0: διαφοράνε
1: την ίδια ώρα.
0: Ακριβώς.
1: Τυπικό είναι, επειδή κρατήσω θα τα δείξει έρθει, να έχουμε το κεφάλι μας ήσυχο, εν πάση περιπτώσει. Όλα θα τα μεταδώσουν, αυτό μπορώ να σας το εγγυηθώ. Γιατί μου το έχουν πει, και από εκεί πέρα περιμένουμε και τι θα ταξιδέψει. Νομίζω ότι ο κ. Μαυρογεννίδης είναι ένας από τους σίγουρους που θα ταξιδέψει, ξέρω όσο μου έχει πει.
0: Φαντάζομαι, ναι.
1: Και βλέποντας και κάνοντας για τα υπόλοιπα. Έχει να πεις ξενύχτη πάντως.
0: Μην το συζητάς καθόλου.
1: Ξενύχθηκε πολύ. Το περιμένεις με αγωνία ή έχουμε άλλα?
0: Όχι, δεν μπορώ να σου πω ότι το περιμένω με αγωνία. Με μεγαλύτερη αγωνία περιμένω τώρα.
1: Θα το καταλάβει και ο κόσμος λίγο.
0: Ναι. Περιμένω το Final Four. Έτσι.
1: Το οποίο τι βλέπουμε? Βλέπουμε Ολυμπιακό.
0: Εγώ βλέπω 50-50 το παιχνίδι με τη Φενέρμπαξε. Θεωρώ ότι ο Γιασκεβίτσιους έχει καλή ομάδα, το είδαμε.
1: Αυτό λένε, ότι όποιος το πάρει τον ημιτελικό παίρνει και το τρόπαιο.
0: Ναι.
1: Okay, εντάξει, ένα μάτσι είναι. Δηλαδή σε ένα τελικό, ας πούμε ότι παίρνει ο Ολυμπιακός, Βαλένθια Ολυμπιακός, Ρεάλ Ολυμπιακός. Όχι, δεν είναι. Δηλαδή, άμα φτάσει από τη Βαλένθια και τελικό, καταλαβαίνεις ότι η φόρα της είναι τεράστια.
0: Βέβαια, ναι, ναι.
1: Στην αριστερία υπάρχουν πολλά. Και θυμίζω ότι αυτή η ομάδα φέτος νίκησε 2 στα play-off και 4 φορές στην Αθήνα ήδη.
0: Βέβαια.
1: Έτσι,
0: έχει και στο Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό και στην κανονική.
1: Ναι. Άρα προφανώς κάποιοι δεν κατάφεραν να βρουν τρόπο να την αντιμετωπίσουν. Και αυτό λέει πολλά. Αν
0: ξέρω.
1: Γιατί πάντα οι εμφύλοι είναι περίεργοι. Συμπτωματικά κάποιοι είναι μικροί, εδώ θυμούνται. Ένα άλλο Βαλένθια Ρεάλ στο τελικό του Champions League, θυμίζω. Μιλάμε για εκπληκτική ομάδα τότε. Η Βαλένθια δεν πεζόταν. Μοίραζε 4 και 5
0: ήμουνα μέσα.
1: Α, ήσουν μέσα.
0: Ναι, με τον περίφημο με διέτα, ας πούμε, με Βιθέντε, με Κανιθάρες.
1: Γονζάλες, Λατρεία, Καρβόνη, Γονζάλες, Κανιθάρες, όλες.
0: Έτσι, έτσι, έτσι. Πολύ καλή ομάδα. Πολύ καλή ομάδα.
1: Ωστόσο, στο τελικό, ποτές, που λέγει
0: ποτές, ο έτσι, όπως το πες εσύ. Όπως το
1: ούτε, καν, ούτε καν κουνηθήκανε, δηλαδή κατάλαβαν που βουτσίρθε και ήταν και μια ρεάλ ψιλομέτρια, μπορώ να σας πω, εκείνη την, εκείνο το τελικό.
0: Ναι.
1: Να λάβεις υπόψη ότι έβαλε κολοπακό. Εν πάση περιπτώσει, θέλω να καταλήξω ότι όλα γίνονται. Και εγώ Ολυμπιακό βλέπω γιατί είναι η πιο σταθερά καλή ομάδα όλη τη σεζόν.
0: Είναι, αλλά και άλλες φορές ήταν η πιο σταθερά καλή ομάδα και την πάταγε.
1: Είχε τις
0: λιγότερες... Έχει ιστορία δηλαδή του να την πατάει ο Ολυμπιακός στα φάινα.
1: Είχε τη λιγότερη αστάθεια, θεωρώ, σε απόδοση.
0: Ναι,
1: σε σχέση με
0: ναι, αυτό μπορείς να το πεις.
1: Οπότε. Θα φανεί, παιδιά, είπαμε.
0: Λες να περάσει, του Ζέκα και να έρθει προπονητής ο Νέστρουπ.
1: Ο Νέστρουπ.
0: Στον Παναθηναϊκό, ναι.
1: Κοίταξε, ακούω πολύ για την ηλικία και τα λοιπά. Τον άνθρωπο δεν το ξέρω. Έτσι κοιτάω και εγώ, ψάχνω στο ίντερνετ. Προφανώς είναι πρόταση Ζέκα. Προφανώς υπάρχει μια ανοιχτή γραμμή και λόγω του Ζέκα όταν τόσα χρόνια στη Δανία με την εν λόγω χώρα και με την Κομπεκάγη και γενικώς υπάρχουν παρεδώσεις και με δανεικούς παλιά που είναι ο Παναθηναϊκός κτλ. Μπορεί ο Παναθηναϊκός, ο οποίος έχει ακριβήνει και έχει μεγαλώσει πάρα πολύ το ρόστερ του, είναι 16 χρόνια χωρίς πρωτάθλημα, να ρισκάρει με ένα 38χρονο.
0: Τι να σου
1: πω. Όπως λένε στο χωριό μου, καναφόρτιτ, μπορεί να το αντέξει.
0: Ναι, έλαντε.
1: Κοίταξε, έκανα και μια ανάρτηση πριν από λίγο σχετική. Δηλαδή, από όσα ονόματα μέχρι στιγμής έχουμε ακούσει. Έτσι. Μπορεί να υπάρχει κάποιο όνομα που δεν έχουμε ακούσει. Μπορεί τον Δανό να τον δώσαμε για να ασχολούνται οι δημοσιογράφοι με αυτό για να κλείσει ο Παναθηναϊκός αυτό που πραγματικά θέλει. Συμβαίνει, το έχουμε ξαναδεί αυτό. Έτσι. Αλλά από εκεί και πέρα, νομίζω ότι δεν είναι πλέον ενδεδειγμένη λύση. Δεν τον ξέρω τον άνθρωπο, μπορεί να έρθει και να κάνει παπάδες. Τα ίδια λέγαμε και με το Γιτάξουμ και ο Σουμπίτε Ντάμπλ. Τα θυμόμαστε αυτά. Αλλά στην προκειμένη περίπτωση, βρίσκαρες, πήγες ένα top high class, εντάξει, δεν είναι και ενδεδειγμένη η λύση. Οι φίλοι μου εκτίτες μου λένε ευτυχώς το πήρατε εσείς και γλιτώσαμε εμείς, το Ράφα. Το Μπενίτεθ, γιατί είχαν γίνει και κουβέντες με την Άγια.
0: Ναι, ναι, πώς.
1: Δεδομένα όμως ότι ο Παναθηναϊκός πρέπει να πάει σε έναν, αν όχι τόσο high class προπονητή, μπορεί ρε παιδί μου, ο Γιάννης Ολαφούζος να πάρει ένα τηλέφωνο στο Μάντσεστερ, καθότι όπως διαβάσαμε ο κ. Γκουαρδιόλα θα είναι άνεργος σε λίγο καιρό.
0: Είναι άνεργος, αφού πάει ο Μαρέσκα τώρα.
1: Έχει υποχρέωση ακόμα, τέλειο στο πρωτάθλημα.
0: Ναι. Όχι, sorry, ναι, βεβαίως.
1: Και πάει ο Έντσο, για τα τυπικά.
0: Ναι, ναι.
1: Από όλα αυτά τα ονόματα τέλος πάντων που έχω ακούσει, γιατί ξαναλέω, μπορεί να είναι και κάποιο που δεν έχουμε διαβάσει, μπορεί να έχει γίνει κάποια επαφή και να μην τη μάθαμε. Εγώ θα πήγαινα 95 στον Στάνκοβιτ, 45 στον Φαμπούμελ. Αλλά πρόσεξε, να στηρίξω και το μοντέλο. Όχι, έλα εδώ, αυτούς έχουμε κάνει δουλειά.
0: Ναι, ναι.
1: Και προφανώς έχει φάει τα σκάλια, για να το πω απλά, ο Ραφούζος τώρα με τον Μπενίτεθ και με όλα αυτά που θα δώσει. Προφανώς αυτή τη φορά τα συμφωνηθέτα πρέπει να καταγραφούν και να γίνουν όλα. Δεν γίνεται τώρα ο Μπενίτεθ να σου ζητάει την άρτα με τα Γιάννα για να φτιάξει, ας πούμε, ομάδα από την αρχή με 10 καινούριους παίκτες με 7-8 εκατομμύρια ο καθένας. Τώρα γίνονται. Υπάρχουν κάποιοι παίκτες, κάποιοι αξίζουν, κάποιοι όχι. Εκεί θες τον προπονητή. Όπως θα το ξαναπώ, αντίστοιχα έκανε ο Νίκολης πέρυσι. Γιατί οι περισσότεροι παίκτες της ΑΕΚ που ήταν φέτος στο πρωτάθλημα, θυμάστε πέρυσι τον καιρό που είχαν 6 ήττες στα play-off.
0: Ναι.
1: Δεν κάνουν και πρέπει να αλλάξουν κτλ. Δεν άλλαξαν όλοι. Ίσως ο Φαμπόμελ να δείχνει και λίγο περίεργος, γιατί δεν δούλεψε κάπου εδώ και 2 χρόνια μετά την Adverb. Αλλά αυτό που έκανε με την Adverb είναι και η στάδια που λέμε στο.
0: Και ωραία μπάλα, έτσι.
1: Και ωραία μπαλίτσα. Εγώ σου λέω ότι θυμάμαι την Adverb εδώ που την είναι. Άλλο να βλέπει μια ομάδα στην τηλεόραση και άλλο στο γήπεδο.
0: Έτσι.
1: Τη θυμάμαι στη Νέα Φιλαδέλφια. Πάρα πολύ καλή ομάδα, οργανωμένη ομάδα και χωρίς έτσι πολύ μεγάλο όνομα. Εντάξει, μεταξύ πούλης έφυγε και ο Παμπόμελ. Ο Στάνκοβιτς έχει δουλέψει αρκετά στα Βαλκάνια. Είναι σερβος, δηλαδή, και έχει αυτό το DNA, ρε παιδί μου, που μπορεί να καταλάβει την ελληνική πραγματικότητα πολύ πιο εύκολα. Και επίσης πάντα μου αρέσαν οι παίκτες που ήταν εγκεφαλικοί παίκτες που λέγαμε παλιά, που γίνονται προπονητές.
0: Ναι.
1: Αν το σου θα γίνουν κορυφαίοι, αλλά τουλάχιστον ξέρεις τι θα πάρεις. Από τις περιπτώσεις λοιπόν που έχουν γραφτεί, αναφερθεί, εκεί θα πήγαινα. Και ο Ρεμπρόφ λίγο κάπου έχει κουράσει, δηλαδή. Μάλλον πιο πολύ το σπρώχνει ο μάνατερ παρά.
0: Εγώ δεν ξέρω για αν είναι καλός προπονητής, να σου πω την αλήθεια.
1: Ναι, είναι κριτήριο Ουγγαρία, είναι προτάσμα σαν και εμάς. Ναι, είναι. Είναι κριτήριο. Αν έχει κάνει, ας πούμε, επιτυχίες εκεί, γιατί νομίζω και ο Στάκοβιτς έχει δουλέψει στη Βέρνης Βάρος. Κοιτάξτε, εγώ δεν υπάρχουν να μ' ανοίξει τη λίστα. Το θέμα είναι το λάθος που γίνεται πάλι, αυτό που σου έλεγα χθες. Κάθε προπονητής είναι διαφορετική σχολή. Έχουν καταλήξει τι σχολή θέλουν, τι είδους ποδόσφαιρο θέλουν. Είπαμε να πάρουμε έναν για να πάρουμε το ποδόσφαιρο. Έτσι δεν θα γίνει δουλειά. Να καταλήξουν ο Μπαλδίνη, ο Κοτσόλης, ο Λαφούζος, ο Φίσας, όλοι μαζί, ακόμα και η Ακαδημία ο Σεϊταρίδης. Παιδιά, πάμε σε ισπανικό μοντέλο. Τι θέλουμε, ισπανό προπονητή. Ωραία, ποιος είναι ο καλύτερος διαθέσιμος αυτή τη στιγμή, και υπάρχει απάντηση, Μαρθελίνο, φέρ' τον εδώ.
0: Έτσι.
1: Έρχεται, δεν έρχεται. Πάμε στο πλάν Β. Άλλον ισπανό. Αλλά θα καταλήξουμε σε ισπανό. Πάμε σε ισπανικό μοντέλο. Πάμε σε κάποιον που βλέπουμε ότι στην ομάδα που ήταν δούλεψε και με σταρ και με ακριβούς παίκτες, αλλά έβγαλε και 2-3 παιδάκια από την Ακαδημία, που έχουμε Ακαδημία που τη φτιάχνουμε πάλι. Καταλαβαίνεις πώς το λέω.
0: Ακριβώς.
1: Αυτό που λέμε ένας παίκτης με τα χαρακτηριστικά, ξέρεις, μια ατάκα που φοριέται πολύ τα τελευταία 2-3 χρόνια στα ρεπορτάζ, ότι δεν κολλάνε τα χαρακτηριστικά των ατόλων. Ισχύει και για τους προπονητές. Τι χαρακτηριστικά λοιπόν προπονητή θέλεις ως Παναθηναϊκός. Και εκεί θα κατευθυνθείς, όχι κοιτώντας τα ονόματα και βλέπουμε. Νομίζω ότι ξεκινάει από τη λάθος βάση πάλι.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, Καριστιανού στις 21 του μηνός, έτσι, Τσίπρα στις 26.
1: Να, τι βλέπεις,
0: μεταβολές στο πολιτικό σκηνικό?
1: Κοίταξε, με βάση τα όσο γνωρίζω, θα υπάρχει μια δημοσκόπηση που κυκλοφορεί έτσι λίγο στην πιάτσα, αλλά όταν σου λέω ότι είναι δούνε στο 30, καταλαβαίνετε που πιστεύω. Μπορεί και να είναι, εντάξει. Σίγουρα θα αλλάξει το πολιτικό σκηνικό και θεωρώ ότι και ο Σαμαράς θα το κάνει.
0: Θα το κάνει, λες και αυτός.
1: Θα το κάνει γιατί βλέπει ότι γίνεται και ο Σαμαράς πάει πάνω να πάει 3-3,5%, γιατί καταλαβαίνεις ότι ο άνθρωπος, πρωθυπουργός, πρώην αρχηγός, διαγράφει. Έχει κάθε λόγο να έχει, κύριε παιδί μου, και ένα λόγο εκδίκησης, να πάρει το άνω του πίσω ή να αποδείξει, ας πούμε, ότι μετράει ακόμα. Αν θα το κάνει ο Σαμαράς, θα είναι πολύ μεγάλο πλήγμα με την Ουδού, αλλά η οποία χάνει ήδη ακόμα και από την Καριστιανού. Στο χειμικό ποσοστό, αλλά χάνει.
0: Ναι.
1: Και όλα αυτά που κυκλοφώνουν τελευταίο καιρό, ότι είχα στον DNA στο κόμμα και το ένα και το άλλο, δεν είναι τυχαία. Σε πολλούς δεν αρέσουν όλα αυτά. Αυτή η κεντροποίηση της Νουδού, όπως δεν αρέσει η δεξιοποίηση του Πασόκ. Ξεκάθαρα.
0: Ναι. Και είχαμε και κάτι δηλώσει του Γερουλάνου χθες, πολύ περίεργες, ας πούμε.
1: Είπε, είχε τον Βολόβα.
0: Τον ρωτήσανε δηλαδή, αποκλείεται συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία. Και λέει, εμείς θέλουμε να βγούμε πρώτο κόμμα. Αν βγούμε το πρώτο κόμμα, συνεργαζόμαστε με οποιονδήποτε μπορεί να συμφωνήσει με το πρόγραμμά μας.
1: Όχι, εντάξει, δεν είναι κακή δήλωση. αλλά δεν θα είναι πρώτο κόμμα του Πασόκ, οπότε δεν στέκει και ως δήλωση γενικώς.
0: Εγώ σου λέω ότι αυτή η δήλωση αφήνει ανοιχτό το παράθυρο συνεργασίας με τη Νέα Δημοκρατία.
1: Όπως έχω πει την εκτίμησή μου, όχι τόσο πληροφόρηση, είναι εκτίμηση. Όπως τότε με το ονομάσαμε την Τρόικα σε θεσμούς κάποτε,
0: ναι,
1: για
0: ναι,
1: να ακούγεται
0: ναι.
1: πιο ωραία στα αυτιά.
0: Ναι.
1: Το συγκυβέρνηση θα γίνει οικουμενική, θα γίνει εθνικής ενότητας για κανένα χρόνο, όπως γίνεται στο εξωτερικό, θα το μπορέσουν έτσι και θα συνεργαστούν. Εκτός και αν, γιατί το θεωρώ πλέον το επικρατέστερο σενάριο, ο κύριος Βελόπουλος συγκυβερνήσει με τον κύριο Κυριάκο Μητσοτάκη.
0: Ναι, εγώ το θεωρώ αυτό πάρα πολύ πιθανό.
1: Το θεωρείς τι?
0: Πολύ πιθανό.
1: Του δίνω απόδοση 1-30, να σου το πω στοιχηματικά.
0: Νίκο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Εγώ ευχαριστώ.
0: Να καλά. Λέμε,
1: αύριο έχει και ευρωπαϊκό τελικό αύριο. Ε?
0: Βέβαια.
1: Για να δω.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, να είσαι καλά. Ήταν ο Νίκος Μποζιονέλος.

Εδώ ο φίλος μου ο Γιάννης μου λέει κάτι που εγώ δεν το ξέρω. Λέει, παιδιά, ο Βαν Μπόμπελ δεν δούλεψε συνέχεια, γιατί τραυματίστηκε ο γιος του και ήταν στο πλευρό του. Μπορεί. Ο φίλος μου ο Μανώλης μου λέει, άλλο φίλε μου γελάκι να έχεις αντίθεση άποψη και άλλο να είσαι τοξικός και προκλητικός. Για κανένα πρωινάδικο καλό είναι ο κύριος Συρίγος να σχολιάζει την Ευρωβίζων. Για αθλητικές εκπομπές ο άνθρωπος είναι προκλητικός. Βλέπει εκπομπή με κύριο Κογκαλίδη στο YouTube. Μάλιστα, μάλιστα. Ο φίλος μου Αργύρης λέει, μην το ψάχνετε παιδιά, στο Final Four όλα τα παιχνίδια είναι στο 50-50. Συμφωνώ, Αργύρη μου. Ο φίλος μου ο Μάριος μου λέει, καλημέρα Θεία Γιώργο. Βρουσάει και βασικός κοινοτικός δεξιά, Αθανασίου και ο Νιεμαέτσα αριστερά. Ένα center back επιπέδου σε Μέδο, δύο χαφάρες μαζί με Έσε Σιπιόνι, ένα center four που να αγχώνει τον LKB, δύο εξτρέμα από καλό Ποντένσε και πάνω, Φορτούναρο στο 10 και είμαστε OK. Εντάξει, 8 παίκτες είπες. OK. Γεια σου Μάριε. Εσύ πιστεύεις όταν επιστρέψει ο Βρουσάη στον Ολυμπιακό θα χαρούν οι φίλοι του Ολυμπιακού? Εγώ νομίζω δεν θα χαρούν. Ούτε βλέπω κανέναν πανικό, τίποτα κύματα ευχαρίστησης επειδή επιστρέφει ο Φορτούνης. Να είμαστε αντικειμενικοί, να λέμε τα πράγματα όπως είναι.

0: Άστο Γιώργο μου, λέει ο φίλος μου ο Βασίλης, όποιο κόμμα συνεργαστεί παρακολουθούμενο με την Ουδού θα σβήσει χαλαρά από προσώπου πολιτικής, λέει ο φίλος μου ο Βασίλης. Λοιπόν, θα κάνουμε μια μικρή διακοπή, θα αμεσολαβήσει αθλητική ενημέρωση από τον Πάνο Πουρναρά και αμέσως μετά εδώ είμαστε και τα ξαναλέμε.
1: Intervetten Sports. Με τον 943 Intervetten Sports στο Final Four της Αθήνας. Παρασκευή 22 και Κυριακή 24 Μαΐου. Ζήστε μαζί μας την προσπάθεια του Ολυμπιακού να κατακτήσει την Ευρωλίγκα. Περιγράφουν από το Telecom Center Γιώργος Κογκαλίδης, Λένα Καραλή και ο Δημοσθένης Καρμύρης. Ρεπορτάζ Γιώργος Ιωάννου, Σοφία Οικονόμου. Σχόλιο Νίκος Συρίγος, Σωτήρης Γεωργίου, Σπύρος Γκόντας, Μάκης Δρόσος. Jump Ball την Παρασκευή στις 6 το απόγευμα με τον μεγάλο ημιτελικό Ολυμπιακός Φενέρμπαχτσέ. 9.43 Intervetten Sports. Μαζί στα μεγάλα αθλητικά γεγονότα.
2: Μαστρο Γιώργο, έβαλα υγρομονωτικό στην ταράτσα και σε ένα χρόνο ξαναείδα υγρασία.
3: Γι' αυτό τώρα θα βάλουμε B2Flex Hybrid από την B2Line.
2: Δηλαδή δεν θα ξανασκάσει.
3: Είναι κορυφαίο υβριδικό πολυουρεθανικό. Μετατρέπεται σε ενιαία ελαστική μεμβράνη χωρίς να δημιουργεί αρμούς. Ακολουθεί το σπίτι και δεν σκάει. Κρατάει τη στεγάνωση για χρόνια. Λειτουργεί και ως ψυχρή βαφή για τείχους.
1: B2Flex Hybrid από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
4: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
5: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιο...
6: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
7: Βρε μωράκι μου, πότε θα πάμε καμιά βόλτα με το αυτοκίνητο? Μία εκδρομούλα.
8: Με τη βενζίνη στα ύψη. Μια βόλτα με τα πόδια και πολύ είναι.
9: Η Μέρη μου είπε ότι ο άντρας της έβαλε υγραέριο στο Θανόπουλο και σώθηκαν.
8: Υγραέριο, ε! Και στο Θανόπουλο. Καλό ακούγεται.
9: Για εγγυημένη οικονομία και υψηλή απόδοση, ραντεβού στο Θανόπουλο.
10: Άμεση εγκατάσταση υγραερίου και συντήρηση για να μην σκέφτεστε τη μετακίνηση και να απολαμβάνετε κάθε διαδρομή.
9: Θανόπουλο Σέρβις.
10: Νέα διεύθυνση. Βιπέμελη Γαλά. Τηλέφωνο 27240-27270.
7: Πότε θα πάμε την εκδρομούλα που λέγαμε? Γιώργο, τι θα κάνουμε φέτος με το σπίτι?
8: Θα πάμε στο Κλίμη και θα τα βρούμε όλα.
7: Για τα μερεμέτια?
8: Εκεί.
7: Και για τα βαψίματα?
8: Τι λέμε.
7: Μα καλά, και για τη θερμοπρόσωψη?
8: Κλίμης, οικονομικά και έξυπνα τα προβλήματά σου λύνεις. Χωρίς δεύτερη σκέψη, εγγύηση.
9: Για όλα όσα θέλει ένα σπίτι ή ο επαγγελματίας.
8: Ασβεστοποιία, πυρηνοκάρβουνο, Κλίμης.
9: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε οικοδομικά, χρώματα, εργαλεία, μονωτικά, θερμοπρόσωψη. Ποιότητα, εξειδίκευση, εξυπηρέτηση.
8: Ασβεστοποιία πυρηνοκάρβουνο Κλίμης.
9: Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης.
8: Τηλέφωνο 27210-69454.
9: Κλίμη.
11: Η ώρα είναι μία.
12: Αφθαρτή κατασκευή, πρωτοποριακός σχεδιασμός. Μεταλλικά επαγγελματικά κτίρια και μεταλλικές οικίες Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Κατασκευή μεταλλικών κτιρίων με συνέπεια, τεχνογνωσία και άρτιο αποτέλεσμα. Μαλαμοτεχνική ΑΕ, δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης. Τηλέφωνα 27210-21-135 και 21-136.
1: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervetten Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94.8.
13: Του Παναθηναϊκού τη νέα χρονιά. Ο ΠΑΟΚ θέλει να αποκτήσει ως δανεικό τον 18χρονο Βούλγαρο μέσω της ΤΣΕΚΑ Σόφιας, Μάρτο Μπόιτσεφ, σύμφωνα με την Match Telegraph. Η Μαρκό ανακοίνωσε την ανανέωση συμβολέου του 33χρονου Βραζιλιάνου επιθετικού Σεμπά για ακόμα ένα χρόνο. Ζω για τα μεγάλα σουτ, μεγάλο στόχος μου η κατάκτηση της Ευρωλίγκας, τόνισε εν όψη του πρώτου ημιτελικού ο Τάιλερ Ντόρσεϊ. Στο χάντμπολ γυναικών, ο ΠΑΟΚ υποδέχεται την ΑΕΚ στο κλειστό της Μίκρας στον δεύτερο τελικό της Α1. Η Ένωση προηγείται 1-0 στις νίκες. Σέντρα στις 6, τηλεοπτική κάλυψη από ΕΡΤ 2 Sport. Στο βόλεϊ ανδρών, ο Φίνικας Σύρου ανακοίνωσε την επιστροφή του 52χρονου προπονητή Άκη Χατζιαντονίου στον πάγκο της ομάδας μετά από 11 χρόνια. Αβέβαιο, χαρακτηρίζεται το μέλλον του Γιώργου Βαγιανίδη στη Σπόρτινγκ Λισαβόνας παρά την επιθυμία του 24χρονου διεθνούς μπακ να μείνει στην πορτογαλική ομάδα, όπως αναφέρει η Ρέκορντ. Η Ίντερ έκανε πρόταση ανανέωση συμβολέου στον 34χρονο Ολλανδό στόπερ Στέφαν Ντε Φράι μέχρι το 2027, σύμφωνα με τον Νίκο Λοσκίν. Ο προπονητής της Εθνικής Βραζιλίας, Κάρλο Αντσελότη, ανακοίνωσε ότι ο Νεϊμάρ βρίσκεται στο τελικό ρόστερ της Σελεσάου για το Μουντιάλ του καλοκαιριού στα γήπεδα της Βορείου Αμερικής. Ο Έντζο Μαρέσκα θα είναι ο αντικαταστάτης του Πεπ Γκουαρδιόλα στον πάγκο της Manchester City τη νέα σεζόν, σύμφωνα με τον Φαμπρίτσιο Ρωμάνο. Η Μπορούσια Ντόρτμουντ θέλει να κάνει δικό της τον 24χρονο Γερμανό επιθετικό της Νιούκαστ, Νικ Βολτεμάντε, όπως αναφέρει η Bild. Για την 37η αγωνιστική της Premier League, στη 9.30 Bournemouth Manchester City, στις 14 Chelsea Tottenham. Σε περίπτωση σοπαλίας ή ήττας των πολιτών, η Arsenal στέφεται πρωταθλήτρια Αγγλίας για το 2026. Στα play-off του NBA, η San Antonio Spurs επικράτησε 122-115 της Oklahoma City Thunder εκτός έδρας, πραγματοποιώντας το 1-0 στους τελικούς της Δύσης. Στο τένις, οι Στέφανος και Πέτρος Τσιτσιπάς αντιμετωπίζουν τους Φράντζερ από Γερμανία και Χάζ από Ολλανδία στους 16 του διπλού στο τουρνουά της Γενέβης. Η αναμέτρηση είναι προγραμματισμένη για τη 1.30. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Intervetten Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε 1 ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Επιστρέφει ο θείος από το χωριό, Γιώργος Χιλάγης.
14: Intervetten Sports. Το ραδιόφωνο που το ψάχνει.
15: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Intervetten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Intervetten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
16: Γίνε και εσύ μέλος της πιο δυνατής ραδιοφωνικής παρέας. Στείλε μέλος, όνομα και επώνυμο στο Viber 6939-943-943. Πάρε την κάρτα σου και απόλαυσε μοναδικά προνόμια. Goal!
17: Ο Γιώργος Χελάκης κεντάει στο μικρόφωνο και εμείς κεντάμε στο ψήσιμο. Στο I Love Σουβλάκι η ναυαρχίδα μας παίζει στην επίθεση. Χειροποίη το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Σουβλάκι. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
0: Εδώ είμαστε, κυρίες και κύριοι, από τον 943 Intervetten Sports. Παρακολουθείτε την εκπομπή «Η Θεία από το χωριό». Steel bones tremble with brutal truth. Για να μην πεινάστε, για να μην ταλαιπωρηθείτε, για να φάτε γρήγορα και με ποιότητα, I Love Σουβλάκι. Στο I Love Σουβλάκι κάνετε την παραγγελία σας online στο ilovesouvlaki.gr και από τις περιοχές που είναι από τον Κόκκινο Μήλο εδώ χαμηλά, τη Νέα Φιλαδέλφια, τη Σκουκουβάου, στη Μεταμόρφωση, τη Λυκόβρηση και πηγαίνοντας προς τα πάνω όλες τις περιοχές, τη Νέα Ιωνία, το Μαρούσι, το Χαλάνδρι, το Γέρακα, την Παλίνη, τα Βρυλίσια, την Κηφισιά, το Μαρούσι, το Ντράφι, το Πολύδροσο, I Love Σουβλάκι. I Love Σουβλάκι και για Καλαμάκι Κοτόπουλο και για Καλαμάκι Χοιρινό και για Γύρο και για Μερίδα, τα καλύτερα κρέατα, ζουμερά ψημένα. ilovesouvlaki.gr. Μπαίνετε online και κάνετε την παραγγελία σας. Εδώ ο φίλος μου, ο Πετράν, μου λέει: εγώ γιατί θεωρώ πιο πιθανό το Τσίπρας Μητσοτάκης, κυβέρνηση Τσίπρα Μητσοτάκη. Εγώ δεν τη θεωρώ πιθανή, φίλε μου. Εντάξει, οκ. Okay. Μπορεί και ο ίδιος να βγει από τη Δύση κάποια μέρα, αλλά τι να σου πω. Αυτό δεν το βλέπω πάντως. Γιώργο, καλημέρα. Λέω, φίλος μου, Βασίλης, δικό σου λάθος και του Μποζιονέλη. Ο Ολυμπιακός ήταν η πιο σταθερή ομάδα της Ευρωλίγκας και έπαιξε το καλύτερο μπάσκετ. Τη ΔΕΦΕΝΕΡ εδώ ο Ολυμπιακός την κέρδισε άνετα και στην Τουρκία έχασε στα τελευταία λεπτά. Οκ, okay, φίλε μου, Βασίλη, Κυριακή κοντή γιορτή. Στην προκειμένη περίπτωση, Παρασκευή.

0: κάνει μια μόλυνση αγωνιστική για να ολοκληρωθούν και τα play out για τις ομάδες που θα αποφύγουν τον υποβασμό ή αυτές που θα υποβαστούν στη Super League 2, αλλά η τελευταία αγωνιστική δεν έχει κανένα απολύτως νόημα. Τα πράγματα κρίθηκαν νωρίτερα. Ο Πανσεραϊκός και η Λάρισα είναι ομάδες που αποχαιρέτησαν τη μεγάλη κατηγορία. Και ο Αστέρας Τρίπολης, κόντρα στα προγνωστικά που γινόντουσαν εδώ και καιρό, είναι η ομάδα που θα συνεχίσει στην μεγάλη κατηγορία. Και λέω κόντρα στα προγνωστικά, διότι δόθηκε κάποια στιγμή η εντύπωση, προφανώς ασφαλμένα, ότι ο Αστέρας πέταξε λευκή πετσέτα. Δεν ήταν τα πράγματα έτσι. Ο Αστέρας Τρίπολης έμεινε στην κατηγορία και θέλω αυτό το θέμα να το συζητήσουμε με τον συνάδελφο και φίλο, τον Γιώργο τον Θεοδωράκη. Γιώργο, καλό μεσημέρι.
1: Γεια σου Γιώργο μου.
0: Τι κάνεις φίλε μου, είσαι καλά? Χρόνια παρακολουθείς το ρεπορτάζ του Αστέρα, είσαι πιο παλιός από τότε που ο Αστέρας ανέβηκε στη μεγάλη κατηγορία.
1: Βέβαια.
0: Έχεις ζήσει και τις και καλές στιγμές του Παναρκαδικού. Και θέλω να μου πεις, ας πούμε, πού τελικά αποδίδεται αυτή η υπερπροσπάθεια που έκανε ο Αστέρας με τον Αντωνόπουλο στον πάγκο του και οδήγησε στην σωτηρία, διότι το ξέρεις και εσύ, δηλαδή είχαμε μείνει πάρα πολύ με την εντύπωση ότι ο Αστέρας αποχαιρετά.
1: Σωστά. Έτσι ήταν πράγματα. Πρώτα απ' όλα πριν ξεκινήσουμε να ευχηθώ και τα μουθράκι περαστικά του, γρήγορα να είναι καλά.
0: Σε ευχαριστούμε εκ μέρους.
1: Να επανέλθει ο Κώστας γνωστός και μια εξαιρετός πολλά χρόνια.
0: Λοιπόν, βεβαίως.
1: Ναι Γιώργο, πραγματικά τον Αστέρα τον γνώρισα από την ημέρα που ανέβηκε στην πέμπτη εθνική κατηγορία. Έκανε βήμα-βήμα και ήταν οδό του μέσα στη μεγάλη-μεγάλη κατηγορία, στα μεγάλα σαλόνια. Και τα ευρωπαϊκά κάποια στιγμή είχε απέκτηση στην Ευρώπη.
0: Βεβαίως.
1: Φέτος δεν πήγε καλά, αναφυγήτα. Έτσι προπονητές εκεί, Παντελίδης, Κόλμαν, Κοράς Σαββάτ και στο τέλος ο Αντωνόπουλος. Και πιστεύω ότι η καλύτερη επιλογή της διοίκησης του Αστέρα που σκέφτηκε πάρα πολύ σωστά είναι ένα προπονητή που έχει βγει από τα σπλάχνα του, γιατί ο Γιώργος Αντωνόπουλος ήταν ποδοσφαιριστής στην ομάδα από την Δέλτα Εθνική Κατηγορία και συνέχισε. Ήταν ο τέταρτος προπονητής κατά σειρά μετά τους άλλους που υπήρχαν στον Αστέρα Άξορ και πήρε το μπαλάκι τέλος πάντων για να βγάλει το φίδι από την τρύπα. Και τα κατάφερε. Γιατί τα κατάφερε, θα σου πω εγώ γιατί. Το ξέρω πάρα πολύ καλά, τον Γιώργο από τον Παναρκαδικό που ήταν πριν 10 χρόνια προπονητής και πάρε το κύπελο Αρκαδίας, γάμα εθνική, ο Παναρκαδικός ήταν δεύτερος, τρίτος που είχε τελειώσει με τη συνεργασία που είχε κάνει και τότε ο Αστέρα με τον Παναρκαδικό, είχε παλαιότερο τον και διάφοροι άλλοι, πάρα πολύ καλή συνεργασία. Λοιπόν, παίρνει το παλάκι, ξεκινάει, έχει την ψυχολογία του Αστέρα, αγαπάει την ομάδα, δούλεψε πάρα πολύ και μάλιστα επειδή προσωπικά δεν ξέρω τι κάνουν οι άλλοι φίλοι, εγώ κοιτάζω την ομάδα τα λάθη που κάνει όταν παίζει. Παρακολουθούσα πολύ επισταμμένα, πολύ προσεκτικά να δω τι λάθη γίνονται. Δεν είδα στο Γιώργο κάποια λάθη, γιατί ο προπονητής κρίνεται πάνω στη σκακέρα και στην επικοινωνία που έχει με τους ποδοσφαιριστές, νομίζω, στην ψυχολογία πάνω. Αυτό έκανε, αυτό δούλεψε και έβγαλε παίκτες που γέλαγε ο κόσμος, Γιώργο, η γεωλεξία. Ναι. Δεν περίμεναν να παίξουν, τους έκανε να παίξουν μπάλα. Ο Έντερ, ένας. Ο Μακέντα που λέγαμε.
0: Ναι.
1: Αναγεννήθηκε. Έχει βάλει πόσα γκολ. 5 γκολ έχει βάλει μέχρι τώρα. Στα play-off 5 γκολ, ναι. Ο Μπαρτόλο. Παίξανε μεγάλη μπάλα. Βοηθήσανε. Και όχι μόνο έβαλε τα γκολ ο Μακέντα. Αλλά έφτιαχνε και παιχνίδι, γύριζε, έκοβε. Αυτό είναι στα σύν του γιο του Αντωνόπουλου.
0: Και είδαμε και νέα παιδιά, είδαμε, ναι.
1: Ναι, θα πούμε και σε αυτό, Γιώργο. Θα πούμε. Είδαμε τον Αλμύρα. Τον οποίο ανέβασε από τη δεύτερη ομάδα. Το Αστέρα Άκτορ στην πρώτη, ένα παιδί που αγαπάει τον Αστέρα, νέος παίκτης είναι, τον είχαν πάρει για την πρώτη ομάδα, πήγε στη δεύτερη και με τον Γιώργο τον Αντωνόπουλο πήγε στην πρώτη. Ο Τερεζιού ανέβηκε, ο Λάσκαρης ανέβηκε. Έχονται και άλλοι όπως μιλήσαμε, έκανε μια δήλωση σε ένα τοπικό site στην Αρκαδία, τα πάμε εκεί, θα βγουν και άλλοι παίκτες στην πρώτη ομάδα. Αυτό έκανε ο Γιώργος. Εμψύχωσε τους παίκτες και το πλέον σημαντικό, αυτό θα το χειροκροτήσω, ότι ένωσε την εξέδρα με την ομάδα. Εκεί που μέτραγες και έλεγες 1, 2, 3, 4, 5, 10
0: γνωστή,
1: βρέθηκε πάλι στην εξέδρα κόσμος πολλής, όχι μόνο στην Τρίπολη αλλά και στην Αθήνα. Λοιπόν, και έδεσε την εξέδρα με την ομάδα. Και είναι πολύ σημαντικό αυτό. Αυτός είναι ο Γιώργος Αντωνόπουλος και νομίζω αυτή ήταν η επιτυχία της διοίκησης του Αστέρα. Χρόνια τώρα παλεύει για το καλύτερο για την ομάδα. Γιατί ποιος επιχειρηματίας, το ξέρεις πάρα πολύ καλά, βάζει τα χρήματά του και δεν θέλει η ανώνυμη εταιρεία, πάει Αστέρας Άκτορ, να μην πάει καλά. Αυτό είναι δεδομένο. Λοιπόν, κοιτάξανε τα λάθη, είδανε τι με έλεγε μέσα στη συνέχεια, πώς θα μπορέσει η ομάδα να προχωρήσει καλά για να σωθεί φέτος, γιατί πιστεύω ότι με τα λεγόμενα του Γιώργου Αντωνόπουλου δεν ξέρω αν θα είναι στην, πάλι στον Αστέρα σαν πρώτος προπονητής και θα μου πεις και στη γνώμη σου όταν βλέπεις ένα προπονητή που αναβιώνει την ομάδα και πάει τρένο έτσι και κάνει μόνο μία τεστ στα play-off. Τα play out.
0: Γιατί να μην τον κρατήσεις, να μην τον εμπιστευτείς τη νέα χρονιά.
1: Και δουλεύει, βγάζει παίκτες, Γιώργο. Είναι σημαντικό. Δεν θα στραφεί, πιστεύω, ο Αστέρας και, του χρόνου για να φέρει παίκτες από το εξωτερικό που δεν τους ξέρουμε. Εκεί όμως που δουλεύουν και έχει περάσει το μήνυμα της αγάπης προς την ομάδα ότι θα παίξουν μπάλα. Ναι, αυτό είναι πολύ σημαντικό και πιστεύω να ανέβουν και άλλα παιδιά.
0: Να σε ρωτήσω κάτι, Γιώργο. Υπήρξαν ψήθυροι ότι οι κύριοι Μπάκους και Καϊμενάκης σκέφτονται να χωρίσουν τους δρόμους τους σε ό,τι αφορά τον Αστέρα, να μην ασχοληθούν με το ποδόσφαιρο ή κάποιος από τους δύο να κοιτάξει κάποια άλλη ομάδα. Ισχύει κάτι από αυτά? Υπάρχει δέσμευση ότι οι δύο επιχειρηματίες θα συνεχίσουν στον Αστέρα?
1: Εγώ θα σου πω τώρα με αυτά που γνωρίζω, έτσι,
0: ναι,
1: μέχρι σήμερα. Όπως λέμε χαρακτηριστικά, το άλλο με το τοτό το ξέρεις. Έτσι, λέγανε για Καλαμάτα, λέγανε για Άρη, λέγανε για Παναγιώτη.
0: Ναι, ναι, πολλά.
1: Το τι έχω ακούσει, γράφω βιβλίο. Βιβλία μάλλον, όχι βιβλίο. Δεν είναι αυτά, είναι επιχειρηματίες, Γιώργο. Κοιτάνε τις επιχειρήσεις τους, κοιτάνε πώς θα πάει καλά η οικονομία τους και καλά κάνουν οι άνθρωποι. Και κάθε επιχειρηματής αυτό κάνει. Και ο Μαρινάκης, και οποιοδήποτε είναι αυτό. Λοιπόν, αυτό κοιτάνε και παράλληλα έχουν πετάξει τον μπαλάκι, όπως λέω. Να λέω σε κάποιους άλλους να μπορέσουν να φτιάξουν την ομάδα τέτοια που να μπορέσει να κάνει σταθερά βήματα ανόδου και να επιστρέψει κάποια στιγμή στην Ευρώπη. Γιατί πιθά η Κουβεργέτη ήταν στην Ευρώπη,
0: έτσι,
1: με την Πλάση, αν θυμάσαι, έτσι,
0: ναι, πώς.
1: Τότε να είμαι στην Τρίπολη, φοβερά πράγματα. Λοιπόν, νομίζω ότι υπάρχει δυνατότητα με σωστές, μεθοδευμένες, στοχοποιημένες κινήσεις και να μην γίνονται πάλι λάθη του παρελθόντος, να ανέβει πάλι η ομάδα και να παίξει και η Ευρώπη. Μπορεί. Και βέβαια, με τον κόσμο κοντά. Να δούμε πάλι κόσμο, Γιώργο, όπως ήταν επί τάμπος.
0: Ναι.
1: Όχι χρονιά στην Αλφα Εθνική τότε, που ήταν γεμάτο το γήπεδο και επί σαν Κιτσιόλη, τελικό κυπέλου, το γινόταν πανικός. Δεν μπορούσαν να περπατήσουμε στην Τρίπολη, είναι τελικά με τον Πάουκ συγκεκριμένα, θυμάμαι, δεν μπορούσαν να πάμε στο γήπεδο, να περπατήσουμε. Όχι με αυτοκίνητα. Λοιπόν, κάτι τέτοιο πρέπει να επανέλθει στην Τρίπολη και μπορεί, ενδείκνυται αυτή η πόλη, να φτιάξει μια ομάδα καλή, μια ομάδα που να μπορέσει να κάνει σταθερά βήματα ανόδου. Και μην τρέφουμε, εντάξει, δεν θα πούμε πανεπιστήμιο Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό, αλλά Παναθηναϊκός τώρα στην εποχή δεν πάει καλά, το πάω κόλλα, αλλά με προσπάθεια να μπορεί να είναι στα play-off, τετράδα να το παλέψει. Γιατί όχι κάποια στιγμή να πάει ακόμα πιο ψηλά.
0: Μάλιστα. Γιώργο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την πρώτη επικοινωνία. Θα έχουμε και άλλες στην διάρκεια της χρονιάς. Ήταν ο Γιώργος Θεοδωράκης από την Τρίπολη. Τον ευχαριστούμε πολύ.

0: Παραμονή Final Four και οι πληροφορίες λένε ότι η Βαλένθια έκανε πρόταση ανανέωσης συμβολέου στον Μοντέρο, στο μεγάλο της Άσο, τον Γκάρντ. Αλλά αυτός δεν φαίνεται να συμφωνεί, διότι πάντα σύμφωνα με δημοσιεύματα που έρχονται από το εξωτερικό είναι σε προχωρημένες επαφές με τον Ολυμπιακό. Το είχαμε θίξει το θέμα, θα θυμάστε, και την περασμένη εβδομάδα. Αλλά αυτά, όπως φαντάζομαι θα μας πει και ο άλλος θείος από το χωριό, ο Γιώργος Κογκαλίδης, είναι κουβέντες του στυλ να είχαμε να λέγαμε. Θείε, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι και σε σένα.
0: Τι έγινε, έρχεται ο Μοντέρο για τον Ολυμπιακό? Το ρωτάω έτσι προβοκατόρικα για να απαντήσει.
1: Ο Μοντέρο έρχεται, αλλά για να παίξει στο μεγάλο χώρο. Τώρα θα παίξει απέναντι στον Ολυμπιακό, σε αυτό περίπτωση που προκριθούν και οι δύο, ναι, δεν το γνωρίζω.
0: Ναι, αυτό δεν πρέπει να το ξέρουμε. Ωραίος παίκτης πάντως, έτσι δεν υπάρχει εμβολία.
1: Ωραίος εννοείς εμφανισιακά?
0: Όχι, ρε φίλε.
1: Να είχα κόρη να του δώσω?
0: Ναι, όχι, παιχταράς, παιχταράς.
1: Παιχταράς. Κοίταξε. Πέρυσι τέτοιο καιρό, όλοι λέγανε τι παιχτάρα είναι αυτός ο Σόρτς. Υπήρχε βεβαίως ένας αιρετικός που έλεγε ότι παιδιά, όποιος τον πάρει παίρνει σαν πασβέρκο.
0: Εντάξει, ο Μοντέρο, εσύ δεν ξέρεις και από μπάσκετ, τώρα είπες μια κουβέντα.
1: Ναι, ρε παιδί μου, εντάξει, και ένα
0: χαλάκι.
1: Δύο φορές τη μέρα λέει τη σωστή ώρα.
0: Ναι, ναι.
1: Λοιπόν, ο Μοντέρο είναι ένα παιδί που έχει ένα ενδιαφέρον, αλλά θα σου έλεγα ότι δεν είναι τόσο καλός όσο δείχνει.
0: Ναι.
1: Ναι, γιατί παίζει σε ένα συγκεκριμένο στυλ μπάσκετ, που αν θες τη γνώμη μου δεν ταιριάζει στον Μπαρτζόκα, για να πάει στον Ολυμπιακό, επειδή το συζητάμε πολύ, γιατί ο Μπαρτζόκας δεν θέλει την μπάλα να μένει στα χέρια του παίχτη, ενώ ο Μοντέρο τη χαϊδεύει αρκετή ώρα. Ο Μπαρτζόκας θέλει να γυρίζει μπάλα. Και γι' αυτό λέω ότι κρατήστε μικρό καλάθι ακόμα, και δεύτερον, αυτό που βλέπεις να λειτουργεί σε ένα συγκεκριμένο οργανισμό με ένα συγκεκριμένο τρόπο παιχνιδιού δεν ταιριάζει σε όλες τις ομάδες. Το να πάρεις μια καταπληκτική σοπράνο, ας πούμε, για να τη βάλεις να τραγουδήσει στο Διογέννης Παλάς που ήταν της εποχής μου, για να μπορούσε καινούργιο μαγαζί, ας πούμε, δεν σημαίνει ότι θα πάει καλά. Φωνάρα μπορεί να είναι, αλλά πρέπει να ταιριάξει στο πρόγραμμα. Δεν πρέπει να της πεις να τραγουδήσει καρά, ότι αρχίζει με χαρά, τελειώνει με καρά, έτσι. Λοιπόν, έως χώρος να το βάσει. Γι' αυτό λέω ότι κρατήστε μικρό καλάθι. Επίσης, θυμάμαι ότι πριν από λίγο καιρό μας είχαν ζαλίσει ότι έκλεισε ο Μακεντάιρ.
0: Ναι, ναι.
1: Τώρα έκλεισε και ο Μοντέρο, δηλαδή πόσο παίχτη θα πάρει. Και αν ο Τζόσεφ αύριο βγει MVP της Ευρωλίγκας και την πάρει την Ευρωλίγκα Ολυμπιακός, θα τον διώξει, θα έχει 12 από κοντούς.
0: Έλατε.
1: Γι' αυτό. Επίσης, φαντάζεσαι ότι αυτή τη στιγμή μπορεί κάποιος από τον Ολυμπιακό να σκεφτεί να συζητήσει με μάνατζερ παίχτη? Θα ήταν καταστροφικό για την ομάδα. Θα διέλυονται την ομάδα. Γιατί όλοι πρέπει να έχουν την προοπτική της επόμενης μέρας. Έτσι είναι.
0: Έτσι είναι.
1: Αν δηλαδή εγώ ξέρω ότι σε δύο εβδομάδες τελειώνει, σε τρεις μέρες τελειώνω, δεν θα πεθάνω κιόλας για να κερδίσεις. Γι' αυτό λέω ότι κρατήστε μικρό καλάθι, και νομίζω ότι αυτή η στιγμή είναι η πλέον ακατάλληλη για μεταγραφολογία στον Ολυμπιακό. Λέω. Δεν σημαίνει ότι, ότι πρέπει να τα ακούσει κανείς. Θεωρώ ότι ο Ολυμπιακός αυτή τη στιγμή κανείς δεν ασχολείται με οτιδήποτε άλλο από το Final Four, γιατί έχει μια ευκαιρία ακόμα, μπορεί να την πει και ιστορική, γιατί έχουν πάει πολλά πράγματα καλά στον Ολυμπιακό αυτή τη στιγμή, αλλά δεν έχει πάρει τίποτα. Και ξέρεις, αυτό όλο κουβαλάει ένα βάρος. Γιατί όσο καλύτερες, όσο περισσότερες είναι οι πιθανότητες σου, τόσο μεγαλύτερη είναι η ενδεχόμενη αδυναμία, αποτυχία να πάρεις τον τίτλο. Δεν ξέρω αν διαφωνείς.
0: Όχι, δεν διαφωνώ καθόλου.
1: Γι' αυτό λέω ότι όλος ο οργανισμός κινείται, Γιώργο, στο πώς η ομάδα πάει να πάρει τον τίτλο. Αυτή τη στιγμή ο Ολυμπιακός έχει ένα αβαντάζ και ένα ντεζαβαντάζ ταυτόχρονα. Για να πούμε και στην ουσία. Το αβαντάζ είναι ότι έχει περισσότερες μέρες προπόνησης ποιοτικής και ξεκούρασης από οποιοδήποτε άλλο, και ταυτόχρονα αυτό είναι και το ντεζαβαντάζ του, γιατί είναι λιγότερο, αν θέλει, σε λογική αγώνων. Τώρα δεν συζητάω τα παιχνίδια που έχει παίξει,
0: ναι,
1: τον Κολοσσό, αυτά δεν τα υπολογίζω. Είναι πιο προπονημένη, να το πω έτσι, η Βαλένθια για παράδειγμα, αλλά αυτό μπορεί να σημαίνει πολλά, μπορεί και τίποτα. Το βέβαιο είναι ότι πλέον μετράμε κάποια, ήδη έχουν αρχίσει και έρχονται οι πρώτοι εργαζόμενοι, αν θέλει, στο Final Four από το εξωτερικό. Μιλάω για τις καταστάσεις του τύπου, μιλάω για τους οργανωτικούς, και από αύριο μπαίνουμε και στη διαδικασία των διαπιστεύσεων για τον τύπο. Η φρενίδια για τα εισιτήρια συνεχίζεται.
0: Εγώ είμαι μόνος που έχω,
1: Εσύ έχεις σταθερά. Τώρα τι έχεις δώσει δεν ξέρω. Αλλά ότι είναι γεμάτο το σιρτάρι σου με εισιτήρια, αυτό μπορώ να το πω με τα λόγω γνώσης και... και κακώς δεν σε πλησιάζει και κόσμος να πάρει εισιτήρια από σένα.
0: Ναι.
1: Γιατί βγάζεις αυτό το χαμηλό προφίλ που όμως δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα. Έχει γίνει σφαγή με τις διαπιστώσεις.
0: Σφαγή,
1: Ναι. Σφαγή, πραγματική σφαγή. Γενικώς υπάρχει έτσι μια γκρίνια.
0: Πάμε σε μια πετυχημένη διοργάνωση οργανωτικά.
1: Κοίταξε να δεις, η Ελληνική Οργανωτική Επιτροπή προσπαθεί να κάνει πολλά ενδιαφέροντα πράγματα. Ζητούμενο είναι ότι υπάρχει πάντα μια δυσανεξία των ανθρώπων της Ευρωλίγκας, οι οποίοι προτιμούν να πηγαίνουν by the book και με το δικό τους πλάνο. Το βέβαιο είναι ότι αν θέλεις να πετύχει κάτι πρέπει να μην κάνεις αυτά που λέει η Ευρωλίγκα. Τώρα δεν υπάρχει ένα κόφι, πάντως μπροστά μας έχουμε έτσι με σειρά των πραγμάτων

0: τη δεύτερη μέρα, το Σάββατο θα είναι αγώνες αμυγός, δηλαδή θα παίξουν δύο αγώνες μπάσκετ με αμαξίδες, θα είναι αγώνες κοφών, θα είναι αγώνες πιτσερικάδων, παιδιών νέων, θα υπάρχουν κάποια πώς το λέμε, καλλιτεχνικά δρόμενα. Την Κυριακή όμως που θα είναι ακόμα πιο έντονο το στοιχείο της συμπερίληψης, η Οργανωτική Επιτροπή φρόντισε ώστε να παίξουν οι βετεράνοι με τους κοφούς, οι κοφοί με τα πιτσιρίκια, τα πιτσιρίκια με τους βετεράνους, έτσι ώστε να υπάρχει, ξέρεις, όλο αυτό που λέμε το στοιχείο της συμπερίληψης. Αυτό είναι πάρα πολύ όμορφο σαν ιδέα, τώρα θα το δούμε να εφαρμόζεται και στην πράξη. Υπάρχει το Welcome Dinner, το οποίο κατά πάσα πιθανότητα, σύμφωνα με όσα γνωρίζουμε, θα τιμήσει με την παρουσία του Πρωθυπουργού της χώρας, δίνοντας τη μεγάλη πρέπει πρέπει. Και αναμένονται πολύ σημαντικές παρουσίες σε αυτό το δείπνο, το οποίο θα είναι στο Νιάρχος, στο Δέλτα, το μοναδικό εστιατόριο με δύο σκούφους. Γιώργη, δεν είναι να παναφαμίσεις εκεί, να ξέρεις.
1: Ας ρωτήσεις πω κανένας άλλος, δεν μου αργήσει. Μπορώ να πάω και να παραγγείλω μια ντομάτο σαλάτα και μια μακαρονάδα μέσα και με κοιμά και να φάω.
0: Κοίταξε, επειδή θέλεις να ρίξεις συστάκτη στα μάτια των γυναικών που ακούνε, είναι γνωστό ότι τις εφαίρες υπάρξει εκεί τις πηγαίνεις. Άλλωστε είναι και το budget είναι πολύ καλό. Ξέρεις, είναι από τα μαγαζιά που μπαίνεις, αφήνεις ένα νεφρό και φεύγεις και πεινάς. Αλλά είναι δύο σκοφοί. Δεν είναι για μας δηλαδή, έτσι.
1: Λοιπόν.
0: Δεν έχει προβατίνα στα κάρβουνα.
1: Τους βγάζουμε το σκούφο. Γιώργο, σε ευχαριστώ πολύ.
0: Καλή συνέχεια, Γιώργαρα μου.
1: Ήταν ο Γιώργος Κογκαλίδης. Θα πάμε να φάμε, λέει, σε εστιατόριο που έχει δύο σκούφους. Και γιατί παρακαλώ να μην παραγγείλουμε στο I love souvlaki, στο ilovesouvlaki.gr, να ντερλικώσουμε, να φάμε καλά, να φάμε ποιοτικά, να χορτάσουμε και να μας μείνουν και λεφτά στο παντελόνι. Ρωτώ εγώ. Μικρή διακοπή να το σκεφτούμε και επανερχόμαστε.

0: 943 Interveten Sports.
1: Σάρι, τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πολτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
2: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε 3 διαφορετικές μορφές.
3: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
4: Όταν η σοδειά σου απειλείται, όταν η ποιότητα του λαδιού σου υποβαθμίζεται από το γλυοσπόριο και το κυκλοκόνιο, υπάρχει λύση. Σιλιτόλεο, νέο με κυτοκτόνο ελιάς, για διασφάλιση υψηλής και ποιοτικής παραγωγής. Σιλιτόλεο, για υγιή δέντρα και καθαρό καρπό. Σιλιτόλεο, φέτος η σοδειά σου προστατεύεται. Προϊόν της UPL Ελλάς. Ενημερώσου από τον γεωπόνο σου. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση του, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
5: Ακούς ρε πώς πάει, ακούς υποδύναμη, ροπές!
6: Πω, πάει σφαίρα το εργαλείο, άλλαξες μηχανή.
5: Άλλαξα συνεργείο.
6: Καιρός ήταν, πήγες στο Θανόπουλο που σου είπα.
5: Πήγα και έδωσε ζωή στο αυτοκίνητό μου, μέσωσες φίλε.
6: Όχι εγώ, ο Θανόπουλος.
7: Θανόπουλο Σέρβις. Εγγυημένη εργασία για το όχημά σας. Εξειδικευμένη τεχνική, αξιόπιστα ανταλλακτικά.
8: Σύγχρονα ηλεκτρονικά μηχανήματα διάγνωσης. Δυνατότητα προγραμματισμού εγκεφάλου για αύξηση της υποδύναμης κινητήρων δίζελ και βενζίνης.
9: Εγκατάσταση συστημάτων υγραριοκίνησης σε υγιοταχή και επαγγελματικά οχήματα. Σέρβις Air Condition.
10: Θανόπουλο Σέρβις.

0: Νέα διεύθυνση, VPML Γαλά.
1: Τηλέφωνο 27240-27270.
2: Γιώργο, τι θα κάνουμε φέτος με το σπίτι?
3: Θα πάμε στο Κλίμη και θα τα βρούμε όλα.
2: Για τα μερεμέτια?
3: Εκεί.
2: Και για τα βαψίματα?
3: Τι λέμε.
2: Μα καλά, και για τη θερμοπρόσωψη?
3: Κλίμης, οικονομικά και έξυπνα τα προβλήματά σου λύνεις. Χωρίς δεύτερη σκέψη, εγγύηση.
4: Για όλα όσα θέλει ένα σπίτι ή ο επαγγελματίας,
3: ασβεστοποιία, πυρηνοκάρβουνο, Κλίμης.
4: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε οικοδομικά, χρώματα, εργαλεία, μονωτικά, θερμοπρόσωψη. Ποιότητα, εξειδίκευση, εξυπηρέτηση.
3: Ασβεστοποιία πυρηνοκάρβουνο Κλίμης.
4: Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης.
3: Τηλέφωνο 27210-69454.
4: Κλίμης.
3: Και τις δουλειές σου κλείνεις.
5: Η ώρα είναι 1:30. Έφτασα. Τι ζέστη που έχει έξω, αλλά εδώ. Τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
6: Έχουμε Αλφα παντού.
5: Δηλαδή?
6: Αλφα. Κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-69-799.
7: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
8: Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports.
9: Συντονίσου.
10: Του Νίκου Καραχάλιου για συκοφαντική δυσφήμιση. Ο λόγος είναι επειδή ο τελευταίος είπε ότι η ίδρυση του κόμματος της κυρίας Καρεστιανού έρχεται έπειτα από εντολή που δέχθηκε από τη Μόσχα. Να παραπεμφθούν στο εδόλιο 4 αστυνομικοί για την απόφαση για την υπόθεση δολοφονίας της Κυριακής Γρίβα έξω από το αστυνομικό τμήμα των Αγίων Αργύρων, ζητά εισαγγελέας. Στα χέρια της δικαιοσύνης βρίσκεται η φερόμενη εγκληματική ομάδα που έπαιρνε παράνομα αγροτικές επιδοτήσεις μέσω εκβιασμών και καταπατήσεων εις βάρος των ιδιοκτητών γης και των κτηνοτρόφων. Την ανάγκη να συγκλίνουν οι πορείες του ΣΥΡΙΖΑ και του Αλέξη Τσίπρα ξέφρασε ο Σωκράτης Φάμελος μιλώντας στην ΕΡΤ. Όπως είπε, σκοπός είναι να φύγει αυτή η κυβέρνηση και να αλλάξει το πολιτικό σκηνικό. Σε ακρόαση στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής για την υπόθεση των υποκλοπών καλούνται αύριο Τετάρτη ο διοικητής της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών Θεμιστοκλής Δεμήρης και ο εισαγγελέας του Αεριουπάγου Κωνσταντίνος Τζαβέλας. Αλλαγές στη λειτουργία της γραμμής 2 του μετρού εξαιτίας εργασιών. Μέχρι την 5η σταθμή σε πόλη, Αττική, σταθμός Λαρίσης και Μεταξουργείο θα κλείνουν στις 10 παρα 20 το βράδυ. Στον καιρό, άστατος καιρός με βροχές και καταιγίδες στα κεντρικά, ανατολικά και βόρεια. Σχετικά χαμηλές για την εποχή θερμοκρασίες στην δυτική χώρα. Ενισχυμένη άνεμη δυτικών διευθύνσεων στα νότια πελάγη και στον Κορινθιακό. Στην Αττική, λίγες νεφώσεις, οι οποίες μπορούν να δώσουν και όμβρους ή τοπικές βροχές. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην πρωτεύουσα είναι στους 24 βαθμούς Κελσίου. Ήταν τα σημαντικότερα γεγονότα μέχρι αυτήν την ώρα. Επόμενη αναλυτική πολιτική ενημέρωση σε μία ώρα.
11: Intervention Sports. Το καλό αθλητικό ραδιόφωνο επιστρέφει.
12: Χελάκης κεντάει στο μικρόφωνο και εμείς κεντάμε στο ψήσιμο. Στο I Love Σουβλάκι η ναυαρχίδα μας παίζει στην επίθεση. Χειροποίητο το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τυλιχτό η μερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Σουβλάκι. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.

Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι. Ο φίλος μου Ευάγγελος λέει: αναδιάρθρωση που ακούγεται Super League και η αύξηση των ομάδων, αν προχωρήσει, θα αφορά το επόμενο πρωτάθλημα που θα ξεκινήσει τον Αύγουστο ή αργότερα. Δεν προβλέπεται κάποια αναδιάρθρωση. Με βάση το καταστατικό, εάν αποφασιστεί αναδιάρθρωση, δεν ισχύει από το επόμενο, αλλά από το μεθεπόμενο πρωτάθλημα. Το θέμα για να αναδιάρθρωση το έχει ξεκινήσει η ΠΑΕ Λάρισα, ΠΑΕ ΑΕΛ, όταν είδε ότι πέφτει στην Super League 2. Και έχει βάλει τοπικούς βουλευτές εκεί, οι οποίοι είναι πρόθυμοι, εκλογές έρχονται, να πάνε να ανακοινήσουν ένα τέτοιο θέμα, κάνοντας επερώτηση στη Βουλή. Δεν ξέρω αν η επερώτηση έχει γίνει, αλλά θεωρώ πως δεν υπάρχει περιθώριο αυτή τη στιγμή για αναδιάρθρωση. Και μάλιστα αναδιάρθρωση, η οποία θα ισχύσει από αυτή τη χρονιά. Αυτά είναι να είχαμε να λέγαμε.

0: Πάμε τώρα στο καθιερωμένο μας αυτή την ώρα, ραντεβού με τον συνάδελφο και φίλο τον Νίκο τον Συρίγκο. Νίκο, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Γιώργο μου. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές.
0: Βγαίνει ο Τουρκογλου, παλιός σημαντικός άσος του μπάσκετ και της εθνικής της Τουρκίας και λέει, ναι, η Φενέρμπαξε κατά τη γνώμη μου είναι καλύτερη ομάδα από τον Ολυμπιακό. Βγαίνει και ο Μπέροβιτς, ο πολύ καλός αυτός παίχτης της Φενέρ, και λέει ότι δαγκώνουμε σίδερα με προπονητή τον Σαρούνας Γιατσικεβίτσιους. Βλέπεις εσύ να είναι φαβορή η Φενέρμπαξε στις αναμετρήσεις με τον Ολυμπιακό? Το λέω γιατί Κυριακή κοντή γιορτή, την Παρασκευή.
1: Το μεγάλο φαβορή αυτής της διοργάνωσης, λόγω και της βαθμολογικής του θέσης, είναι ο Ολυμπιακός. Και νομίζω ότι πάει ως τον grande favori σε αυτό το Final Four. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Και λόγω του μπάσκετ που έχει παίξει το τελευταίο καιρό, το γεγονός ότι πήγε σχεδόν ξεκούραστος πάει στο Final Four, γιατί η Μονακό δεν ήταν αντίπαλος για αυτή τη φάση. Νομίζω ότι ο Ολυμπιακός έχει βρει ρυθμό και νομίζω ότι όλα αυτά... Καταρχάς θεωρώ ότι είναι λάθος η στρατηγική αυτή και από τον Τούρκογλου και από τον Μπιμπέροβιτς. Κανείς δεν θέλει τον ρόλο του φαβορί. Όλοι θέλουν να τον βγάλουν από πάνω τους. Τώρα πώς αυτοί οι δύο μπαίνουν σε αυτή τη διαδικασία, ίσως αυτό να σημαίνει και νευρικότητα ή απειρία ενδεχομένως. Πάντως είναι, εγώ όλα τα χρόνια ξέρω ότι κανείς δεν θέλει τον τίτλο του φαβορί, γιατί δημιουργεί πρόσθετο άγχος στους παίχτες.
0: Είναι γεγονός αυτό.
1: Και νομίζω και πολύ έξυπνο ο κότς Μπαρτζόκας έχει προσπαθήσει να βγάλει από πάνω από τον Ολυμπιακό τον τίτλο του φαβορί. Και αυτό του πιστώνεται, γιατί νομίζω και από τον εαυτό του προσπαθεί να βγάλει πίεση. Τώρα γιατί οι άλλοι δύο θέλουν αυτό, αν βγει. Βέβαια όλα κρίνονται στο γήπεδο. Μετά το τέλος του πρώτου ματς στις 8 η ώρα, πολύ λίγοι θα θυμούνται τις δηλώσεις. Ναι. Και του ενός και του άλλου.
0: Συμφωνώ. Λοιπόν, διάβαζα κάποια στοιχεία, Νίκο, και θέλω το σχόλιο σου. Είπα και στην αρχή της εκπομπής. Το 0,7% των καταθετών στις τράπεζες, τις ελληνικές, το ελληνικές που βέβαια μέσα εισαγωγικά, έχει το 45% των καταθέσεων. Την ώρα που το ιδιωτικό χρέος στις τράπεζες έχει εκτεναχθεί στα 75 δισεκατομμύρια. Σου λέει κάτι αυτό? Έχει κοινωνική αποτύπωση αυτό το πράγμα που βλέπουμε, που μαθαίνουμε στις τράπεζες?
1: Ναι, ότι νομίζω ότι είναι αυτό που συμβαίνει σε όλο τον πλανήτη. Αν βάλεις ότι είμαστε κάποια 3 εκατομμύρια ανθρώπων πάνω στον πλανήτη και τον πλούτο τον έχουν ελάχιστοι, είναι η απόδειξη πόσο καλό σύστημα είναι ο καπιταλισμός. Ο πλούτος ο πραγματικός στα χέρια των λίγων και ο κόσμος να φτωχοποιείται όλο ένα και περισσότερο. Ξέρεις, μου είπες το 0,7
0: των καταθετών, το 45% των καταθετών.
1: Δεν ξέρω αν υπάρχουν ακόμα καταθέτες νομίζω ότι απλά μπαίνει ο μισθός μέσα στην τράπεζα και στις 10 του μήνα χάνεται ο μισθός στο 90% των Ελλήνων. Δεν ξέρω, υπάρχουν ακόμα καταθέτες, υπάρχει αυτό το 0,7. Γιώργο, είναι μια κατάσταση η οποία θέλει γενναίες αποφάσεις, κυρίως από μέρος μας. Νομίζουμε ότι αν αλλάξει το σύστημα θα χάσουμε τα πάντα, αλλά δεν έχουμε τίποτα στην πραγματικότητα. Έχουμε μόνο τη σκλαβιά μας και τη δουλεία μας. Αυτό είναι που έχουμε μόνο. Κατά τα άλλα δεν έχουμε τίποτα. Έχει χάσει ο κόσμος την αξιοπρέπειά του, έχει χάσει την περηφάνεια του, έχει χάσει τη ζωή του, δουλεύει απλά για να επιβιώσει. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Και απλά τη ζούνε το ελάχιστο ποσοστό ανθρώπων οι οποίοι ελέγχουν τον πλούτο. Που όσο περισσότερο αυξάνει το πλούτο, τόσο λιγότερο είναι αυτό το ποσοστό. Η αλήθεια είναι ότι στον πλανήτη κάνουν κουμάντο 5 οικογένειες. Στον πλανήτη, και στην Ελλάδα να είναι 10, βαριά. Και τα τσιράκια τους βέβαια γύρω-γύρω, ξέρεις που γίνεται το παιχνίδι. Που τους λες, είναι όλοι ευχαριστημένοι παίρνοντας ένα ξεροκόμματο κι αυτοί. Και φτάνει στον απλό κόσμο το ψίχουλο του ψίχουλου, ο ψίχουλου.
0: Ξέρεις φίλε, κάνω τη διάκριση ως εξής. Μία από τις διακρίσεις της Ελλάδας σήμερα με την Ελλάδα πριν από 60 και 70 χρόνια, κατά τη γνώμη μου, είναι ότι τότε στην Ελλάδα υπήρχαν πάρα πολύ φτωχοί. Ενώ τώρα δεν φτάνει που είναι φτωχοί, είναι και καταχρεωμένοι. Αυτή
1: συμφωνώ.
0: Είναι
1: συμφωνώ.
0: Και αυτό είναι φοβερό να το σκέφτεσαι. Ήταν κάποιος φτωχός, αλλά είχε την τιμιότητα και την αξιοπρέπειά του. Συμφωνώ. Τώρα η αξιοπρέπειά μας έχει παραδοθεί στα φαντ, στις πρακτικές εταιρείες, σε εταιρείες διαχείρισης κτλ.
1: Είναι Γιώργο, φαντάσου αυτό, ότι το σύστημα έχει φτιάξει έτσι την οικονομία που βγάζουν λεφτά ακόμα και από τα χρέη μας. Δηλαδή, χρεώνεις εσύ, το παίρνει η τράπεζα, έχεις κάνει μια συμφωνία με την τράπεζα, πουλάει η τράπεζα σε ένα φαντ και το φαντ αυτό βγάζει λεφτά από το χρέος που αγοράζει από σένα.
0: Έτσι, έτσι.
1: Και τελικά στο τέλος της ημέρας πάλι ο μόνος χαμένος είσαι εσύ, που σου παρουσιάζουν μια συμφωνία ως συμφέρουσα για σένα, εσύ έχεις πληρώσει τους τόκους και στο κεφάλαιο αυτό θα πληρώσεις επιπλέον χρήματα για αυτά τα χρήματα που έχεις πάρει.
0: Ναι, ναι.
1: Και το έχει πάρει ο ένας από τον άλλον το χρέος σου και συνεχίζουν. Δηλαδή είναι τραγικό, άμα κάτσεις να το σκεφτείς, είναι απόλυτα τραγικό. Και ξέρεις γιατί? Γιατί οι νέες γενιές, αυτοί που λες που είμαστε χρεωμένοι γιατί μας δημιουργήσανε κάποιες ανάγκες τεχνητές, οι οποίες τα διακοποδάνεια, τα πασχοδάνεια, καλοκαιροδάνειο, χριστουγεννοδάνειο.
0: Χωρίς να παραγνωρίζεται βέβαια η ατομική ευθύνη, έτσι.
1: Ναι, βρε Γιώργο, να μην παραγνωρίζεται η ατομική ευθύνη, αλλά ξέρεις ότι φυσικά, φυσικά. Αλλά όλα είναι θέμα παιδείας. Και όταν την παιδεία την έχουν γράψει τα παλιά τους παπούτσια όλοι αυτοί, και έχουμε τύπης παιδεία, τύπης υγεία, τύπης κρίση, κριτική άποψη, όταν όλα αυτά τα χρόνια φορτώνουν με πράγματα που δεν έχεις ανάγκη, και εσύ πας και τα παίρνεις γιατί έτσι εκπαιδεύουν, πόσο να έχεις αντίσταση, πόσο να έχεις αντίσταση. Πας και χρεώνεις. Και τώρα έρχεται ο λογαριασμός.
0: Ναι.
1: Δεν έχει γυρισμό. Παλιά η...
0: Δεν έχει γυρισμό αυτό.
1: Οι αρχαίοι βρίσκανε τρόπο. Ναι. Λεγόταν εισισάχθεια.
0: Ναι, ναι.
1: Τώρα ούτε το κάνουμε. Κανείς δεν έχει τη γενναιότητα να το κάνει αυτό. Κανείς.
0: Όχι, έτσι είναι. Νίκο, σε ευχαριστώ πολύ.
1: Να είσαι καλά.
0: Ήταν ο Νίκος Ρίγος. Σας ευχαριστούμε.

Ο Άρης έκανε γνωστό με ανακοίνωση βεβαίως ότι θα συνεχίσει να είναι στον πάγκο του ο Μιχάλης Γρηγορίου. Η ΠΑΕ Άρης ανακοινώνει την ανανέωση της συνεργασίας της με τον προπονητή Μιχάλη Γρηγορίου για τα επόμενα δύο χρόνια. Θέλω πρώτα απ' όλα να ευχαριστήσω τους ποδοσφαιριστές μου για τη συνεργασία που είχαμε αυτούς τους τρεις μήνες που βρίσκομαστε στον Άρη. Θέλω ακόμα να ευχαριστήσω το staff για την επίσης άψογη συνεργασία μας και τη σημερινή τους και τη συμμετοχή τους στην εύρυθμη καθημερινή λειτουργία της ομάδας. Θέλω ακόμα το διάστημα λέει, που βρίσκομαι στον Άρη, δημιουργήσαμε πολύ καλά αποδυτήρια και αυτό νομίζω ότι αποτυπώθηκε στον αγωνιστικό χώρο με τις εμφανίσεις μας, κυρίως στα play-off. Τερματίσαμε στην πέμπτη θέση που δεν συνιστά κάποιο επίτευγμα για την ομάδα, αλλά τηρουμένων των αναλογιών για το διάστημα που βρίσκομαι εδώ, εγώ και οι συνεργάτες μου, ήταν το καλύτερο που μπορούσαμε. Από τη στιγμή βέβαια που ο Άρης δεν πέτυχε φέτος κάποιο στόχο του, όπως είπα, η χρονιά δεν μπορεί να χαρακτηριστεί επιτυχημένη, ούτε εμείς να είμαστε ευχαριστημένοι. Από σήμερα όμως γυρίζουμε σελίδα. Πρέπει να αλλάξουμε όλοι μαζί το τσιπάκι. Με τον πρόεδρο και τον κύριο Ρέγες, τους οποίους επίσης ευχαριστώ για την εμπιστοσύνη προς το πρόσωπό μου, δουλεύουμε ήδη για την επόμενη μέρα και έχουμε πολλή δουλειά μπροστά μας. Ένα από τα μεγάλα στοιχήματα του χρόνου είναι να φέρουμε ξανά τον κόσμο πίσω να γεμίσει πάλι το γήπεδο. Και θα το κάνουμε. Η ομάδα θα γεμίσει και πάλι το γήπεδο γιατί ο Άρης χρειάζεται τη βοήθεια των φιλάθλων του από κάθε άποψη. Δήλωσε ο Μιχάλης Γρηγορίου στην επίσημη ιστοσελίδα της ΠΑΕ Άρης. Must be a cancer or a Libra, I bet. Διαφωνώ με τον κύριο Συρίγο, λέει ο Στέλιος. Υπάρχουν και εξαιρέσεις. Τι πάει να πει κανείς, όλα είναι θέμα επιλογών. Τι πάει να πει κανείς, όλα είναι θέμα επιλογών στη ζωή. Είναι θέμα επιλογών, φίλε, στην ζωή. Αλλά υπάρχει και το γενικότερο πλαίσιο που δεν πρέπει να το αγνοούμε.

Και ο φίλος μου Αποστόλης μου, από το Αίγιο μου λέει: τα μακαρόνια να τα τρως σκέτα και όχι με κοιμά. Δεν θέλω σπατάλες. Αν είχα και εγώ ένα αυτοκίνητο σαν του Σούπερ Μάριου που άκουσα ότι στοιχίζει 550.000 ευρώ, θα έβγαινα και εγώ πρώτος στην πιτίτσα και στην Κίμη. Το αμέσως ακριβότερο έχει 60-70.000, λέει ο φίλος μου Αποστόλης. Δεν ξέρω που τα ξέρει. Για να τα λέει, κάτι τα ξέρει.

Λέω ο φίλος μου Μιχάλης, καλημέρα κύριε Γιώργο. Μήπως ο προγραμματισμός του ποδοσφαιρικού Ολυμπιακού πρέπει να ξεκινήσει από έναν καλό τεχνικό διευθυντή, λέω ο φίλος μου Μιχάλης. Κοίταξε, δεν μπορώ να σου το πω αυτό. Έτσι, δεν ξέρω ακριβώς το οργανόγραμμα του Ολυμπιακού. Ξέρω ότι στον Ολυμπιακό υπάρχουν άνθρωποι όπως ο Ντάρκο Κοβάσεβιτς, όπως ο Κριστιαν Καρεμπέ. Υπάρχουν άνθρωποι που μπορούν να αναλάβουν τέτοιου είδους καθήκοντα. Πιθανώς και άλλοι. Δεν νομίζω ότι το πρόβλημα είναι αυτό καθ' αυτό. Έτσι, η έλλειψη ενός τεχνικού διευθυντή. Δεν το πιστεύω. Εκείνο που πιστεύω είναι ότι γίνανε μεταγραφές που αποδείχθηκε στην πράξη ότι δεν βοήθησαν τον Ολυμπιακό όσο περίμεναν αυτοί που τις έκαναν.

Έντονη μυρωδία λέει σε όλο το παραλιακό μέτωπο. Επηρεάζονται περιοχές όπως η Γλυφάδα, το Παλαιό Φάλιρο, Πειραιάς, το Κερατσίνι, Δραπετσόνα. Και υπάρχουν και ορισμένες αναφορές και για πιο κεντρικές περιοχές όπως το Νέο Κόσμο και την Καλυθέα. Έχει προκληθεί μια ανησυχία. Είναι οσμή αερίου που έχει γίνει αισθητή στην ατμόσφαιρα, κυρίως εκεί στα νότια προάστια. Έχει ενημερωθεί η πυροσβεστική για το περιστατικό και προσπαθούμε τώρα να μάθουμε, αν γίνει και κάποια ανακοίνωση, να μάθουμε τι ακριβώς συμβαίνει.

Η Βίβε Βελότζε στην Πολωνία είναι μια από τις ομάδες που ενδιαφέρεται να εντάξει στο δυναμικό της τον Κάρολα Σβιντέρσκι, τον σέντερφορ του Παναθηναϊκού, που από ό,τι φαίνεται ολοκληρώνει την καριέρα του στους πράσινους.

Από ό,τι φαίνεται και η Νάπολη θα βγει σε αναζήτηση προπονητή. Τελειώνει τη συνεργασία της με τον Αντώνιο Κόντε. Τα περίμενε καλύτερα τα πράγματα η Νάπολη. Φέτος έμεινε για κάποιο χρονικό διάστημα, ήταν στο κυνήγι της Ίντερ για να πάρει το πρωτάθλημα στην Ιταλία. Έμεινε όμως πάρα πολύ πίσω. Έχασε το πρωτάθλημα, έχασε το κύπελο. Δεν έκανε και τίποτα το ιδιαίτερο στην Ευρώπη. Από ό,τι φαίνεται, όλα αυτά στοιχίζουν στη σούμα στον Αντώνιο Κόντε. Ένας από τους πιθανούς αντικαταστάτες του είναι ο Μαουρίτσιο Σάρι, που πέρυσι, θυμάστε, είχε φτάσει στο τσακ για να αναλάβει τον Παναθηναϊκό. Τώρα, αν φύγει πρόωρα ο Αντώνιο Κόντε από την Νάπολη, ο χρηματοδότης της ομάδας, ο Αουρέλιο Ντελαουρέντις, θα πρέπει να του σκάσει 8 εκατομμύρια. Εντάξει. Τώρα, εν πάση περιπτώσει, ο Κόντε πέρσι πήρε με την Νάπολη, πήρε το πρωτάθλημα. Δεν ξέρω, πήρε και φέτος το, όχι ότι είχε μια σημασία, το Σούπερ Καπ Ιταλίας, αλλά κάπως βιαστικό το βλέπω αυτό. Κάπως βιαστικό.

Η αλήθεια είναι ότι πρόσφερε πολλά στον όφιο αρχηγός του, ο Βασίλης Λαμπρόπουλος, αλλά από ό,τι φαίνεται με απόφαση του Χρήστου Κόντι δεν θα συνεχίσει στην ομάδα. Βεβαίως δεν είναι μικρό παιδί ο Βασίλης Λαμπρόπουλος, έφτασε τα 36 του χρόνια, είχε και γεμάτες χρονιές στον όφι της τρεις στη σεζόν που έπαιξε, είχε 90 εμφανίσεις με 7 γκολ, έτσι. Με την εξής ανακοίνωση τον αποχαιρέτησε όφι: τρία χρόνια γεμάτα πάθος, χαρές, λύπες και έντονες στιγμές φτάνουν στο τέλος τους, αφήνοντας όμως πίσω μια παρακαταθήκη που θα μείνει ανεξίτηλη στην ιστορία του όφι και στις καρδιές όλων μας. Η ΠΑΕ όφι ανακοινώνει την ολοκλήρωση της συνεργασίας της με τον Βασίλη Λαμπρόπουλο, ένα ποδοσφαιριστή που τίμησε τη φανέλα και την ιστορία της ομάδας. Με το περιβραχιόνιο του αρχηγού, οδήγησε τον όμιλο σε τρεις τελικούς μέσα σε ένα χρόνο, με αποκορύφωμα την κατάκτηση του κυπέλου σε μια διαδρομή με καθοριστική συμβολή, αφού τα γκολ που πέτυχε στον ημιτελικό με το Λεβαδιακό θα μείνει για πάντα χαραγμένο στη μνήμη όλων, σημαδεύοντας έτσι μια ολόκληρη γενιά ομιλητών κτλ. Ο Βασίλης Λαμπρόπουλος φεύγει από τον όφι στα 36 του χρόνια.

Κάπου εδώ, φίλες και φίλοι, ολοκληρώνεται και για σήμερα η εκπομπή Η Θεία από το Χωριό με τον Γιώργο Χελάκη στο μικρόφωνο εδώ στο 943 Ιντερβέτεν Sports. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ακτινογραφία, πλήρης ακτινογραφία της αθλητικής επικαιρότητας και της πολιτικής επικαιρότητας στο μαγκαζίνο του σταθμού με τον Πάνο Πουρναρά. Να είστε καλά, καλό απόγευμα και να προσέχετε.

0: Χελάκης κεντάει στο μικρόφωνο και εμείς κεντάμε στο ψήσιμο. Στο I Love Souvlaki η ναυαρχίδα μας παίζει στην επίθεση. Χειροποίητο καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τυλιχτό η μερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Souvlaki. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
1: 9.43 Intermittent Sports.
2: Είμαι η Ζέτα Θεοδωρακοπούλου και με ακούτε κάθε μέρα Δευτέρα έως Παρασκευή στις 2 το μεσημέρι στο μαγκαζίνο του 9.43 Intermittent Sports.
3: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150...
5: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
6: Γιώργο, τι θα κάνουμε φέτος με το σπίτι?
7: Θα πάμε στο Κλίμη και θα τα βρούμε όλα.
6: Για τα μερεμέτια?
7: Εκεί.
6: Και για τα βαψίματα?
7: Τι λέμε.
6: Μα καλά, και για τη θερμοπρόσωψη?
7: Κλίμης, οικονομικά και έξυπνα τα προβλήματά σου λύνεις. Χωρίς δεύτερη σκέψη, εγγύηση.
6: Για όλα όσα θέλει ένα σπίτι ή ο επαγγελματίας,
7: ασβεστοποιία, πυρηνοκάρβουνο, Κλίμης.
6: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε οικοδομικά, χρώματα, εργαλεία, μονωτικά, θερμοπρόσωψη. Ποιότητα, εξειδίκευση, εξυπηρέτηση.
7: Ασβεστοποιία πυρηνοκάρβουνο Κλίμης.
6: Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης.
7: Τηλέφωνο 27210-69454.
6: Κλίμης.
7: Και τις δουλειές σου κλείνεις.
6: Βρεμωράκι μου, πότε θα πάμε καμιά βόλτα με το αυτοκίνητο? Μία εκδρομούλα.
7: Με τη βενζίνη στα ύψη. Μια βόλτα με τα πόδια και πολύ είναι.
6: Η Μέρη μου είπε ότι ο άντρας της έβαλε υγραέριο στο Θανόπουλο και σώθηκαν.
7: Υγραέριο, Και στο Θανόπουλο. Καλό ακούγεται.
6: Για εγγυημένη οικονομία και υψηλή απόδοση, ραντεβού στο Θανόπουλο.
7: Άμεση εγκατάσταση υγραερίου και συντήρηση για να μην σκέφτεστε τη μετακίνηση και να απολαμβάνετε κάθε διαδρομή.
6: Θανόπουλο Σέρβις.
7: Νέα διεύθυνση, Βιπέμε Λιγαλά. Τηλέφωνο 27240 27270.
6: Πότε θα πάμε την εκδρομούλα που λέγαμε?
8: Η ώρα είναι 2.
9: Το όνομα που εμπιστεύονται οι επαγγελματίες είναι 1. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Χονδρεμπόριο σιδήρου αλουμινίου ανοξείδωτου χάλιβα. Για κάθε κατασκευή που απαιτεί άριστη ποιότητα πρώτης ύλης. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης. Τηλέφωνα 27210 21 135 και 21 136.
10: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intermittent Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94.8.

0: άλλη ένα Καλαμάτας στους 94,8.
1: Φραγκαίας σε τρία σημεία στην πόλη της Καλαμάτας. Πλατεία Όθωνος 6, Αρτέμιδος και Δαμιλάτη πλησίων ΚΤΕΛ. Νέδοντος 76 στην κεντρική πλατεία. Φραγκαίας.
2: Πλύνε και στέχνωσε ρούχα, σεντόνια, κουβέρτες, παπλώματα, γρήγορα, έξυπνα και οικονομικά, σε λιγότερο από μία ώρα. Smart Wash Self-Service Laundromat. Πλυντήρια αυτοεξυπηρέτησης με χέρμα. Πλένετε από 5 ευρώ, στεγνώνεται από 1 ευρώ. Δωρεάν απορρυπαντικό, μαλακτικό και 4 ακόμα επαγγελματικά καθαριστικά που πέφτουν αυτόματα στην πλήση σας. Κατάλληλο για φοιτητές, φαντάρους, Airbnb, ξενοδοχεία, κομμωτήρια, γυμναστήρια. Το κατάστημά μας λειτουργεί 365 ημέρες από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ και παρέχει μηχάνημα ανταλλαγής χαρτονομισμάτων σε κέρματα. Smart Wash Self-Service Laundromat. Φαρών 156, Καλαμάτα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6977-014-877. Smart Wash Self-Service Laundromat. Για καθαρά ρούχα με τον έξυπνο τρόπο.
3: Με τον έξυπνο τρόπο.

0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8. Όταν η σοδειά σου απειλείται, όταν η ποιότητα του λαδιού σου υποβαθμίζεται από το γλυοσπόριο και το κυκλοκόνιο, υπάρχει λύση. Σιλιτόλεο, νέο με κυτοκτόνο ελιάς. Για διασφάλιση υψηλής και ποιοτικής παραγωγής. Σιλιτόλεο, για υγιή δέντρα και καθαρό καρπό. Σιλιτόλεο, φέτος η σοδειά σου προστατεύεται. Προϊόν της UPL Ελλάς. Ενημερώσου από τον γεωπόνο σου. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση του, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
1: Για ξεκάθαρα πράγματα. Τα πιτοκαθαριστήρια Χόχολης. Τηλέφωνα 27210-41-137 και 6946-057-295. Τα πιτοκαθαριστήρια Χόχολης.
2: Δήμο Ελλάς, από το 1985 στην αγορά της Καλαμάτας. Στον εκθεσιακό μας χώρο των 8.000 τετραγωνικών μέτρων θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε υδραυλικά και βιομηχανικά είδη, σωλήνες ίδρευσης, άρδευσης, αποχέτευσης και όλα τα εξαρτήματα σύνδεσης, αντλητικά όλων των τύπων και μηχανισμούς δικτύων άρδευσης, ίδρευσης και τεχνητής βροχής. Πώληση, λιανική χονδρική. Δήμο Ελλάς. Εγγύηση, ποιότητα, χαμηλές τιμές. Νέα είσοδος Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27-210-23-778 και 21-132.
3: Εάν είστε γονιός ενός αγαπημένου ζώου συντροφιάς, τότε εμείς θα γίνουμε το αγαπημένο σας pet shop.
4: Casa Pet Corner, Αθηνών 143, έναντι Αγίας Τριάδας στην Καλαμάτα.
3: Ένα όμορφο και φιλόξενο pet shop, πλήρως εξοπλισμένο από προϊόντα για σκύλους,
4: γάτες,
3: τροκτικά,
4: ερπετά,
3: ψάρια και πτηνά.
4: Εδώ θα βρείτε αυτό που χρειάζεστε για το δικό σας κατοικίδιο.
3: Από τις πρώτες ώρες γέννησής του και για όλη τη ζωή του.
4: Προϊόντα που καλύπτουν τις ανάγκες διατροφής, διαβίωσης, εκπαίδευσης, διασκέδασης και περιποίησης.
3: Casa Pet Corner. Αξιοπιστία, ποικιλία, μεγάλες προσφορές.
4: Αθηνών 143, έναντι Αγίας Τριάδας στην Καλαμάτα.
3: Τηλέφωνο 27-210-95-900.
4: Παράδοση και στο χώρο σας.
3: Ανοιχτά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ.
4: Τετάρτη και Σάββατο από τις 9 έως τις 5 το απόγευμα.
3: Casa Pet Corner. Φροντίζουμε σωστά και ολοκληρωμένα το κατοικίδιό σας.
5: Το φως δεν είναι απλός φωτισμός, είναι ατμόσφαιρα, στυλ και λειτουργικότητα. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης. Ολοκληρωμένες λύσεις σε ηλεκτρολογικό υλικό και φωτιστικά για κάθε χώρο. Μεγάλη ποικιλία σε φωτιστικά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Ηλιακά και επαναφορτιζόμενα. Προβολής εξωτερικού χώρου. Κρεμαστά, LED, οικονομίας, λάμπες, διακόπτες. Και αξιόπιστο ηλεκτρολογικό εξοπλισμό για ιδιώτες και επαγγελματίες. Ποιότητα, γνώση και εξειδικευμένη εξυπηρέτηση από ανθρώπους που γνωρίζουν το αντικείμενο. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης, Κουμουνδούρου Αλεξάνδρου 38 στην Καλαμάτα. Αργυράκης, δώστε φως στο χώρο σας όπως του αξίζει.
6: Λειτουργικότητα, αντοχή, αξιοπιστία. Η απόλυτη επιλογή στη σκίαση είναι τέντες Γιώργος Καλύβας. Αξιόπιστες, λειτουργικές και καλέσθητες επιλογές σε τέντες και συστήματα σκίασης. Ψηφιακές εκτυπώσεις, συστήματα με βραχίονες, κασετίνες, πέργολες. Κοντά σας για κάθε απαιτητικό χώρο με μοναδικές ιδέες και λύσεις. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Φαρών και Παναγιώτη Κέσαρη, Καλαμάτα. Τηλέφωνα 27210-247-47 και 697-3884-3. 88. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Κορυφαία επιλογή.
7: Τι γεύση έχει η αθωότητα των παιδικών μας χρόνων? Πλασμένη με όνειρα, αγάπη, αλεύρι και ζάχαρη. Παραδοσιακός φούρνος, αλεύρι και ζάχαρη. Γεύσεις και

0: Ιδιοποίητες, φτιαγμένες με αγνότητα και μεράκι και ψημένες σε φούρνο με ξύλα, όπως παλιά. Γλυκές και αλμυρές προτάσεις, μεγάλη ποικιλία σε είδη ψωμιών και αρτοποιήματα που προσφέρουν στη μέρα σας την αυθεντική γεύση της παράδοσης. Αλεύρι και ζάχαρη. Μπομπολέτη και Λεϊκόν 25-27, Καλαμάτα. Η γεύση της παράδοσης.
1: Ανακαλύψτε μια ζεστή και προσιτή εμπειρία διαμονής στο ξενοδοχείο Πόρτο Μάραθος στη Γραφική Μαραθόπολη. Το ανακαινισμένο ξενοδοχείο μας βρίσκεται στο λιμάνι της Μαραθόπολης και σας περιμένει όλο το χρόνο για τις διακοπές αλλά και τις ολιγοήμερες αποδράσεις σας. Δυναμικότητας 35 δωματίων, πλήρως επιπλωμένα, κλιματιζόμενα, με ασύρματο ίντερνετ και με περιόριστη θέα στο Ιόνιο Πέλαγος και στο νησάκι Πρώτη. Λειτουργεί αίθουσα πρωινού και καφέ μπαρ. Και για τους σύγχρονους ταξιδιώτες, το ξενοδοχείο μας διαθέτει και σταθμό φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων, συνδυάζοντας την πρακτικότητα με την οικολογική συνείδηση. Ξενοδοχείο Πόρτο Μάραθος, στο λιμάνι της Μαραθόπολης. Τηλέφωνο 27630-61-145. Άνετα, απλά και φιλόξενα, όπως ακριβώς πρέπει να είναι.
2: Η ώρα είναι 2:30.
3: Έφτασα! Τι ζέστη που έχει έξω, αλλά εδώ, τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
4: Έχουμε Αλφα, παντού.
3: Δηλαδή?
4: Αλφα, κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-69-799.
5: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
6: Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports.
5: Συντονίσου.

0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
1: Το Ανθοπολείο Blue Mic Magic επαναπροσδιορίζει τον στολισμό κοινωνικών εκδηλώσεων με σύγχρονη αισθητική και δημιουργική ματιά. Καθαρά lines, minimal συνθέσεις και μοντέρνοι χρωματικοί συνδυασμοί δίνουν χαρακτήρα σε γάμους, βαπτίσεις και κάθε ιδιαίτερο event. Με έμφαση στο design και τις νέες τάσεις, το Blue Mic Magic δημιουργεί θεματικές διακοσμήσεις, statement αρθοσυνθέσεις και κομψά σκηνικά που ξεχωρίζουν χωρίς υπερβολές. Blue Mic Magic και η εκδήλωσή σας γίνεται ένα ζωντανό έργο τέχνης, όπου τα λουλούδια αφηγούνται τη δική σας μαγική ιστορία. Αρτέμιδες 89, στο κέντρο της Καλαμάτας. Ανθοπολείο Blue Mic Magic. Εκεί όπου η φύση βρίσκει τη δική της μαγεία.
2: Η μεσσηνιακή διατροφή είναι φημισμένη. Που μπορεί όμως κανείς να την απολαύσει αυθεντική και λαχταριστή? Μα φυσικά στου Κώστα. Ποιότητα, καθαριότητα και χαμηλές τιμές στον πιο νόστιμο συνδυασμό υλικών και συνταγών. Στου Κώστα θα βρείτε γεύσεις από μεσσηνιακά προϊόντα σε ένα πεντακάθαρο περιβάλλον. Απαραίτητη προϋπόθεση για την είσοδο στο χώρο, χαμόγελο και καλή διάθεση. Σας περιμένουμε στο Συνοικισμό Μπουρνιά και στο τηλέφωνο 2721 083 957.

0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
1: Πάλι τα ίδια. Βούλωσε η αποχέτευση. Και η μυρωδιά είναι απέσια. Πρέπει να έρθουν για απόφραξη. Και άντε να πληρώνουμε πάλι τόσα χρήματα.
2: Παιδιά, έχω λύση. Αποφράξεις Ήρυδα Σέρβις.
1: Επιλέξτε τους ειδικούς και δώστε λύσεις στα προβλήματα των αγωγών και αποφύγετε πλημμύρες, φράξιμο σωληνώσεων, δυσοσμία και ζημιές που κοστίζουν πολλά.
2: Για αποφράξεις Ήρυδα Σέρβις. Δίπλα σας, άμεσα και οικονομικά, για αποφράξεις πάντος τύπου και υδραυλικές εργασίες.
1: Ήρυδα Σέρβις. Για την Καλαμάτα, τηλέφωνο 2721-09711.
2: Αποφράξεις Ήρυδα Σέρβις. Η σωστή επιλογή.
3: Καραμίτσος Δομικά. Συμμετείχαμε σε όλους τους προηγούμενους κύκλους του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον και συνεχίζουμε να παρέχουμε ολοκληρωμένες υπηρεσίες και ποιοτικά προϊόντα. Αλουμίνια, μόνωση ταράτσας, θερμοπρόσωψη. Για κάθε ενεργειακή αναβάθμιση του χώρου σας έχουμε την γνώση και την εμπειρία για το σωστό αποτέλεσμα. Ενημερωθείτε για το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Καραμίτσος Δομικά. Έναντι καρέλια. Τηλέφωνο 27210-69-799.
4: Φραγκαίας. Σε τρία σημεία. Στην πόλη της Καλαμάτας. Πλατεία Όθωνος 6. Αρτέμιδος και Δαμιλάτη. Πλησίων Κτέλ. Νέδοντος 76. Στην κεντρική πλατεία. Φραγκαίας.
5: Επιλέγω ποιότητα. Επιλέγω αξιοπιστία και ασφάλεια σε κάθε μου μετακίνηση. Επιλέγω το πρατήριο υγρών καυσίμων Αβίν Τσουκλέρης. Αθηνών 182 στην Καλαμάτα. Καύσιμα υψηλής ποιότητας με την πιστοποίηση του μεγάλου ονόματος της Αβίν. Ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος αντλιών καυσίμων. Λιπαντικά και είδη περποίησης αυτοκινήτου και μηχανής. Μίνι μάρκετ. Και όλα τα προνόμια και τις προσφορές της κάρτας Αβίν Κερδίζω. Πρατήριο υγρών καυσίμων Αβίν Τσουκλέρης. Αθηνών 182 στην Καλαμάτα.
6: Τι βλέπεις, μόλις κουνήσει την ουρά της.
7: Όλοι την προσκυνάνε.
6: Προσέχει τη διατροφή και την εμφάνισή της.
7: Όλο με καινούργια αξεσουάρ κυκλοφορεί. Ποια νομίζει ότι είναι? Σελέμπρε της κυλίτσα.
8: Pet Market Σπυρόπουλος. Απίστευτη ποικιλία σε τροφές, μεγάλη γκάμα σε αξεσουάρ.
9: Και για τοποθέτηση ή συντήρηση ενηθριών.
8: Και delivery σε όλα τα είδη με ένα τηλεφώνημα εντελώς δωρεάν.
9: Αθηνών 202 Καλαμάτα.
8: Τηλέφωνο 27210-87164.
9: Ανοιχτά όλη μέρα.
8: Pet Market Σπυρόπουλος.
9: Αποκλειστικά για φιλόζωους.
10: Μειώστε τον κόπο και αυξήστε τη γεωργική σας παραγωγή. Πατσαβούρα στη Μεσίνη.
11: Από το 1945, δίπλα στον αγρότη και τον ιδιώτη, με προϊόντα που καλύπτουν κάθε αγροτική ανάγκη.
10: Επίσημος αντιπρόσωπος των τρακτέρ Lamborghini, Zetor και John Deere. Κορυφαία ονόματα, εγγυημένα αποτελέσματα.
11: Επώνυμα παρελκόμενα, αλλά και δικής μας κατασκευής. Ψεκαστικά, καλλιεργητές, καταστροφής, φρέζες.
10: Αλυσοπρίωνα, θαμνοκοπτικά, χορτοκοπτικά.
11: Πατσαβούρα και για εξοπλισμό και σωλήνες δικτύων ίδρευσης, άρδευσης, αποχέτευσης, αντλητικά συγκροτήματα και αντλίες επιφάνειας και υποβρύχες υψηλής απόδοσης, γεννήτριες, κινητήρες, αεροσυμπιεστές, εκτοξευτήρες.
10: Πωλήσεις, σέρβις, κατασκευές γεωργικών μηχανημάτων, Πατσαβούρας. Θα μας βρείτε Γιάννη Μαυρομιχάλη 6, Όπισθεν Λίδλ, στη Μεσίνη. Στα τηλέφωνα 27220-22064 και 25925 και στο www.patsavouras.com.
11: Πατσαβούρας. Εμπειρία, αξιοπιστία, εξειδίκευση.
5: Το ιδιωτικό κτέο Express Μεσσηνίας είναι το δικό σας κτέο. Με πολυετή εμπειρία στον έλεγχο των οχημάτων. Σε ένα χώρο με σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένο προσωπικό. Το κτέο Express στο 5ο και 6ο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσσήνης είναι το κτέο που φροντίζει για την έγκυρη υπενθύμηση των προθεσμιών σας και σας παρέχει ένα ευχάριστο χώρο αναμονής. Κτέο Express στο 5ο και στο 6ο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσσήνης. Τηλέφωνα 27210-69-444 και 66-055. Κτέο Express. Η γνώση και η εμπειρία μας συνοδηγό σας.
12: Κάθε μέρα από τις 3 το μεσημέρι μέχρι τις 6 το απόγευμα συντονιστείτε στην εκπομπή με την Άννα Μαρία. Οι μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες και οι δικές σας αφιερώσεις παίζουν εδώ. Παρουσιάζει η Άννα Μαρία Νικολαίδου. Κάθε μέρα από τις 3 το μεσημέρι μέχρι τις 6 το απόγευμα.
13: Οι ανάγκες πολλές. Η λύση είναι μονόδρομος. Για άμεσα μετρητά, νέα αγορά χρυσού. Στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Ανταλλάσσουμε τα παλιά σας κοσμήματα από χρυσό, ασήμι και λίρες με μετρητά στη στιγμή και στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Συμβουλευτείτε μας τώρα. Νέα αγορά χρυσού στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Τηλέφωνο 27210-82735. Άμεσα μετρητά.
14: Η ώρα είναι 3.
15: Ακρίβεια διαμαντιού. Ευελιξία χρυσού. Επεξεργασία σιδήρου, αλουμινίου, ανοξείδωτου χάλιβα. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Από τους ειδικούς στην επεξεργασία μετάλλου, για όσους θέλουν πιστότητα στο σχεδιασμό και αξιοπιστία στους χρόνους. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης. Τηλέφωνα 27210 21 135 και 21 136.
16: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervent Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94.8.

Κάθε μέρα από τις 3 το μεσημέρι μέχρι τις 6 το απόγευμα συντονιστείτε στην εκπομπή με την Άννα Μαρία. Οι μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες και οι δικές σας αφιερώσεις παίζουν εδώ. Παρουσιάζει η Άννα Μαρία Νικολαίδου. Κάθε μέρα από τις 3 το μεσημέρι μέχρι τις 6 το απόγευμα.

Και αυτό είναι ο Νικηφόρος, θα με κοιτά στα μάτια. Ακούσαμε και Άννα Βύση αφιερωμένη από τον Γιώργο μας τον Βλάχο σε όλη την παρέα. Ήταν και η Κατερίνα Κακοσέου, Γιώργος Μαζονάκης και Νίκος Απέργης. Αυτό το μεσημεράκι, Τρίτη, σήμερα 19 Μαΐου. Εύχομαι να είστε όλοι καλά, παιδιά, όπου και αν βρίσκεστε, από όπου και αν μας ακούτε. Στο 698-9860-147 στέλνετε τα δικά σας μηνύματα με Viber ή SMS στο studio@ngradio.gr για τα email σας. Θέλω πριν συνεχίσω να ευχαριστήσω πολύ τον Γιάννη μας τον Μίχο, τον Τζον τον Μίχο, ο οποίος παρόλο που όταν μου το έστειλε αυτό, ακόμα δεν είχαμε πάρει χαμπάρι, παιδιά, εδώ στην περιοχή μας σχετικά με αυτήν την διαρροή που έχει εντοπιστεί. Με τη μυρωδιά να έχει απλωθεί στο κέντρο της Αθήνας, Νέα Σμύρνη, Νότια Προάστια. Έχουν εκενωθεί επιχειρήσεις, έχουν εκενωθεί σχολεία και στον Άγιο Δημήτριο.

Από ό,τι άκουσα ερχόμενη στο στούντιο, μάλλον φαίνεται να είναι τελικά από την περιοχή της Νέας Μύρνης, χωρίς ακόμα βέβαια να έχω κάτι επιβεβαιωμένο μπροστά μου. Ενδεικτικά θα αναφέρω για εκένωση του Δημαρχείου στο Παλαιό Φάλιρο. Επίσης, σε ό,τι αφορά τώρα το Δημαρχείο του Αγίου Δημητρίου, ξεκίνησε μάλλον εκένωση. Ήταν έτοιμος ο Δήμος να πράξει το ίδιο και με σχολεία της πόλης, καθαρά για προληπτικούς λόγους. Ωστόσο, οι διαβεβαιώσεις που επίσης έλαβε η Δημοτική Αρχή από την Πυροσβεστική και τις άλλες αρμόδιες υπηρεσίες σταμάτησαν εκεί τις πρώτες αρχικές αποφάσεις. Επίσης, το θετικό είναι ότι μέχρι πριν από λίγο, τέλος πάντων, δεν είχαν αναφερθεί και επίγοντα περιστατικά με την υγεία ανθρώπων. Πάντως, συστήνεται γενικά να έχετε κλειστά τα παράθυρά σας στις περιοχές που βρίσκεστε, ειδικά αν έχετε, εννοείται, αν έχετε θέματα με την οσμή. Παραμείνετε ασφαλείς. Είμαι σίγουρη ότι, τέλος πάντων, ελπίζουμε και ευελπιστούμε σύντομα τουλάχιστον να εντοπιστεί η πηγή. Ευχαριστώ ακόμα μία φορά τον Τζον μας τον Μίχο, γιατί πραγματικά μέχρι την ώρα που μου το έστειλε δεν είχα πάρει χαμπάρι. Εντάξει.

0: τραπέζια. Θα μας βρείτε Φαρών 150 στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27 21 60 11 56.
1: Κρεοπολείο Volcanoes Far. Για να ξέρετε τι τρώτε.
2: Δήμο Ελλάς, από το 1985 στην αγορά της Καλαμάτας. Στον εκθεσιακό μας χώρο των 8.000 τετραγωνικών μέτρων θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλητικά, υποβρύχια και επιφανειακά όλων των τύπων. Εξαρτήματα σύνδεσης δικτύων και τεχνητής βροχής. Αγροτικά μηχανήματα, βενζινοπρίωνα, βενζινομηχανές, θαμνοκοπτικά, χλωκοπτικά, ψεκαστικά και ένα αξιόπιστο συνεργείο επισκευών. Πώληση Λιανική Χονδρική. Δήμο Ελλάς. Εγγύηση, ποιότητα, χαμηλές τιμές. Νέα είσοδος Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27 210 23 778 και 21 132.
3: Πλύνε και στέχνωσε ρούχα. Σεντόνια, κουβέρτες, παπλώματα. Γρήγορα, έξυπνα και οικονομικά σε λιγότερο από μία ώρα. Smart Wash Self-Service Laundromat. Πλυντήρι αυτοεξυπηρέτησης με χέρμα. Πλένετε από 5 ευρώ, στεγνώνεται από 1 ευρώ. Δωρεάν απορρυπαντικό, μαλακτικό και 4 ακόμα επαγγελματικά καθαριστικά που πέφτουν αυτόματα στην πλήση σας. Κατάλληλο για φοιτητές, φαντάρους, Airbnb, ξενοδοχεία, κομμωτήρια, γυμναστήρια. Το κατάστημά μας λειτουργεί 365 ημέρες από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ και παρέχει μηχάνημα ανταλλαγής χαρτονομισμάτων σε κέρματα. Smart Wash Self-Service Laundromat. Φαρών 156, Καλαμάτα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6977 014 877. Smart Wash Self-Service Laundromat. Για καθαρά ρούχα με τον έξυπνο τρόπο.
4: Με τον έξυπνο τρόπο.
5: Η επισκευή και η συντήρηση αυτοκινήτου είναι πολύπλευρη υπόθεση. Τώρα όλες οι πλευρές συγκλίνουν σε ένα μέρος. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Μια κάθετη μονάδα με σύγχρονο εξοπλισμό, όπου παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες για Renault, Citroën, Peugeot, Dacia, Nissan και Volkswagen Group. Συνεργείο, ηλεκτρολογείο, συντήρηση air condition, φανοπείο, βαφείο, ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση, βουλκανιζατέρ, συντήρηση ηλεκτροκίνησης και μηχάνημα για αυτόματο σασμάν. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Νικολάου Πλαστήρα 32 στη Δυτική Παραλία Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27 21 0 27 325 και 69 84 59 74 00. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Και απολαύστε την οδηγική εμπειρία που σας αξίζει. Bread.

0: Fresh every day. Bread. Bakery and deli. Bread. Kalamata.
1: Όταν η σοδειά σου απειλείται, όταν η ποιότητα του λαδιού σου υποβαθμίζεται από το γλυοσπόριο και το κυκλοκόνιο, υπάρχει λύση. Σιλιτόλεο, νέο με κυτοκτόνο ελιάς. Για διασφάλιση υψηλής και ποιοτικής παραγωγής. Σιλιτόλεο, για υγιή δέντρα και καθαρό καρπό. Σιλιτόλεο, φέτος η σοδειά σου προστατεύεται. Προϊόν της UPL Ελλάς. Ενημερώσου από τον γεωπόνο σου. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση του, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
2: Μαζί για το Αλεξανδράκιο. Μια σπουδαία μουσική βραδιά αλληλεγγύης θα πραγματοποιηθεί στο Ανοιχτό Θέατρο Καλαμάτας το Σάββατο 6 Ιουνίου στις 8.30. Ο αγαπημένος καλλιτέχνης Χάρης Βαρθακούρης θα ερμηνεύσει τις μεγάλες του επιτυχίες σε μια μοναδική συναυλία την οποία θα παρουσιάσει η Αντελίνα Βαρθακούρη. Η εκδήλωση διοργανώνεται από τον Όμιλο Φίντεα, κορυφαίο πάροχο πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας και διαγνωστικών υπηρεσιών. Στόχος της πρωτοβουλίας είναι η έμπρακτη στήριξη του Αλεξανδράκιου Ιδρύματος, γυροκομείο πτωχοκομείο. Προπόληση more.com, κέντρα Φίντεα Καλαμάτας Μεσίνης και σε επιλεγμένα βιβλιοπωλεία στην Καλαμάτα.
3: Χορηγός επικοινωνίας, κανάλι 1.
4: Η ώρα είναι 3:30.
5: Έφτασα! Τι ζέστη που έχει έξω, αλλά εδώ, τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
6: Έχουμε αλφα, παντού.
5: Δηλαδή?
6: Αλφα, κορυφαία ενεργειακά συστήματα.

0: Σχήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου αλφα. Παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-69-799.
1: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8. Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports. Συντονίσου.

Λοιπόν, 19 Μαΐου σήμερα, παιδιά, φυσικά, και έχουμε να αναφερθούμε στην σημερινή ημέρα που είναι και ημέρα μνήμης της γενοκτονίας των Ποντίων. Ήδη φυσικά μου το έχετε στείλει πάρα πολύ. Θυμάται κάθε χρόνο η μέρα αυτή στις 19 Μαΐου, καθιερώθηκε το 1994.

γεγονός αυτό που συνέβη στις 19 Μαΐου του 1919. Εννοείται πάρα πολύ σημαντική σημερινή ημέρα. Να καλώστε τον Γιώργο μας, την καλησπέρα μου στον Πάνο. Να πούμε ότι η μέρα αυτή επισήμως αναγνωριστήκε έτσι το 1994 με νόμο από την Βουλή. Η γενοκτονία του ποντιακού ελληνισμού από τους Τούρκους. Και έκτοτε, 19η Μαΐου, τιμάται ως ημέρα μνήμης με πάρα πολλές εκδηλώσεις σε όλη την Ελλάδα.

0: γραμμένο στο σαν σήμερα. Σαν σήμερα το 1822, μια αμφίροπη ναυμαχία διεξάγεται στα ανοιχτά της Χίου ανάμεσα σε μοίρα του τουρκικού στόλου και ελληνικά πλοία, Μιαούλης, Σαμαδός, Σαχτούρης και άλλοι. Σαν σήμερα στη μουσική το 1978, οι Dire Straits κυκλοφορούν το πρώτο του single Sultans of Swing, που ηχογραφήθηκε για $120. Το 2012, σαν σήμερα, η Chelsea νικάει στα πέναλτι με 4-3 την Bayern Μονάχου, κανονικός αγώνας και παράταση 1-1, και κατακτά το πρώτο Champions League στην ιστορία της. Και πάλι πηγαίνοντας πιο πίσω ακόμα στο ποδόσφαιρο, 1971, σαν σήμερα η Chelsea και η Real Madrid αναδεικνύονται ισόπαλες 1-1 στον τελικό του κυπέλου κυπελούχων Ευρώπης που διεξάγεται στο στάδιο Καραϊσκάκη, στον πρώτο τελικό ευρωπαϊκής διοργάνωσης επί ελληνικού εδάφους. Επειδή από τους τότε κανονισμούς δεν προβλεπόταν παράταση, ορίζεται επαναληπτικός αγώνας για τη μεθεπομένη στο ίδιο γήπεδο που θα βρει νικήτρια την Chelsea με 2-1. Και πάμε και λίγο ακόμα πιο πίσω. Το 1962 η Μέριλιν Μονρόε τραγουδά αισθησιακά το Happy Birthday προς τιμήν του Αμερικανού Προέδρου Τζον Κένεντι στο πάρτι των γενεθλίων του. Βέβαια αργότερα μάθαμε ότι αυτός ο τόσο έτσι μεγάλος αισθησιασμός βγήκε γιατί η ίδια είχε χάσει τον δρόμο της μέχρι να βγει στη σκηνή. Είχε αργήσει, δεν είμαι και σίγουρη, πάντως έτρεχε να προλάβει. Οπότε όταν εμφανίστηκε στη σκηνή ήταν λαχανιασμένη και πάρα πολύ έξυπνα το τραγούδισε αισθησιακά. Και τέλος, σαν σήμερα παιδιά, το 1938 γεννήθηκε η αγαπημένη μας Μαρινέλα, το καλλιτεχνικό ψευδώνυμο της Κυριακής Παπαθοπούλου. Εξακολουθεί να είναι και θα είναι για πάντα μαζί μας, για πάντα κοντά μας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τα μηνύματά σας. Εννοείται σε λίγο, παιδιά, θα ανοίξει και το TikTok Live μας. Συνεχίζουμε με Γιώργο Παπαδόπουλο και Αν Μ' Αγαπάς.
1: Πάντα κάτι να λείπει και ο φοβός θηλιά.
0: Γεια σου Διονυσία, η καλύτερη ώρα της μέρας μου, γράφει Διονυσία και μου στέλνει μια φωτογραφία. Από τη μια λοιπόν έχει και ακούγεται ο NG Radio μέσα από την εφαρμογή του. Και δίπλα ένας λαχταριστός Φρέντο Καπουτσίνο, δεν σας λέω τίποτα.

0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
1: Οι ανάγκες πολλές. Η λύση είναι μονόδρομος. Για άμεσα μετρητά, νέα αγορά χρυσού. Στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Ανταλλάσσουμε τα παλιά σας κοσμήματα από χρυσό, ασήμι και λίρες με μετρητά στη στιγμή και στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Συμβουλευτείτε μας τώρα. Νέα αγορά χρυσού στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Τηλέφωνο 27210-82735. Άμεσα μετρητά. Στη στιγμή.
2: Για ξεκάθαρα πράγματα. Τα πιτοκαθαριστήρια Χόχολης. Τηλέφωνα 27210-41-137 και 6946-057-295. Τα πιτοκαθαριστήρια Χόχολης.
3: Κάζα σημαίνει σπίτι. Πολυκατάστημα Κάζα σημαίνει τα πάντα για το σπίτι, τον κήπο, τη βεράντα, την παραλία, ακόμη και για τα κατοικίδια. Πολυκατάστημα Κάζα. Μικροέπιπλα, τραπεζάκια, ηλεκτρικές μικροσυσκευές κουζίνας για τουριστικά καταλήμματα. Θα βρείτε ακόμα πλαστικές δουλάπες, συρταριέρες, γλάστρες, λάστιχα ποτίσματος, καλαμωτές, μαξιλάρια, τραπέζια, καρέκλες και φυσικά χαρτικά, απορρυπαντικά και είδη κουζίνας και μπάνιου. Πολυκατάστημα Κάζα, Αθηνών 143, έναντι Αγίας Τριάδας στην Καλαμάτα. Ανοιχτά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ. Τετάρτη και Σάββατο 9 το πρωί έως τις 4 το απόγευμα. Πολυκατάστημα Κάζα, όλα του κόσμου τα καλά, ακόμα πιο φθηνά και ποιοτικά.
4: Τι γεύση έχει η αθωότητα των παιδικών μας χρόνων? Πλασμένη με όνειρα, αγάπη, αλεύρι και ζάχαρη. Παραδοσιακός φούρνος αλεύρι και ζάχαρη. Γεύσεις χειροποίητες, φτιαγμένες με αγνότητα και μεράκι και ψημένες σε φούρνο με ξύλα, όπως παλιά. Γλυκές και αλμυρές προτάσεις, μεγάλη ποικιλία σε είδη ψωμιών και αρτοποιήματα που προσφέρουν στη μέρα σας την αυθεντική γεύση της παράδοσης. Αλεύρι και ζάχαρη. Μπομπολέτη και Λεϊκόν 2527, Καλαμάτα. Η γεύση της παράδοσης.
5: Το φως δεν είναι απλός φωτισμός, είναι ατμόσφαιρα, στυλ και λειτουργικότητα. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης. Ολοκληρωμένες λύσεις σε ηλεκτρολογικό υλικό και φωτιστικά για κάθε χώρο. Μεγάλη ποικιλία σε φωτιστικά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Ηλιακά και επαναφορτιζόμενα. Προβολής εξωτερικού χώρου. Κρεμαστά, LED, οικονομίας, λάμπες, διακόπτες. Και αξιόπιστο ηλεκτρολογικό εξοπλισμό για ιδιώτες και επαγγελματίες. Ποιότητα, γνώση και εξειδικευμένη εξυπηρέτηση από ανθρώπους που γνωρίζουν το αντικείμενο. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης, Κουμουνδούρου Αλεξάνδρου 38 στην Καλαμάτα. Αργυράκης, δώστε φως στο χώρο σας όπως του αξίζει.
6: Η μεσσηνιακή διατροφή είναι φημισμένη. Που μπορεί όμως κανείς να την απολαύσει αυθεντική και λαχταριστή? Μα φυσικά στου Κώστα. Ποιότητα, καθαριότητα και χαμηλές τιμές στον πιο νόστιμο συνδυασμό υλικών και συνταγών. Στου Κώστα θα βρείτε γεύσεις από μεσσηνιακά προϊόντα σε ένα πεντακάθαρο περιβάλλον. Απαραίτητη προϋπόθεση για την είσοδο στο χώρο, χαμόγελο και καλή διάθεση. Σας περιμένουμε στο Συνοικισμό Μπουρνιά και στο τηλέφωνο 27210-83957.
7: Βιβλιοχαρτοπολείο Βιβλιοπολής Δήμητρα Δημοπούλου, Νικηταρά 3α, στο κέντρο της Καλαμάτας. Τηλέφωνο 27210-28-828 και www.bibliopolis.gr.
8: Η ώρα είναι 4.
9: Αφθαρτή κατασκευή, πρωτοποριακός σχεδιασμός. Μεταλλικά επαγγελματικά κτίρια και μεταλλικές οικίες Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Κατασκευή μεταλλικών κτιρίων με συνέπεια, τεχνογνωσία και άρτιο αποτέλεσμα. Μαλαμοτεχνική ΑΕ, δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης. Τηλέφωνα 27210-21-135 και 21-136.
10: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή.
11: Κανάλι 1, 94.8.
10: Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός.
11: Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94.8.

0: Και έτσι, παιδιά, έχουμε ήδη ξεκινήσει όμορφα και ωραία και δυναμικά την τρίτη, τη δεύτερη ώρα της εκπομπής μας, Άννα Μαρία. Άννα Μαρία Νικολαίδου στο μικρόφωνο κοντά σας μέχρι τις 6 το απόγευμα και στο 698-9860-147 στέλνετε τα δικά σας μηνύματα με Viber ή SMS στούντιο παπάκι ngradio.gr για τα email σας. Λοιπόν, έχουμε ήδη, παιδιά, επίσης, ήδη μόλις ανοίξαμε το TikTok Live μας. Σας περιμένουμε και εδώ, ποιος θέλει να έρθει και να μπει στην παρέα μας, να δει λίγο πώς είναι τα πράγματα πίσω από το μικρόφωνο και να ακούσει, βέβαια, και να συζητήσει μαζί μας όλα αυτά τα όμορφα, τα αστεία, τα ωραία που λέμε. Φυσικά σήμερα θα έχουμε στην παρέα μας και την Τζόρτζιά μας, η οποία θα μας θα έχει να μοιραστεί μαζί μας ακόμα μία υπέροχη συνταγή. Γι' αυτό μείνετε εδώ συντονισμένοι. Πάμε δυναμικά, πάμε όμορφα.
1: Από όλους να κρύβομαι.
0: Συνεχίζουμε με Ιωακίμ Φωκά και δικά σου τα δικά μου.

Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8. Λειτουργικότητα, αντοχή, αξιοπιστία. Η απόλυτη επιλογή στη σκίαση είναι τέντες Γιώργος Καλύβας. Αξιόπιστες, λειτουργικές και καλέσθητες επιλογές σε τέντες και συστήματα σκίασης. Ψηφιακές εκτελέσεις.

0: Pet Market Σπυρόπουλος. Απίστευτη ποικιλία σε τροφές, μεγάλη γκάμα σε αξεσουάρ. Και για τοποθέτηση ή συντήρηση ενηθριών. Και delivery σε όλα τα είδη με ένα τηλεφώνημα εντελώς δωρεάν. Αθηνών 202 Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27 21 0 87 164. Ανοιχτά όλη μέρα. Pet Market Σπυρόπουλος. Αποκλειστικά για φιλόζωους.
1: Καραμίτσος Δομικά. Συμμετείχαμε σε όλους τους προηγούμενους κύκλους του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον και συνεχίζουμε να παρέχουμε ολοκληρωμένες υπηρεσίες και ποιοτικά προϊόντα. Αλουμίνια, μόνωση ταράτσας, θερμοπρόσωψη. Για κάθε ενεργειακή αναβάθμιση του χώρου σας έχουμε την γνώση και την εμπειρία για το σωστό αποτέλεσμα. Ενημερωθείτε για το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Καραμίτσος Δομικά. Έναντι καρέλια. Τηλέφωνο 27210 69 799.
2: Νίκο, Νίκο, έλα να δεις. Οι απέναντι επιδιορθώνουν τα υδραυλικά της πολυκατοικίας.
3: Μόνο αυτό βλέπεις. Που λάμπει η πολυκατοικία τους, το είδες. Εμείς παραμερίζουμε τις αράχνες για να περάσουμε. Άντε, καιρός να πάρετε τις βουγκαρίστρες.
2: Καιρός να πάρουμε τους ειδικούς. Ήριδα Σέρβις, καθαρισμοί κτηρίων, διαχειρίσεις πολυκατοικιών, έκδοση κοινοχρήστων, διανομή πετρελαίου θέρμανσης, απολυμάνσεις, μειοκτονίες, ηλεκτρολογικές και υδραυλικές εργασίες, υπεύθυνα και οικονομικά. Ακόμα αναλαμβάνουν τη φροντίδα του κήπου ή του χωραφιού και διαμορφώσεις εδάφους με μηχανήματα GCB, Bobcat και φορτηγά, με συνέπεια, φιλική εξυπηρέτηση και προσιτές τιμές.
3: Ήριδα Σέρβις, πώς δεν το σκέφτηκα.
2: Ναι, Πιντάρου 16 Καλαμάτα.
3: Τηλέφωνο 27210 97 11.
2: Ήρυδα Σέρβις και καθάρισες.
4: Δήμο Ελλάς, από το 1985 στην αγορά της Καλαμάτας. Στον εκθεσιακό μας χώρο των 8.000 τετραγωνικών μέτρων θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε αντλητικά, υποβρύχια και επιφανειακά, για νερό, κρασί, λάδι, καύσιμα και γυαλίματα. Σωλήνες όλων των τύπων και μηχανισμούς σύνδεσης δικτύων. Επίσης, πλυστικά, γεννήτριες, αεροσυμπιεστές, ηλεκτρικά, βιομηχανικά είδη, εργαλεία και ένα αξιόπιστο συνεργείο επισκευών. Πώληση, Λιανική Χονδρική. Δήμο Ελλάς. Εγγύηση, ποιότητα, χαμηλές τιμές. Νέα είσοδος Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27 210 23 778 και 21 132.
5: Η άνοιξη κάνει τα πάντα να δείχνουν πιο όμορφα, πιο αισιόδοξα. Ας την υποδεχτούμε και στο σπίτι μας.
6: Το κατάστημα Παπαλουκά έχει ήδη φροντίσει για την ανανέωση του σπιτιού σας, παρέχοντας τις ομορφότερες νέες συλλογές σε κουρτίνες για κάθε χώρο και διάθεση.
5: Αέρινα υφάσματα, μοντέρνα σχέδια, αμέτρητα χρώματα στις πιο χαμηλές τιμές της αγοράς.
6: Παπαλουκάς, θα βρείτε ακόμα είδη σκίασης, οριζόντιες και κάθετες περσίδες, ρόλερ σε μεγάλη ποικιλία, λευκά είδη και υφάσματα επιπλώσεων, όλα σε πραγματικά προσιτές τιμές.
5: Τέλους εποχής προσφέρουμε μεγάλες συλλογές χαλιών έως 60% φθηνότερα.
6: Παπαλουκάς, Αθηνών 87, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210 23 745 και στο www.papalukas.gr.
5: Παπαλουκάς, όνομα ποιότητας και εμπιστοσύνης.
7: Άμεσα, έμπειρα, αποτελεσματικά, υπεύθυνα δίπλα σας για έγκυρη και ποιοτική εξυπηρέτηση. Λογιστικό, φοροτεχνικό γραφείο, Βαβαλικέλη. Τηλέφωνο 27210 99 023.
8: Νέα διεύθυνση, Θεμιστοκλέους 85 Φυτά, Καλαμάτα.
9: Η ώρα είναι 4:30.
10: Έφτασα! Τι ζέστη που έχει έξω, αλλά εδώ, τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
11: Έχουμε Αλφα, παντού.
10: Δηλαδή?
11: Αλφα, κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210 69 799.
12: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
13: Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports.

Μόνο σκέτος ο καφές, λέει ο φίλος μας ο Χρυσόστομος εδώ. Λοιπόν, παιδιά, είμαι σίγουρη ότι κάπου εκεί έξω υπάρχει μια σοβαρή είδηση της ημέρας που μας περιμένει και θέλω να ψάξω μαζί σας να τη βρω. Ξέρω ότι ο Χόρχε μου έχει ήδη, πώς το λένε, προμηθεύσει με διάφορα, αλλά θα τα δούμε όλα αυτά σε λίγο. Λοιπόν, καλώς την Αναστασία μας, η οποία και εκείνη μας έχει στείλει ένα πάρα πολύ ωραίο τραγούδι με αφορμή και όλα στη σημερινή ημέρα. Θα το δω, Αναστασία μου, για να το εντάξω κατάλληλα στην λίστα μας. Στο μεταξύ, παιδιά, να σου πω κάτι. Δεν τη λέω σοβαρή είδηση με την έννοια των σοβαρών ειδήσεων που λέμε εμείς εδώ, αλλά παιδιά, τι βλέπουν τα μαδάκια μου. Είναι Willem Dafoe στην Αθήνα. Τι μου λες! Ο φωτογραφικός φακός τον εντόπιζε, θα τον άφηνε ήσυχο κατά την άφηξή του στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος. Πρέπει κάποιος να πει εδώ στους ξένους που έρχονται. Κοίταξε να δεις, εκεί στο Ελλάδα, όταν έρχεται ένας χολιγουδιανός ηθοποιός, είναι λίγο σαν να έρχεται ένας σούπερ ήρωας, έτσι. Δηλαδή είναι σαν να έρχεται ο Batman, σαν να έρχεται ο Σούπερμαν. Δηλαδή μην ξαφνιαστείς με αντιδράσεις. Ω, και Mr. Willem και Mr. αυτό και Mr. εκείνο. Δηλαδή ξέρεις, θα βρεθεί και πάλι στην Ελλάδα τον Ιούνιο, παιδιά. Όσοι δεν τον προλάβαμε, να μην ανησυχούμε. Θα δώσει το παρόν ως ένας από τους διάσημους προσκεκλημένους στο SNF Νόστος, του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος, που γιορτάζει φέτος τα 30 του χρόνια. Ταξίδεψε τώρα δε στη χώρα μας, γιατί θα κάνει πρεμιέρα η ταινία «Το πάρτι γενεθλίων» του Μιγκέλ Άγχελ Χιμένεθ, στην οποία και πρωταγωνιστεί. Απλώς που είναι, παιδιά. Βλέπω φωτογραφίες. Δεν είχα πάρει χαμπάρι. Με αυτό το αέριο εδώ που μυρίζει παντού και έχει γίνει χαμός, χάσαμε το Willem Dafoe. Για να δούμε λίγο μια σύνοψη της ταινίας. Το πάρτι λοιπόν γενεθλίων μας μεταφέρει στα τέλη της δεκαετίας του 1970 κάπου στο Ιόνιο, όπου ο πανίσχυρος μεγιστάνας Μάρκος Τιμολέων διοργανώνει στο ιδιωτικό του νησί ένα πολυτελέστατο πάρτι γενεθλίων για τη Σοφία, που είναι η μοναχοκόρη και η κληρονόμος του.

γίνεται όμως. Η βραδιά φέρνει στο νησί διάφορους φίλους, συνεργάτες και παλιούς γνώριμους, πολλοί από τους οποίους βλέπουν την περίσταση ως ιδανική ευκαιρία για να πλησιάσουν τον Μάρκο και να εξυπηρετήσουν τα δικά του συμφέροντα. Ο Μάρκος όμως είναι συνηθισμένος να ελέγχει αμήλικτα τους πάντες και τα πάντα γύρω του και έχει και ο ίδιος καταστρώσει κρυφά ένα σχέδιο. Σκοπεύει να πάρει μια καθοριστική απόφαση για το μέλλον της κόρης του, χωρίς απαραίτητα τη συγκατάθεσή της. Όμως η Σοφία φτάνει στο νησί αποφασισμένη να αποκαλύψει μια αλήθεια που θα ανατρέψει τις ισορροπίες. Ομιτζή και λόλ. Αυτά λοιπόν παιδιά, για αυτή την πρεμιέρα ήρθε Willem Dafoe στην Αθήνα και όπως είπαμε θα ξανάρθει και τον Ιούνιο. Αυτά. Τον είδε κανείς. Έτυχε να βρίσκεται κανείς στο Βενιζέλος εκείνη την ώρα να μας πει, τράβηξε καμιά φώτο. Έτσι είμαστε εδώ λίγο στην Ελλάδα, παιδιά μου. Μην έρθει ένα στάρ λυσσασμένο να τον δούμε όλοι από κοντά. Μπα, λέει η Θοθώρα. Μου αρέσει που απαντάτε. Η Emeline Paris είναι στη Μύκονο. Αυτό δεν το είδα, ούτε αυτό το είδα. Θα πάω να το ψάξω και θα έρθω να σας πω. Πάμε να συνεχίσουμε λίγο με Πάνο Καλίδη και έχω γιορτή.

Λοιπόν, εδώ τώρα, παιδιά, θέλω. Όπα, μισό λεπτό. Πριν πάμε στο Χρήστο Μενιδιάτη και στο κάνει δουλειά σου, ο φίλος μας ο Χρήστος εδώ μας έχει ζητήσει λοιπόν ένα τραγούδι εδώ και πολλή ώρα το οποίο για κάποιο λόγο, ενώ το έχω βάλει στη λίστα, είναι σαν να μην. Δεν ξέρω, σαν να προσπερνιέται για κάποιο λόγο. Ίσως επειδή πρέπει να γίνει η σωστή, η proper που λένε και στο χωριό μου αφιέρωση. Το επόμενο τραγούδι λοιπόν που είναι ο τηλεφωνητής, θα το αφιερώσω με όλη μου την αγάπη στον φίλο μας τον Χρήστο που το ζήτησε. Κάτσε να βρούμε και την σωστή έτσι εκτέλεση. Να το. Λοιπόν, για να πάμε να δούμε τι μας έχει φέρει εδώ να μας κεράσει ο φίλος μας.

0: πώς να αφήσω απάντηση.
1: Τι ωραίο λέει εδώ ο Χρήστος ότι είναι το παλιό διαβάστηκε, παιδιά, ο τηλεφωνητής. Άφηνες εσύ το μήνυμα, τώρα εάν θα λάμβανες απάντηση, τηλεφώνημα ή όχι. Ήταν κάτι άλλο, τέλος πάντων.

0: Σωστό και αυτό, λέει άλλο το μέσο μεν, ίδιο το συνέστημα όμως δε. Αλήθεια, πρόλαβε κανείς τους τηλεφωνητές? Γενικά όποιος πρόλαβε τηλεφωνητή εύκολα άφηνε μήνυμα ή νιώθατε έτσι κι εσείς αυτή την αμηχανία? Τώρα τι μήνυμα να αφήσω? Δεν σου λέω να πάρεις την κολλητή σου να της πεις έλα είχαμε δώσει ραντεβού που είσαι, αν ισχύει το ραντεβού.
1: Πάνες λύπεις και όχι χαρά και απόψε λύπεις κι άλλο.
0: Ξέρεις αυτό το μήνυμα του τύπου πήρα να δω, να πω ένα γεια, να δω τι κάνεις, πως είσαι.

Η Διονυσία λέει τον πληρώναμε κιόλας. Αλήθεια, είχε και χρέωση σαν να παντιόταν εκκλήσια, πλάκα πλάκα. Ή παιδιά εδώ τώρα, λέει η Άννα, ή εκείνο το δήθεν, έλα θα βγούμε απόψε με τα παιδιά, σε ενημερώνω αν θέλεις να έρθεις αυτό, γεια. Και εσύ ήσουν στην πραγματικότητα, συνεχίζω εγώ έτσι το concept σου, Άννα μου, ήσουν στην ψυχολογία... Πήρα, το έκανε, εντάξει, ελπίζω να τη λες να κατάλαβε, να μην κατάλαβε, ήμουνα χαλαρή, δεν ήμουνα χαλαρή, πώς ακούστηκε και όλα αυτά. Λοιπόν, καλώς και τον Νεζαρίφη μας. Πάμε παιδιά στο επόμενο τραγούδι, το οποίο το αφιερώνω στην Άννα μας, λοιπόν, που έστειλε αυτό το ωραίο μήνυμα, για να καλέσω και όλα στην πηγή Ζαχαρία, γιατί ήρθε η ώρα για την ενημέρωσή μας και για τον καιρό.

0: Λοιπόν, η πηγή Ζαχάρια όμως είναι στην γραμμή μας και περιμένει για να μας ενημερώσει και σήμερα για τον καιρό. Πηγή, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, Ανά Μαρία. Καλησπέρα και στους φίλους μας.
0: Τι νέα
1: σήμερα
0: έχουμε?
1: Σήμερα έχουμε προειδοποιήσεις για πιθανώς ισχυρές καταιγίδες στη Δυτική και την Κεντρική Μακεδονία και τη Θεσσαλία το μεσημέρι και το απόγευμα. Στα γενικά χαρακτηριστικά, Δυτική Κεντρική Μακεδονία και Βαθμία και τα υπόλοιπα ηπειρωτικά τοπικές βροχές και όμβροι και κυρίως τα κεντρικά και τα βόρεια σποραδικές καταιγίδες, πιθανόν κατά τόπους ισχυρές, στη Δυτική και την Κεντρική Μακεδονία και τη Θεσσαλία. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική 3-5 μποφόρ και το απόγευμα και Βαθμία από το απόγευμα 5-6 μποφόρ και στα νότια πελάγη θα είναι δυτική, βορειοδυτική, τοπικά μέχρι 7. Η θερμοκρασία θα φτάσει, έφτασε στα ανατολικά και τα βόρεια ηπειρωτικά τους 25 βαθμούς και στις υπόλοιπες περιοχές 22 με 24. Οι μεγαλύτερες θερμοκρασίες στη χώρα μας σήμερα ήταν 26 βαθμούς που έχουμε στην Αλεξανδρούπολη, στη Νέα Φιλαδέλφεια εδώ στην Αθήνα και στη Σπάρτη και 27 βαθμούς είχαμε στα Μέγαρα. Λοιπόν, πάμε να τα δούμε πιο αναλυτικά. Μακεδονία Θράκη, νεφώς παροδικά αυξημένος με τοπικές βροχές και όμβρους και σποραδικές καταιγίδες στη Δυτική και την Κεντρική Μακεδονία. Αυτή τη στιγμή έχει ήδη η Κοζάνη καταιγίδα και η Καστοριά έχει βροχή. Έχει ξεκινήσει δηλαδή. Και Βαθμία και στην Ανατολική Μακεδονία και αργά το απόγευμα και στη Θράκη. Τα φαινόμενα τα οποία στη Δυτική και την Κεντρική Μακεδονία πιθανόν να είναι κατά τόπους ισχυρά, μετά το απόγευμα Βαθμία θα εξασθενήσουν και τις βραδινές ώρες θα περιοριστούν στη Θράκη. Νησιά Ιωνίου, Ήπειρος, Δυτική Στερεά και Δυτική Πελοπόννησο, στο Ιόνιο αραιές νεφώσεις, στις υπόλοιπες περιοχές αραιές νεφώσεις οι οποίες γρήγορα θα πυκνώσουν και κυρίως στην Ήπειρο και τη Δυτική Στερεά θα εκδηλωθούν κατά τόπους βροχές και όμβροι και στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Η Θεσσαλία, η Ανατολική Στερεά, η Εύβοια και η Ανατολική Πελοπόννησο, λίγες νεφώσεις οι οποίες γρήγορα θα αυξηθούν και στη Θεσσαλία, την Ανατολική Στερεά και την Εύβοια, θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και όμβροι και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα στη Θεσσαλία πιθανό να είναι κατά τόπους ισχυρά. Η Κυκλάδης και η Κρήτη, αραιές νεφώσεις κατά τόπους και κατά περιόδους πιο πυκνές. Νησιά Ανατολικού Αιγαίου και Δωδεκάνησα, αραιές νεφώσεις κατά τόπους πιο πυκνές. Στον Καστελόριζο έχουμε μερική νεφώση. Ανέμους επάνω στο νησί με ταυλιτούς μέχρι 3 μποφόρ, ενώ στην περιοχή είναι δυτική 3 με 5 μποφόρ. Η Αττική έχει λίγες νεφώσεις οι οποίες γρήγορα θα αυξηθούν και το απόγευμα θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και όμβρους και στα βόρεια πρόσκαιρη καταιγίδα. Από νότιες διευθύνσεις άνεμοι 2 με 4 μποφόρ και το βράδυ βόρειο-δυτική 3 με 5 με τη θερμοκρασία στην Αττική τώρα τις μεσημεριανές ώρες να κυμαίνεται από 22 βαθμούς που είχαμε στο Ελληνικό, στο Μαραθώνα και στη Ραφίνα, 23 στο κέντρο της Αθήνας και 27 στα Μέγαρα, η μεγαλύτερη θερμοκρασία. Και η Θεσσαλονίκη με 23 βαθμούς θερμοκρασία, νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και όμβρους και σποραδικές καταιγίδες, βελτίωση από το βράδυ, μεταβλητή η άνεμη 2 με 3 μποφόρ και αργά το απόγευμα βορειοδυτική 4 με 5. Τώρα για αύριο Τετάρτη, στα γενικά χαρακτηριστικά για αύριο θα είναι Ανατολική Μακεδονία Θράκη, Ανατολική Στερεά Εύβοια και Σποράδες, νεφώσεις με βροχές και όμβρους και σποραδικές καταιγίδες και σταδιακή βελτίωση. Στην υπόλοιπη χώρα λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και πρόσκαιρους όμβρους στα ορεινά ηπειρωτικά το μεσημέρι και το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική 4 με 6 μποφόρ και τοπικά στα πελάγη και 7 και η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα έχουμε μια μόνο μικρή άνοδο στα ηπειρωτικά λόγω της αστάθειας, θα φτάσει και πάλι τους 26 με 27 βαθμούς τοπικά όπως και σήμερα και στις υπόλοιπες περιοχές 24 με 25 και στα νησιά 22 με 24. Η Μακεδονία και η Θράκη. Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με βροχές και όμβρους και βελτίωση από το απόγευμα. Υπόλοιπες περιοχές λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα μεσημέρι και απόγευμα, κυρίως τα ορεινά, αυξημένες. 13 βαθμοί το πρωί, 27 το μεσημέρι. Στη Δυτική όμως Μακεδονία, 9 βαθμοί το πρωί και μέχρι 22 το μεσημέρι.
2: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
3: Η επισκευή και η συντήρηση αυτοκινήτου είναι πολύπλευρη υπόθεση. Τώρα όλες οι πλευρές συγκλίνουν σε ένα μέρος. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Μια κάθετη μονάδα με σύγχρονο εξοπλισμό όπου παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες για Renault, Citroën, Peugeot, Dacia, Nissan και Volkswagen Group. Συνεργείο, ηλεκτρολογείο, συντήρηση air condition, φανοπείο, βαφείο, ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση, βουλκανιζατέρ, συντήρηση ηλεκτροκίνησης και μηχάνημα για αυτόματο σασμάν. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Νικολάου Πλαστήρα 32 στη Δυτική Παραλία Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27210-27325 και 6984-597400. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Και απολαύστε την οδηγική εμπειρία που σας αξίζει.
4: Πλύνε και στέγνωσε ρούχα, σεντόνια, κουβέρτες, παπλώματα, γρήγορα, έξυπνα και οικονομικά, σε λιγότερο από μία ώρα. Smart Wash Self Service Laundromat. Πλυντήρι αυτοεξυπηρέτησης με χέρμα. Πλένετε από 5 ευρώ, στεγνώνετε από 1 ευρώ. Δωρεάν απορρυπαντικό, μαλακτικό και 4 ακόμα επαγγελματικά καθαριστικά που πέφτουν αυτόματα στην πλήση σας. Κατάλληλο για φοιτητές, φαντάρους, Airbnb, ξενοδοχεία, κομμωτήρια, γυμναστήρια. Το κατάστημά μας λειτουργεί 365 ημέρες από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ και παρέχει μηχάνημα ανταλλαγής χαρτονομισμάτων σε κέρματα. Smart Wash Self Service Laundromat. Φαρών 156, Καλαμάτα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6977-014-877. Smart Wash Self Service Laundromat. Για καθαρά ρούχα με τον έξυπνο τρόπο.
5: Με τον έξυπνο τρόπο.
6: Μειώστε τον κόπο και αυξήστε τη γεωργική σας παραγωγή. Πατσαβούρα στη Μεσίνη.
7: Από το 1945, δίπλα στον αγρότη και τον ιδιώτη, με προϊόντα που καλύπτουν κάθε αγροτική ανάγκη.
6: Επίσημος αντιπρόσωπος των τρακτέρ Lamborghini, Zetor και John Deere. Κορυφαία ονόματα, εγγυημένα αποτελέσματα.
7: Επώνυμα παρελκόμενα, αλλά και δικής μας κατασκευής. Ψεκαστικά, καλλιεργητές, καταστροφής, φρέζες.
6: Αλυσοπρίωνα, θαμνοκοπτικά, χορτοκοπτικά.
7: Πατσαβούρα και για εξοπλισμό και σωλήνες δικτύων ίδρευσης, άρδευσης, αποχέτευσης, αντλητικά συγκροτήματα και αντλίες επιφάνειας και υποβρύχες υψηλής απόδοσης, γεννήτριες, κινητήρες, αεροσυμπιεστές, εκτοξευτήρες.
6: Πωλήσεις, σέρβις, κατασκευές γεωργικών μηχανημάτων, Πατσαβούρας. Θα μας βρείτε Γιάννη Μαυρομιχάλη 6, Όπισθεν Λίδλ, στη Μεσίνη. Στα τηλέφωνα 27220-22064 και 25925 και στο www.patsavouras.com.
7: Πατσαβούρας. Εμπειρία, αξιοπιστία, εξειδίκευση. Φραγκαίας. Σε τρία σημεία. Στην πόλη της Καλαμάτας. Πλατεία Όθωνος 6. Αρτέμιδος και Δαμιλάτη. Πλησίων Κτέλ. Νέδοντος 76. Στην κεντρική πλατεία. Φραγκαίας.
8: Επιλέγω ποιότητα. Επιλέγω αξιοπιστία και ασφάλεια σε κάθε μου μετακίνηση. Επιλέγω το πρατήριο υγρών καυσίμων Αβίν Τσουκλέρης. Αθηνών 182 στην Καλαμάτα. Καύσιμα υψηλής ποιότητας με την πιστοποίηση του μεγάλου ονόματος της Αβίν. Ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος αντλιών καυσίμων. Λιπαντικά και είδη περποίησης αυτοκινήτου και μηχανής. Μίνι μάρκετ. Και όλα τα προνόμια και τις προσφορές της κάρτας Αβίν Κερδίζω. Πρατήριο υγρών καυσίμων Αβίν Τσουκλέρης. Αθηνών 182 στην Καλαμάτα.
9: Όταν η σοδειά σου απειλείται, όταν η ποιότητα του λαδιού σου υποβαθμίζεται από το γλυοσπόριο και το κυκλοκόνιο, υπάρχει λύση. Σιλιτόλεο, νέο με κυτοκτόνο ελιάς. Για διασφάλιση υψηλής και ποιοτικής παραγωγής. Σιλιτόλεο, για υγιή δέντρα και καθαρό καρπό. Σιλιτόλεο, φέτος η σοδειά σου προστατεύεται. Προϊόν της UPL Ελλάς. Ενημερώσου από τον γεωπόνο σου. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση του, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
8: Το ιδιωτικό κτέο Express Μεσσηνίας είναι το δικό σας κτέο. Με πολυετή εμπειρία στον έλεγχο των οχημάτων. Σε ένα χώρο με σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένο προσωπικό. Το κτέο Express στο 5ο και 6ο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσσήνης είναι το κτέο που φροντίζει για την έγκυρη υπενθύμηση των προθεσμιών σας και σας παρέχει ένα ευχάριστο χώρο αναμονής. Κτέο Express στο 5ο και στο 6ο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσσήνης. Τηλέφωνα 27210-69444 και 66055. Κταίο Express. Η γνώση και η εμπειρία μας συνοδηγός σας.
5: Η ώρα είναι 5.
10: Το όνομα που εμπιστεύονται οι επαγγελματίες είναι ένα. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Χονδρεμπόριο σιδήρου αλουμινίου ανοξείδωτου χάλιβα. Για κάθε κατασκευή που απαιτεί άριστη ποιότητα πρώτης ύλης. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσσίνης. Τηλέφωνα 27210 21 135 και 21 136.
11: Καλαμάτα. Έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές. Απόψη. Μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας. Στους 94.8.

Τι όμορφο τραγούδι, παιδιά, και τι ωραίες που είναι και οι αφιερώσεις που έχετε ζητήσει. Έχουμε μπει λοιπόν στην τρίτη ώρα της εκπομπής μας. Καλώς ήρθατε όσοι τώρα συντονιστήκατε. Καλώς ήρθατε και το Βαγγέλη μας. 6-9-8-9-8-60-147 στούντιο papakiangiradio.gr για τα email σας, παιδιά. Και φυσικά στο next.angiradio.gr μπορείτε πάντα να μπαίνετε και να στέλνετε τις φωνητικές σας αφιερώσεις. Τώρα, λόγω της ημέρας λοιπόν, η Αναστασία μας έχει ζητήσει να ακούσουμε Κωνσταντίνο Αργυρό, Μελίνα Σλανίδου και δύο επιστροφές. Το τραγούδι που είναι από το soundtrack της σειράς «Το κόκκινο ποτάμι». Όταν λέω λόγω της ημέρας, μιλώ για την ημέρα, την 19η του Μαΐου, όπου τιμάται είναι η μέρα μνήμης της γενοκτονίας των Ποντίων. Πάμε να το ακούσουμε λοιπόν, και Αναστασία μας και σε όλους αφιερωμένο.

0: Λοιπόν, παιδιά, έχουν μείνει λίγα λεπτά, δευτερόλεπτα, δεν ξέρω τι από τα δύο, για να υποδεχτούμε εδώ στην παρέα μας την αγαπημένη μας την Τζόρτζια, την Soul Chef, η οποία να την έχει εδώ ήδη συνδεθεί για να τη στείλουμε εδώ την πρόσκλησή μας. Η οποία, παιδιά, δεν ξέρω τώρα αν ισχύει και τι και πώς, αλλά κάτι μου λέει ότι θα μας πει συνταγή για γλυκό σήμερα. Λοιπόν, εδώ τώρα πραγματοποιούνται οι συνδέσεις και είμαστε έτοιμοι πραγματικά να την υποδεχτούμε με πάρα πολύ μεγάλη χαρά. Έτσι γράφαν τα παιδιά στα σχόλια πριν γλυκό. Λοιπόν, νάτινα και συνδέθηκε. Τι χαμός.
1: Τι κάνετε.
0: Είμαστε πολύ καλά. Προσπαθούμε να βρούμε τι... Για πες. Όχι, για πες.
1: Όταν ακούγαμε τον καιρό πριν, είχα κάνει ίντριγκα με τα σχόλια κάτω.
0: Ναι. Κάτι πήρε
1: το μάτι μου. Θέλουμε γλυκό ή αλμυρό και η Διονυσία με τη Θεοδόρα ήταν οι πρώτες που είδα. Απάντησαν τα κορίτσια γλυκό και είμαι έτοιμη τώρα γι' αυτό.
0: Ωχ, Θεέ μου, τι θα πάθουμε πάλι.
1: Είχε γίνει ολόκληρη σπέκουλα κάτω από τα πόδια σου, αλλά δεν είδες τίποτα.
0: Δεν είχα πάρει χαμπάρι. Μόνο κάποια στιγμή βλέπω ένα γλυκό, αλλά μετά λέω ότι δεν είχα δει το δικό σου. Και μετά και η Φωδώρα γλυκό και άλλη γλυκό. Και λέω τι έγινε.
1: Όχι, ρε παιδί μου, εδώ έχουν γίνει τώρα ολόκληρες ιστορίες. Δεν είναι τα πράγματα.
0: Ο Χωτάκης ρίχνει τώρα λάδι στη φωτιά.
1: Τι λέει ο Τάκης, και έτσι
0: Αλμυρί καραμέλα. Αλμυρί καραμέλα.
1: Το έχουμε.
0: Για πες, τι έχεις ετοιμάσει τώρα, Τζόρτζια μας, τι μας έχεις ετοιμάσει.
1: Τι λέει, θα αναστενάξουν οι παραλίες.
0: Μα ξέρεις τι γίνεται. Εκεί που λες, τώρα θα ξεκινήσω, όχι κάτι πολύ ρε παιδί μου, λίγο να κόψω κάτι ας πούμε, λίγο να μην τρώω τόσο συχνά γλυκά. Σκάνε γενέθλια, σκάνε γιορτές. Έρχεται αυτό σου φέρνει, παιδιά. Τζόρτζια μου, έφαγα μια τούρτα πρόσφατα, θέλω να σου πω, η οποία έτσι ήταν σε ένα ωραίο πακέτο εδώ. Είχε μέσα φιστικοβούτυρο με κάτι αλμυρό και γλυκό ταυτόχρονα. Δεν ξέρω τι είχε μέσα. Αλλά έλειωσα, ρε παιδί μου.
1: Μα είναι cheesecake, λέει, ναι.
0: Να και ένα cheesecake. Και άντε μετά, καλά λέει ο Τζένι Μέτζο. Άντε μετά να πεις πάω παραλία. Λίγες μέρες έχουν μείνει. Τι νομίζετε?
1: Εγώ, παιδιά, ετοιμάζομαι την Πέμπτη να ξεκινήσω που είναι της αναλήψεως.
0: Α!
1: Αλλά σήμερα είχα τριάκι και δεν ξέρω αν θα τα καταφέρω.
0: Άντε με το καλό.
1: Θα σας πω όμως την ερχόμενη Τρίτη, θα σας πω αν μπήκα ή όχι.
0: Τέλεια. Αμέ, αμέ, αμέ.
1: Λοιπόν, τι θα κάνουμε τώρα. Θα πάρουμε μπισκότα σαβαγιάρ.
0: Ναι.
1: Στα αγγλικά θα τα λέμε lady fingers.
0: Μ' αρέσει.
1: Τα κόψουμε στη μέση με το χέρι μας. Ένα πακέτο ολόκληρο. Θα πάρουμε 4 ποτήρια κρασιού. Αυτά τα κολονάτα, έτσι για να κάνουμε λίγο γκλαμουριά.
0: Ωραία.
1: Ναι. Θα φτιάξουμε ένα εσπρέσο, αν δεν έχουμε ένα στιγμιαίο καφέ, και βουτάμε λίγο τα μπισκότα μας κάτω. Βάζουμε 2-3 μπισκότα στο κάθε ποτήρι. Μετά από πάνω βάζουμε 1 κουταλιά μαρμελάδα φράουλα ή ό,τι μαρμελάδα έχουμε, αλλά εγώ θα βάλω φράουλα.
0: Τέλεια.
1: Και μετά θα κάνουμε το εξής. Θα πάρουμε 2 κεσεδάκια γιαούρτι 10% σακούλας δηλαδή, που θα τα βρούμε τα 4 στο IKEA, Διονυσία, που θα τα βρείτε.
0: Τα 4 ποτήρια, τα κολονάτα εννοεί, έτσι για να...
1: Τα κολονάτα. Βάλε άλλο ποτήρι. Εγώ σου είπα για την γλαμουριά. Αμέσως πιανόσαστε από όλα. Λοιπόν, τη μαρμελάδα φράουλα, και θα πάρουμε 2 κεσεδάκια γιαούρτι, 1 κεσεδάκι κρέμα γάλακτος φουλ λιπαρά. Αφού θα αναστενάξει που θα αναστενάξει η παραλία, ας αναστενάξει με πάθος.
0: Έμα.
1: 1 κουταλιά της σούπας μέλι.
0: Μία κουταλιά της σούπας μέλι, ναι.
1: Μέλι, ναι, ναι. Και 4 κουταλιές της σούπας μαρμελάδα φράουλα.
0: Τώρα αν κάποιος μπορεί και έχει και σπιτική, εννοείται ακόμα καλύτερα, έτσι. Ωραία. Και μετά.
1: Το έφαγα πριν, δοκίμαζα.
0: Αλήθεια τώρα. Δεν τρέπεσαι καθόλου.
1: Δεν τρέπεσαι καθόλου. Γιατί. Σιγά που θα σας παχύνω, Διονυσία, σταμάτα. Ζήτησες γλυκό. Δεν σας παχαίνω, θα είσαι κούκλες, η Διονυσία, μην ανησυχείς. Κάνουμε το εξής. Ανακατεύουμε λίγο το γιαούρτι να αφρατέψει. Τη ρίχνουμε μέσα το μέλι και μετά σιγά σιγά, με το μίξερ πάντα όλα αυτά, ρίχνουμε και την κρέμα γάλακτος και ανακατεύουμε σε χαμηλή ταχύτητα σιγά σιγά μέχρι να γίνει μια ομογενοποιημένη κρέμα. Ρίχνουμε μια κουταλιά στο κάθε ποτήρι. Μετά πάλι μπισκοτάκι. Μετά πάλι φράουλα. Μετά πάλι την κρέμα γιαουρτιού με κρέμα γάλακτος, την κρέμα σαντιγί γιαούρτι. Και τελειώνουμε στο τέλος με μια κουταλιά της σούπας, για να αναστενάξει η παραλία σωστά.
0: Να, έχεις δει τώρα τι έχει γίνει στα σχόλια.
1: Δεν έχω προλάβει. Άι, συχτήρι.
0: Πίνασα πάλι, λέει ο Τάκης, ναι.
1: Δεν είναι, Βαγγέλη, δεν είναι τιραμισού, αλλά ελληνικά, γιατί το τιραμισού έχει άλλη κρέμα, έχει πολλά αυγά, έχει κακάο. Ας πούμε ότι είναι μια παραλλαγή ενός cheesecake, να είναι σχετικά πιο υγιεινό από τη στιγμή που έχουμε βάλει μέσα και το γιαουρτάκι. Γιατί αυτό θα μας σώσει στο τέλος. Τέλος πάντων, μπορείς να βάλεις και γλυκό κηδόνι φυσικά. Και τελειώνουμε με τη μαρμελάδα της αρεσκίας μας. Εγώ είπα ξανά, έχω βάλει φράουλα. Ο Νίκος, ας πούμε, θα τελειώσει με γλυκό κηδόνι. Και αυτό γίνεται.
0: Α, ωραία.
1: Και περνάμε σε άλλο επίπεδο. Αυτά.
0: Και περνάμε όσο πιο γρήγορα μπορούμε την πόρτα του γυμναστηρίου μετά.
1: Έλε, δεν παχαίνει πολύ αυτό, σταματήστε.
0: Όχι, πλάκα κάνω, πλάκα κάνω. Ναι, εννοείται, παιδιά, τώρα. Ομορφαίνει, δεν παχαίνει.
1: Τι να πάρεις, ας πούμε, να πάρεις τώρα και 200 θερμίδες, 300.
0: Καλά τώρα, ναι. Λέει εδώ το τρελό το λάμα γιαούρτι με ανανά, υπάρχει τίποτα?
1: Μπορείς να κάνεις το ίδιο και να πάρεις φέτες ανανά φρέσκες και να βάλεις. Ή μπορείτε να το κάνετε και με φρέσκες φράουλες ή με κεράσια που αρχίζουν δειλά-δειλά να βγαίνουν. Άνετα μπορείτε να το κάνετε.
0: Δηλαδή, αν κατάλαβα καλά, η βάση, ας πούμε, είναι το γιαούρτι με το...
1: Η βάση είναι το γιαούρτι
0: με το μέλι.
1: Ή και με το μέλι και... Ναι, και, αλλά έχουμε και κρέμα γάλακτος.
0: Και η κρέμα γάλακτος, μπράβο, ναι. Και τα υπόλοιπα, ναι, μετά ο καθένας...
1: Εάν κάποιος δεν θέλει να βάλει, ας πούμε, τη μαρμελάδα, γιατί του φαίνεται πολύ γλυκό ή κάτι τέτοιο, μπορεί να βάλει κανέλα. Μπορείς να πασπαλίσεις με λίγο κακάο. Μπορείς να κάνεις διάφορες παραλλαγές. Λέω εγώ τώρα ιδέες που μου έρχονται.
0: Τέλεια.
1: Αυτά.
0: Τέλεια.
1: Ή μπορεί να βάλεις... Να το κάνω λίγο πιο κόλλες. Τώρα θα φωνάξεις, Άννα Μαρή. Μπορεί να βάλεις... πώς το λένε, τρίμα σοκολάτα.
0: Α, και φωνάζει όντως η ραδιοφωνική παραγωγός. Δεν υπάρχει κάτι απαγορευτικό, θέλω να πω. Έτσι,
1: τι απαγορευτικό? Βάλε μαύρη σοκολάτα, ρε παιδί μου, έλα τώρα.
0: Αυτό θέλω εγώ, αυτό θέλω.
1: Έχουμε γίνει ενοχικοί. Με σκόνη σοκολάτας, λέει ο άλλος, ναι.
0: Πω, πω. Παιδιά, εσείς ζητήσατε γλυκό. Η Τζόρτζια πάντα έρχεται ανοιχτή εδώ και ό,τι έτσι έχουμε προτίμηση και αυτά, πάντα δεν μας χαλάει χατήρι ποτέ.
1: Όχι, ποτέ.
0: Αύριο τι σκέφτεσαι? Γιατί έχουμε και αύριο, παιδιά, έτσι.
1: Ναι, τι θέλετε?
0: Για σκεφτείτε, παιδιά.
1: Εδώ θα μπω 5 λεπτά νωρίτερα. Θα με δείτε, θα χαιρετήσω.
0: Α, σωστά.
1: Σκεφτείτε μέχρι αύριο, αν θέλετε γλυκό, ημιρό, κάτι άλλο.
0: Μια ωραία ιδέα τώρα που μπαίνει και το καλοκαιράκι, ίσως να είναι, βέβαια, όχι μόνο, αλλά σκέφτομαι εγώ, κανένα κοκτέιλ ή μοκτέιλ ή κάτι, τέλος πάντων, που να είναι δροσιστικό και να πίνετε έτσι και με το καλαμάκι, τύπου γράφει.
1: Ωραία, ωραία, ναι, το.
0: Λέω εγώ τώρα διάφορα, αλλά...
1: Μια χαρά τα λες, είμαστε μέσα.
0: Τα παιδιά όμως είναι τώρα τι... Καλά, μη μας το κάνεις αυτό, έρχονται και στο Viber μηνύματα, βλέπω εδώ τον Γιώργο, μη...
1: Τα βλέπω, ναι. Διονυσία, φιλέτο κοτόπουλο, τώρα θα το δώσω συνταγή.
0: Α.
1: Πώς? Παίρνεις ένα κοτόπουλο και το ψήνεις, βρε Διονυσία, εκτός αν θέλει να σου δώσω μυστικές άντσες. Λοιπόν, Άννα Μαρία, έχουμε χρόνο να πω.
0: Βέβαια, βέβαια. Τι δίνουμε συνταγή?
1: Λοιπόν, ορίστε να με τις χαλάσει το χατήρι.
0: Ωραία, ωραία, ναι, αμέ.
1: Σας κάνω, λέει, παλόμο ο Τάκης, ναι, να μας κάνεις. Παλώμα Σταρ. Λοιπόν, παίρνουμε δύο φιλέτα κοτόπουλο. Λίγο αλάτι, πιπέρι. Και κάνουμε το εξής. Ψήνουμε λίγο το κοτόπουλο, αρχικά αφού το έχουμε όλα το πιπερώσει. Το βγάζουμε και το αφήνουμε λίγο να ξεκουραστεί. Και βάζουμε στο τηγάνι μας το εξής. Μία κουταλιά της σούπας μουστάρδα. Μισό ποτήρι του κρασιού ανθρακούχο νερό. Το χυμό από μισό λεμόνι, μέλι και κουρκουμά.
0: Που από κουρκουμάς, υπέροχος.
1: Βάζουμε στο τηγάνι το εξής. Πρώτα ξεκινάμε με μισή κουταλιά της σούπας σε ελαιόλαδο και μετά όλα τα υλικά ή τα έχουμε ανακατέψει όλοι μαζί σε ένα βαζάκι τύπου shaker, shake it που λέει και ο Σάκης. Mm-hmm. Και μέσα εκεί ρίχνουμε το κοτόπουλο που το έχουμε μισοψήσει. Από την κάθε πλευρά 4 με 5 λεπτά maximum. Και στο τέλος Διονυσία και φίλοι αγαπημένοι υπόλοιποι, αν θέλουμε μπορούμε να ρίξουμε και 2-3 κομματάκια κάπαρι. Γυρνάμε και από τις δύο πλευρές να πάει σάλτσα παντού. Και σερβίρουμε. Μπορούμε να σερβίρουμε με ένα πάρα πολύ ωραίο ρύζι. Να κάνουμε ένα πιλάφι σπιρωτό. Ή μπορούμε να το φάμε σκέτο με μια σαλάτα. Ή και με τηγανιτές πατάτες, εγώ μπορώ να σου πω άνετα. Μην κοιτάς που δεν τις αναφέρω για να μην με πείτε τελείως αμαρτωλή. Γιατί δεν έχουμε και 40 τώρα για να σωθώ του χρόνου πάλι. Οπότε τα λέω λαου λαου. Αυτά.
0: Πω, Τζόρτζια μου, σε ευχαριστούμε ειλικρινά τόσο πολύ. Δηλαδή ειλικρινά κάθε φορά λέμε ότι με μία συνταγή θα μείνουμε. Τελικά φεύγουμε με 15. Μας έχει ανοίξει η όρεξη. Έτσι. Και εδώ βλέπεις, άλλος λέει, εγώ το είχα παραγγείλει πέρυσι το καλοκαίρι σε ένα... Α, όχι, τώρα εδώ μιλάνε και για κοκτέιλ. Θα τα δούμε.
1: Μιλάνε για κοκτέιλ.
0: Ναι. Μπορεί και αύριο, μπορεί και σε άλλη εκπομπή, θα δούμε. Τώρα θέλω να μου πεις ποιο τραγούδι του Σάκη Ρουβά θες να σου αφιερώσω όμως. Γιατί το πάμε και θα το κάνουμε.
1: Τι να βάλουμε τώρα. Να βάλουμε το...
0: Θες να βάλουμε το Shake It.
1: Μπράβο, βάλε το Shake It που είχαμε και Eurovision.
0: Ναι.
1: Μπράβο, ναι. Μπράβο.
0: Τέλεια.
1: Και λοιπόν... ξέρεις, τη ζηλεύει η Ιωάννα η Γουρνά, γιατί λέω πάντα σε σένα δύο συνταγές.
0: Σε εκείνη λες μία.
1: Τη Δευτέρα,
0: ναι.
1: Της είπα δύο.
0: Α, μπράβο.
1: Της είπα δύο, γιατί μου λέει, να σου πω, όχι μου λέει η Άννα Μαρία. Και φωνάζαμε και όλες λέγαμε, σου στέλνουμε χαιρετίσματα, Άννα Μαρία μας ακούς.
0: Αχου, Ιωάννα μου γλυκιά, σ' αγαπάμε πάρα πολύ, πολλά φιλιά. Επίσης παιδιά, να μην ξεχνάμε ότι όλες αυτές οι συνταγές ανεβαίνουν στο Viber, παιδιά, ανοιχτή ομάδα Viber Soul Chef. Έτσι, και να σας πω, δεν ανεβαίνουν μόνο αυτές που λέμε εδώ. Γενικά ανεβαίνουν πάρα πολύ συχνά συνταγές.
1: Ναι, βέβαια.
0: Και έχετε πρόσβαση ό,τι ώρα θέλετε να αναζητήσετε όποια συνταγή θέλετε. Μπορεί και κάποιος να μην την άκουσε καν και να του αρέσει πάρα πολύ σαν ιδέα και να τη δοκιμάσει.
1: Billy Ozer λέει τα μακαρόνια με κιμά του Σάκη για να κολλάει και με την κουζίνα.
0: Τώρα δίλημα.
1: Τώρα βρήκαμε άλλο, δεν πειράζει.
0: Τώρα βρήκαμε άλλο, δεν πειράζει. Θα κουνηθούμε, θα χορέψουμε για να κάψουμε.
1: Να γίνει τώρα χαλασμός. Να κάψουμε το Lady Fingers.
0: Lady Fingers, βέβαια, ναι. Τέλεια, Τζορτζία μου. Θα τα πούμε αύριο.
1: Να, σήμερα. Ναι, 5 και 4 αύριο.
0: Φιλάκια πολλά. Σε ευχαριστώ.
1: Φιλάκια πολλά. Γεια σας. Ευχαριστώ όλες. Φιλάκια.
0: Λοιπόν, τι ωραία περνάμε εδώ, πραγματικά. Τι ωραία, περνάμε εδώ κάθε Τρίτη και Τετάρτη, λίγο μετά τις 5 λοιπόν, η Τζόρτζια μας η Κουτσούκου. Δεν είναι μόνο οι συνταγές που φέρνει, είναι ο τρόπος που τις φέρνει, είναι ο τρόπος που τις λέει και μας κάνει να θέλουμε όχι να τη φτιάξουμε, να την είχαμε εδώ μπροστά μας τώρα τη συνταγή και να τη δοκιμάσουμε. Για αυτό λοιπόν και εμείς θα της αφιερώσουμε το τραγούδι που ζήτησε η ίδια. Σε κλίμα και πνεύμα Eurovision... Shake it, mi amor.

0: ή αίθουσα πρωινού και καφέ μπαρ. Και για τους σύγχρονους ταξιδιώτες, το ξενοδοχείο μας διαθέτει και σταθμό φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων, συνδυάζοντας την πρακτικότητα με την οικολογική συνείδηση. Ξενοδοχείο Πόρτο Μάραθος, στο λιμάνι της Μαραθόπολης. Τηλέφωνο 27630 61 145. Άνετα, απλά και φιλόξενα, όπως ακριβώς πρέπει να είναι. Το Αρθαπολείο Blue Mic Magic επαναπροσδιορίζει τον στολισμό κοινωνικών εκδηλώσεων με σύγχρονη αισθητική και δημιουργική ματιά. Καθαρά lines, minimal συνθέσεις και μοντέρνοι χρωματικοί συνδυασμοί δίνουν χαρακτήρα σε γάμους, βαπτίσεις και κάθε ιδιαίτερο event. Με έμφαση στο design και τις νέες τάσεις, το Blue Mic Magic δημιουργεί θεματικές διακοσμήσεις, statement αρθοσυνθέσεις και κομψά σκηνικά που ξεχωρίζουν χωρίς υπερβολές. Blue Mic Magic και η εκδήλωσή σας γίνεται ένα ζωντανό έργο τέχνης, όπου τα λουλούδια αφηγούνται τη δική σας μαγική ιστορία. Αρτέμιδες 89, στο κέντρο της Καλαμάτας. Ανθοπολείο Blue Mic Magic. Εκεί όπου η φύση βρίσκει τη δική της μαγεία.
1: Βρε μωράκι μου, πότε θα πάμε καμιά βόλτα με το αυτοκίνητο? Μία εκδρομούλα.
2: Με τη βενζίνη στα ύψη. Μια βόλτα με τα πόδια και πολύ είναι.
3: Η Μέρη μου είπε ότι ο άντρας της έβαλε υγραέριο στο Θανόπουλο και σώθηκαν.
2: Υγραέριο, ε? Και στο Θανόπουλο. Καλό ακούγεται.
4: Για εγγυημένη οικονομία και υψηλή απόδοση, ραντεβού στο Θανόπουλο.
5: Άμεση εγκατάσταση υγραερίου και συντήρηση για να μην σκέφτεστε τη μετακίνηση και να απολαμβάνετε κάθε διαδρομή.
4: Θανόπουλο Σέρβις.
5: Νέα διεύθυνση, Βιπέμελη Γαλά. Τηλέφωνο 27240 27270.
1: Πότε θα πάμε την εκδρομούλα που λέγαμε?
6: Έρχεται η στιγμή που μπαίνεις στο αιώνιο δίλημα. Γλυκό ή αλμυρό? Το μυαλό σου αρχίζει να φαντάζεται ένα θεϊκό προφιτερόλ. Βλέπεις μπροστά σου τη βελούδινη σοκολατένια τρικυμία του. Τα αφράτα ζουμπουρλούδικα σουδάκια με την αέρινη κρέμπα της ερή και τη ρευστή σοκολάτα γάλακτος. Και έτσι απλά το δίλημα πάει να υπάρχει. Το απολαμβάνεις χωρίς δεύτερη σκέψη. Για γλυκά που σου παίρνουν τα μυαλά, Πραλίνα. Παράδοση στο γλυκό από το 1967. Τούρτες γενεθλίων, βαπτίσεων, χάμου, λουκουμάδες, παγωτό, βάφλες και με delivery στο 27210-82533. Ζάχαροπλαστεία Πραλίνα. Σου βάζουν τις πιο γλυκές ιδέες.
7: Τι βλέπεις? Μόλις κουνήσει την ουρά της.
8: Όλοι την προσκυνάνε.
7: Προσέχει τη διατροφή και την εμφάνισή της.
8: Όλο με καινούργια αξεσουάρ κυκλοφορεί. Ποια νομίζει ότι είναι? Σελέμπρε της κυλίτσα.
9: Pet Market Σπυρόπουλος. Απίστευτη ποικιλία σε τροφές, μεγάλη γκάμα σε αξεσουάρ.
10: Και για τοποθέτηση ή συντήρηση ενηθριών.
9: Και delivery σε όλα τα είδη με ένα τηλεφώνημα εντελώς δωρεάν.
10: Αθηνών 202 Καλαμάτα.
9: Τηλέφωνο 27210 87 164.
10: Ανοιχτά όλη μέρα.
9: Pet Market Σπυρόπουλος.
10: Αποκλειστικά για φιλόζωους.
11: Η ώρα είναι 5:30.
12: Έφτασα. Τι ζέστη που έχει έξω, αλλά εδώ, τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
13: Έχουμε Αλφα, παντού.
12: Δηλαδή?
13: Αλφα, κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210 69 799.
14: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
15: Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports.
14: Συντονίσου.

Πω, να είναι καλά. Η Τζόρτζια λοιπόν μας έκανε τώρα ένα πολύ αυθόρμητο ταξίδι. Έγινε παιδιά έτσι σε παλιότερα τραγούδια της Eurovision που μας είχαν αρέσει. Τέλος πάντων, εμένα μου είχαν αρέσει προσωπικά να πω. Γι' αυτό και έβαλα και το Μάτα Χάρη, το οποίο τότε ήταν από τα τραγούδια που είχα ξεχωρίσει προσωπικά. Λοιπόν, μας έκανε τη χάρη Μάτα Χάρη, λέει εδώ το τρελό το λάμα. Λοιπόν, παιδιά, επειδή με ρωτάτε, εννοείται και έχουμε και ζωδιακή θεματική. Όχι, δεν την έχω βρει ακόμα, αλλά έχω λάβει όμως εδώ πάρα πολλές ιδέες. Και προσπαθώ τώρα πώς έτσι λίγο να προσγειωθούμε για να συνεχίσουμε και με τις αφιερώσεις σας. Λοιπόν... Νίνο και κοινός παρονομαστής για τη συνέχεια σε ένα Master Tempo Remix εδώ.

0: Λοιπόν, το επόμενο τραγούδι που έρχεται, παιδιά, ένα πολύ ωραίο remix. Άλκης της Πρωτοψάλτη, ο άγγελός μου, και είναι και μια ξεχωριστή αφιέρωση, λοιπόν, από τον Μάριο στις φίλες του Ρούσκα και Ντάτζι.
1: Όπως

Έργο τέχνης λοιπόν ακούσαμε από το Λευτέρη Πανταζή και με αυτό το τραγούδι τώρα δεν ξέρω σε ποια από τις δύο σοβαρές ειδήσεις της ημέρας να πάω, γιατί από τη μία έρχεται η Τζένιφερ Λόπεζ, όπως μου την έχει στείλει το τρελό το λάμα. Δύο έργα τέχνης έχουμε εδώ τώρα, παιδιά. Το ένα έργο τέχνης είναι η Τζένιφερ Λόπεζ, το άλλο έργο τέχνης είναι η Μπέλα Χαντίντ. Γιατί και στις δύο περιπτώσεις σκοπός των άρθρων είναι να μας ενημερώσουν εμάς τους τις απλές κοινές θνητές. Τι κορμάρα έχει μία, τι τρώει η άλλη για να έχει την κορμάρα που έχει, για να λες εσύ «Α, εγώ έχω Τζόρτζι όμως» και μου λέει κάτι γλυκά που η Τζένιφερ Λόπεζ δεν θα τα φάει ποτέ. Έτσι. Αλλά για να σου υπενθυμίζει ότι εσύ έτσι χρυσό μου δεν πρόκειται να γίνεις ποτέ. Αλλά τέλος πάντων δεν έχει σημασία. Σημασία έχει ότι αυτό τώρα είναι μια σοβαρή είδηση και θέλω, παιδιά, να αναφερθώ αρχικά στην Μπέλα Χαντίντ. Δεν μπορείτε να φανταστείτε τι πρωτότυπο θέμα σας έχω. Εθεάθη, λέει, να ποζάρει με μικροσκοπικό μπικίνι. Τι μου λες δηλαδή, είμαι σε μία κατάσταση, περίμενε να βρω αυτό. Wow! Δεν έχει ξαναγίνει αυτό το πράγμα. Το μοντέλο περνάει χρόνο στην Νότια Γαλλία. Να σας πω, δουλειές δεν έχουν. Κάθε μέρα, ό,τι ανοίξεις, όποτε τις πετύχεις, όποτε τις βρεις, είναι σε μια παραλία στη Χαβάη. Μετά είναι στη Γαλλία, μετά είναι στη Μύκονο, μετά είναι δεν ξέρω και εγώ πού. Μετά έχω πάει για σαφάρι, μετά είναι στην πισίνα. Κάτσε, κάτσε λίγο. Είναι στο φεστιβάλ των Κανών αμέσως εσύ να το κακολογήσεις το κορίτσι, η Μπέλα η Χαντίντ. Και αποθανατίστηκε τη Δευτέρα 18 Μαΐου, ευτυχώς. Εχθές ήταν μόλις, δεν το χάσαμε, παιδιά. Δεν είναι παλιό το νέο. Πόζαρες εξαπλώστρα φορώντας ένα μεταλλίζε μαγιό. Παιδιά, για να δείτε ότι έκανε γιόγκα. Έκανε γιόγκα στην ξαπλώστρα της πισίνας. Δηλαδή, κατάλαβες, είναι αυτό το που εσύ και εγώ όταν κάνουμε, ας πούμε, κάποιες ασκήσεις μες στο σπίτι μας. Όχι, κοιτάμε μη περνάει, ξέρω εγώ, η μαμά μας απ' έξω που λέει ο λόγος και μας δει και μας πει τι κάνεις εκεί, παιδί μου. Λέμε τώρα, μην πέρασει κάποιος και σε δει και κάνει το σταυρό του. Αυτή είναι η Μπέλα Χαντίντ όμως, αγάπη μου, δεν είσαι Μπέλα Χαντίντ. Όπως σε δει και που βρεθεί, κάνει τη γιόγκα της. Φεύγω από εκεί τώρα. Πάμε στο άλλο έργο τέχνης. Πού είσαι, να το, να σε. Έργο τέχνης και η Τζένιφερ Λόπεζ, παιδιά. Το θέμα μας σήμερα, ξέρετε ποιο είναι? Πω πω, κουράστηκα. Τώρα συγγνώμη, αλλά θέλω να αλλάξω το μουσικό χαλί λίγο, γιατί έτσι. Εδώ τώρα αλλάζουμε και θέμα, αλλάζουμε ρεπερτόριο, αλλάζουμε μενού, παιδιά. Το θέμα μας σήμερα το σοβαρό, η σοβαρή δίση της ημέρας είναι τι βραδινό τρώει η Τζένιφερ Λόπεζ. Τζόρτζι, ακούς? Αυτή τη συνταγή θέλω αύριο. Αν σας κάνει εντύπωση, λέει το άρθρο, ότι στο βραδινό τραπέζι της J.Lo υπάρχουν και τηγανιτές πατάτες και ψωμί, η ίδια ανέφερε ότι αυτά είναι κυρίως για τα παιδιά. Α, γιατί είχαν ησυχία. Αν θα φάει την τηγανιτή πατάτα ή όχι. Αν και τσιμπολογάει λίγο από αυτά, έτσι. Τις περισσότερες ημέρες δεν αποτελούν βασικό μέρος του πιάτου της. Μπάμιες, λέει ο Ηλίας. Το βραδινό τη στάρ, ακούς χρυσό μου, για να γίνεις και εσύ μια στάρ, πρέπει να έχεις μέσα πρωτεΐνη, λαχανικά, λίγα λιπαρά από τα υλικά της σαλάτας. Μας αρέσει ο συνδυασμός πρωτεΐνης, λαχανικών και δημητριακών στο τραπέζι. Τι, δημητριακά? Εμείς εδώ στα δημητριακά μόνο μεγάλα. Τι εννοεί? Η κατανάλωση πρωτεΐνης μαζί με υδατάνθρακες είναι ο καλύτερος τρόπος για να βοηθήσετε τους μη σας να ανακάμψουν μετά την προπόνηση. Ευτυχώς, γιατί είχα αυτό το πρόβλημα, Ράντι. Κάνω προπόνηση και δεν ήξερα τι να φάω μετά. Θέλω υδατάνθρακα, θέλω πρωτεΐνη, θέλω λαχανικό. Τι θέλω? Έχει και φωτογραφία του μενού. Α, σας τα βρίσκω όλα. Εγώ να ψάξω να τα βρείτε μόνοι σας. Και όπως ήταν αναμενόμενο, ένας τυχαίος από τους θαυμαστές της τη ρώτησε για το πρόγραμμα γυμναστικής της. Στην απάντησή της έδωσε πολλές λεπτομέρειες. Ξέρεις ποια είναι η βασική λεπτομέρεια? Χρυσόμουδος, πω εγώ. Πόσες ώρες έχει η μέρα? 24. Τις 20 θα είσαι στο γυμναστήριο. Τόσο απλά.

0: Δεν πιστεύω τώρα να μην είστε ικανοποιημένοι, να μην είστε χαρούμενοι με τη σοβαρή είδηση, με τα νέα που σας έφερα στο τραπέζι και στο πιάτο. Λοιπόν, αν κάποιος δεν άκουσε, θέλει λίγο έτσι να... πώς το λένε... Ναι, κενό. Τι... Θέλει αντιστάρ, τι αντιστάρ. Αν κάποιος θέλει λοιπόν να πάρει γεύση από τη γυμναστική που κάνει η Τζένιφερ Λόπες ή όλα τα αυτά που βάζει στο τραπέζι της, να αναζητήσετε. Τζένιφερ Λόπες πρωτεΐνη να γράψετε. Αμάν, λέει και ο Νίκος. Ε, ναι ρε παιδιά, αμάν. Λοιπόν, για να πάμε να ακούσουμε λίγο.
1: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
2: Φραγκαίας σε τρία σημεία στην πόλη της Καλαμάτας. Πλατεία Όθωνος 6, Αρτέμιδος και Δαμιλάτη, πλησίων ΚΤΕΛ. Νέδοντος 76 στην κεντρική πλατεία. Φραγκαίας.
3: Το φως δεν είναι απλός φωτισμός, είναι ατμόσφαιρα, στυλ και λειτουργικότητα. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης. Ολοκληρωμένες λύσεις σε ηλεκτρολογικό υλικό και φωτιστικά για κάθε χώρο. Μεγάλη ποικιλία σε φωτιστικά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Ηλιακά και επαναφορτιζόμενα. Προβολής εξωτερικού χώρου. Κρεμαστά, LED, οικονομίας, λάμπες, διακόπτες. Και αξιόπιστο ηλεκτρολογικό εξοπλισμό για ιδιώτες και επαγγελματίες. Ποιότητα, γνώση και εξειδικευμένη εξυπηρέτηση από ανθρώπους που γνωρίζουν το αντικείμενο. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης, Κουμουνδούρου Αλεξάνδρου 38 στην Καλαμάτα. Αργυράκης, δώστε φως στο χώρο σας όπως του αξίζει.
4: Φαντάσου ένα λευκό πιάτο σαν ένα καμβά, έτοιμο να υποδεχτεί ένα έργο. Ένα έργο ζουμερό, νόστιμο, με υφές απαλές.
5: Κρεοπωλείο Volcanoes Farm. Αυστηρά επιλεγμένα κρέατα, όλα από την φάρμα μας, στους πρόποδες του βουλκάνου. Κρεατοσκευάσματα και αλλαντικά παραγωγής μας. Κατά αποκλειστικότητα επιλεγμένα τυροκομικά προϊόντα από όλη την Ελλάδα. Παραδοσιακά και προϊόντα delicatessen.
4: Κρεοπωλείο Volcanoes Farm. Συνδυάζουμε τη φιλική εξυπηρέτηση με την άριστη ποιότητα των προϊόντων μας και είμαστε η σωστή επιλογή σας για τα καθημερινά και γιορτινά τραπέζια. Θα μας βρείτε Φαρών 150 στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27 21 60 11 56.
5: Κρεοπωλείο Volcanoes Farm. Για να ξέρετε τι τρώτε.
6: Για ξεκάθαρα πράγματα. Τα πιτοκαθαριστήρια Χόχολης. Τηλέφωνα 27 21 0 41 137 και 69 46 057 295. Τα πιτοκαθαριστήρια Χόχολης.
7: Αν είστε γονιός ενός αγαπημένου ζώου συντροφιάς, τότε εμείς θα γίνουμε το αγαπημένο σας pet shop.
8: Casa Pet Corner, Αθηνών 143, έναντι Αγίας Τριάδας στην Καλαμάτα.
7: Ένα όμορφο και φιλόξενο pet shop, πλήρως εξοπλισμένο από προϊόντα για σκύλους,
8: γάτες,
7: τροκτικά,
8: ερπετά,
7: ψάρια και πτηνά.
8: Εδώ θα βρείτε αυτό που χρειάζεστε για το δικό σας κατοικίδιο.
7: Από τις πρώτες ώρες γέννησής του και για όλη τη ζωή του.
8: Προϊόντα που καλύπτουν τις ανάγκες διατροφής, διαβίωσης, εκπαίδευσης, διασκέδασης και περιποίησης.
7: Casa Pet Corner. Αξιοπιστία, ποικιλία, μεγάλες προσφορές.
8: Αθηνών 143, έναντι Αγίας Τριάδας στην Καλαμάτα.
7: Τηλέφωνο 27 21 0 95 900.
8: Παράδοση και στο χώρο σας.
7: Ανοιχτά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ.
8: Τετάρτη και Σάββατο από τις 9 έως τις 5 το απόγευμα.
7: Casa Pet Corner. Φροντίζουμε σωστά και ολοκληρωμένα το κατοικίδιό σας.
9: Η άνοιξη κάνει τα πάντα να δείχνουν πιο όμορφα, πιο αισιόδοξα. Ας την υποδεχτούμε και στο σπίτι μας.
10: Το κατάστημα Παπαλουκά έχει ήδη φροντίσει για την ανανέωση του σπιτιού σας, παρέχοντας τις ομορφότερες νέες συλλογές σε κουρτίνες για κάθε χώρο και διάθεση.
9: Αέρινα υφάσματα, μοντέρνα σχέδια, αμέτρητα χρώματα στις πιο χαμηλές τιμές της αγοράς.
10: Παπαλουκάς, θα βρείτε ακόμα είδη σκίασης, οριζόντιες και κάθετες περσίδες, ρόλερ σε μεγάλη ποικιλία, λευκά είδη και υφάσματα επιπλώσεων, όλα σε πραγματικά προσιτές τιμές.
9: Λόγω τέλους εποχής προσφέρουμε μεγάλες συλλογές χαλιών έως 60% φθηνότερα.
10: Παπαλουκάς, Αθηνών 87, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27 210 23 745 και στο www.papalukas.gr.
9: Παπαλουκάς, όνομα ποιότητας και εμπιστοσύνης.
11: Γιώργο, τι θα κάνουμε φέτος με το σπίτι?
12: Θα πάμε στο Κλίμη και θα τα βρούμε όλα.
11: Για τα μερεμέτια?
12: Εκεί.
11: Και για τα βαψίματα?
12: Τι λέμε.
11: Μα καλά, και για τη θερμοπρόσωψη?
12: Κλίμης, οικονομικά και έξυπνα τα προβλήματά σου λύνεις. Χωρίς δεύτερη σκέψη. Εγγύηση.
3: Για όλα όσα θέλει ένα σπίτι ή ο επαγγελματίας.
12: Ασβεστοποιία, πυρηνοκάρβουνο, Κλίμης.
3: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε οικοδομικά, χρώματα, εργαλεία, μονωτικά, θερμοπρόσωψη. Ποιότητα, εξειδίκευση, εξυπηρέτηση.
12: Ασβεστοποιία, πυρηνοκάρβουνο, Κλίμης.
3: Δεύτερο χιλιόμετρο, Καλαμάτας Μεσίνης.
12: Τηλέφωνο 27210-69454.
3: Κλίμης.
12: Και τις δουλειές σου κλείνεις.
13: Δήμο Ελλάς, από το 1985 στην αγορά της Καλαμάτας. Στον εκθεσιακό μας χώρο των 8.000 τετραγωνικών μέτρων θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε υδραυλικά και βιομηχανικά είδη, σωλήνες ίδρευσης, άρδευσης, αποχέτευσης και όλα τα εξαρτήματα σύνδεσης, αντλητικά όλων των τύπων και μηχανισμούς δικτύων άρδευσης, ίδρευσης και τεχνητής βροχής. Πώληση, Λιανική Χονδρική. Δήμο Ελλάς. Εγγύηση, ποιότητα, χαμηλές τιμές. Νέα είσοδος Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27 210 23 778 και 21 132.
14: Η ώρα είναι 6.
15: Ακρίβεια διαμαντιού, ευελιξία χρυσού, επεξεργασία σιδήρου, αλουμινίου, ανοξείδωτου χάλιβα. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Από τους ειδικούς στην επεξεργασία μετάλλου για όσους θέλουν πιστότητα στο σχεδιασμό και αξιοπιστία στους χρόνους. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης. Τηλέφωνα 27210 21 135 και 21 136.
16: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, απόψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας. Στους 94.8.

0: Ανάλυνα Καλαμάτας στους 94,8.
1: Οι ανάγκες πολλές. Η λύση είναι μονόδρομος. Για άμεσα μετρητά, νέα αγορά χρυσού. Στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Ανταλλάσσουμε τα παλιά σας κοσμήματα από χρυσό, ασήμι και λίρες με μετρητά στη στιγμή και στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Συμβουλευτείτε μας τώρα. Νέα αγορά χρυσού στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Τηλέφωνο 27210-82735. Άμεσα μετρητά. Στη στιγμή.
2: Το ανθοπωλείο Blue Mic Magic επαναπροσδιορίζει τον στολισμό κοινωνικών εκδηλώσεων με σύγχρονη αισθητική και δημιουργική ματιά. Καθαρά lines, minimal συνθέσεις και μοντέρνοι χρωματικοί συνδυασμοί δίνουν χαρακτήρα σε γάμους, βαπτίσεις και κάθε ιδιαίτερο event. Με έμφαση στο design και τις νέες τάσεις, το Blue Mic Magic δημιουργεί θεματικές διακοσμήσεις, statement αρθοσυνθέσεις και κομψά σκηνικά που ξεχωρίζουν χωρίς υπερβολές. Blue Mic Magic και η εκδήλωσή σας γίνεται ένα ζωντανό έργο τέχνης, όπου τα λουλούδια αφηγούνται τη δική σας μαγική ιστορία. Αρτέμιδες 89, στο κέντρο της Καλαμάτας. Ανθοπωλείο Blue Mic Magic. Εκεί όπου η φύση βρίσκει τη δική της μαγεία.
3: Πάλι τα ίδια.

0: Λειτουργικότητα. Αντοχή. Αξιοπιστία. Η απόλυτη επιλογή στη σκίαση είναι τέντες Γιώργος Καλύβας. Αξιόπιστες, λειτουργικές και καλέσθητες επιλογές σε τέντες και συστήματα σκίασης. Ψηφιακές εκτυπώσεις, συστήματα με βραχίονες, κασετίνες, πέργολες. Κοντά σας για κάθε απαιτητικό χώρο με μοναδικές ιδέες και λύσεις. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Φαρών και Παναγιώτη Κέσαρη, Καλαμάτα. Τηλέφωνα 27210247 και 697-3884-3. 88. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Κορυφαία επιλογή.
1: Η επισκευή και η συντήρηση αυτοκινήτου είναι πολύπλευρη υπόθεση. Τώρα όλες οι πλευρές συγκλίνουν σε ένα μέρος. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Μια κάθετη μονάδα με σύγχρονο εξοπλισμό όπου παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες για Renault, Citroën, Peugeot, Dacia, Nissan και Volkswagen Group. Συνεργείο, ηλεκτρολογείο, συντήρηση air condition, φανοπείο, βαφείο, ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση, βουλκανιζατέρ, συντήρηση ηλεκτροκίνησης και μηχάνημα για αυτόματο σασμάν. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Νικολάου Πλαστήρα 32 στη Δυτική Παραλία Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27210-27325 και 6984-5974-00. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Και απολαύστε την οδηγική εμπειρία που σας αξίζει.
2: Τι γεύση έχει η αθωότητα των παιδικών μας χρόνων? Πλασμένη με όνειρα, αγάπη, αλεύρι και ζάχαρη. Παραδοσιακός φούρνος, αλεύρι και ζάχαρη. Γεύσεις χειροποίητες, φτιαγμένες με αγνότητα και μεράκι και ψημένες σε φούρνο με ξύλα, όπως παλιά. Γλυκές και αλμυρές προτάσεις, μεγάλη ποικιλία σε είδη ψωμιών και αρτοποιήματα που προσφέρουν στη μέρα σας την αυθεντική γεύση της παράδοσης. Αλεύρι και ζάχαρη. Μπομπολέτη και Λεϊκόν 2527, Καλαμάτα. Η γεύση της παράδοσης.
3: Όταν η σοδειά σου απειλείται, όταν η ποιότητα του λαδιού σου υποβαθμίζεται από το γλυοσπόριο και το κυκλοκόνιο, υπάρχει λύση. Σιλιτόλεο, νέο με κυτοκτόνο ελιάς. Για διασφάλιση υψηλής και ποιοτικής παραγωγής. Σιλιτόλεο, για υγιή δέντρα και καθαρό καρπό. Σιλιτόλεο, φέτος η σοδειά σου προστατεύεται. Προϊόν της UPL Ελλάς. Ενημερώσου από τον γεωπόνο σου. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση του, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
4: Η ώρα είναι 6:30.
5: Έφτασα! Τι ζέστη που έχει έξω, αλλά εδώ, τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
6: Έχουμε Αλφα παντού.
5: Δηλαδή?
6: Αλφα, κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα, παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-69-799.
7: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
8: Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports.
7: Συντονίσου.

Γιατί παίρνεις τη λένε οι άλλοι της μετρητής. Γιατί δεν τολμάς, γιατί δεν ρισκάρεις. Περνάει από δίπλα σου

φυλάει ο θάνατος. Εκεί γίνεται εχθρός.

0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
1: Επιλέγω ποιότητα. Επιλέγω αξιοπιστία και ασφάλεια σε κάθε μου μετακίνηση. Επιλέγω το πρατήριο υγρών καυσίμων Avin Tsoukleris. Αθηνών 182 στην Καλαμάτα. Καύσιμα υψηλής ποιότητας με την πιστοποίηση του μεγάλου ονόματος της Avin. Ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος αντλιών καυσίμων. Λιπαντικά και είδη περιποίησης αυτοκινήτου και μηχανής. Mini Market. Και όλα τα προνόμια και τις προσφορές της κάρτας Avin Κερδίζω. Πρατήριο υγρών καυσίμων Avin Tsoukleris. Αθηνών 182 στην Καλαμάτα.
2: Έρχεται η στιγμή που μπαίνεις στο αιώνιο δίλημα. Γλυκό ή αλμυρό. Το μυαλό σου αρχίζει να φαντάζεται ένα θεϊκό προφιτερόλ. Βλέπεις μπροστά σου τη βελούδινη σοκολατένια τρικυμία του. Τα αφρά τα ζουμπουρλούδικα σουδάκια με την αέρινη κρέμπα της ερή και τη ρευστή σοκολάτα λάκτος. Και έτσι απλά το δίλημα πάβει να υπάρχει. Το απολαμβάνεις χωρίς δεύτερη σκέψη. Για γλυκά που σου παίρνουν τα μυαλά, Πραλίνα. Παράδοση στο γλυκό από το 1967. Τούρτες γενεθλίων, βαπτίσεων, χάμου, λουκουμάδες, παγωτό, βάφλες και με delivery στο 27210-82533. Ζάχαροπλαστεία Πραλίνα. Σου βάζουν τις πιο γλυκές ιδέες.
3: Βιβλιοχαρτοπολείο Βιβλιοπολής Δήμητρα Δημοπούλου, Νικηταρά 3α, στο κέντρο της Καλαμάτας. Τηλέφωνο 27210-28-828 και www.βιβλιοπολής.gr.
4: Ακούστε πως πάει, ακούς υποδύναμη, ροπές!
5: Πάει σφαίρα το εργαλείο, άλλαξες μηχανή.
4: Άλλαξα συνεργείο.
5: Καιρός ήταν, πήγες στο Θανόπουλο που σου είπα.
4: Πήγα και έδωσε ζωή στο αυτοκίνητό μου, μέσωσες φίλε.
5: Όχι εγώ, ο Θανόπουλος.
6: Θανόπουλο Σέρβις. Εγγυημένη εργασία για το όχημά σας. Εξειδικευμένη τεχνική, αξιόπιστα ανταλλακτικά.
7: Σύγχρονα ηλεκτρονικά μηχανήματα διάγνωσης. Δυνατότητα προγραμματισμού εγκεφάλου για αύξηση της υποδύναμης κινητήρων δίζελ και βενζίνης.
8: Εγκατάσταση συστημάτων υγραριοκίνησης σε γιοταχή και επαγγελματικά οχήματα. Σέρβις Air Condition.
7: Θανόπουλο Σέρβις. Νέα διεύθυνση, ΒΠΕ Μελιγαλά.
8: Τηλέφωνο 27240-27270.
9: Πλύνε και στέγνωσε ρούχα, σεντόνια, κουβέρτες, παπλώματα, γρήγορα, έξυπνα και οικονομικά, σε λιγότερο από μία ώρα. Smart Wash Self-Service Laundromat. Πλυντήρια αυτοεξυπηρέτησης με κέρμα. Πλένεται από 5 ευρώ, στεγνώνεται από 1 ευρώ. Δωρεάν απορρυπαντικό, μαλακτικό και 4 ακόμα επαγγελματικά καθαριστικά που πέφτουν αυτόματα στην πλήση σας. Κατάλληλο για φοιτητές, φαντάρους, Airbnb, ξενοδοχεία, κομμωτήρια, γυμναστήρια. Το κατάστημά μας λειτουργεί 365 ημέρες από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ και παρέχει μηχάνημα ανταλλαγής χαρτονομισμάτων σε κέρματα. Smart Wash Self-Service Laundromat. Φαρών 156, Καλαμάτα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6977 014 877. Smart Wash Self-Service Laundromat. Για καθαρά ρούχα με τον έξυπνο τρόπο.
10: Με τον έξυπνο τρόπο.
11: Bread.

0: fresh every day. Bread, bakery and deli. Bread, Kalamata.
1: Μαζί για το Αλεξανδράκιο. Μια σπουδαία μουσική βραδιά αλληλεγγύης θα πραγματοποιηθεί στο Ανοιχτό Θέατρο Καλαμάτας το Σάββατο 6 Ιουνίου στις 8.30. Ο αγαπημένος καλλιτέχνης Χάρης Βαρθακούρης θα ερμηνεύσει τις μεγάλες του επιτυχίες σε μια μοναδική συναυλία την οποία θα παρουσιάσει η Αντελίνα Βαρθακούρη. Η εκδήλωση διοργανώνεται από τον Όμιλο Φίντεα, κορυφαίο πάροχο πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας και διαγνωστικών υπηρεσιών. Στόχος της πρωτοβουλίας είναι η έμπρακτη στήριξη του Αλεξανδράκιου Ιδρύματος, γυροκομείο πτωχοκομείο. Προπόληση more.com, κέντρα Φίντεα Καλαμάτας Μεσίνης και σε επιλεγμένα βιβλιοπωλεία στην Καλαμάτα.
2: Χορηγός επικοινωνίας, κανάλι 1.
3: Η ώρα είναι 7. Αφθαρτή κατασκευή, πρωτοποριακός σχεδιασμός. Μεταλλικά επαγγελματικά κτίρια και μεταλλικές οικίες Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Κατασκευή μεταλλικών κτιρίων με συνέπεια, τεχνογνωσία και άρτιο αποτέλεσμα. Μαλαμοτεχνική ΑΕ, δεύτερο χιλιόμετρο, Καλαμάτας Μεσίνης. Τηλέφωνα 27210 21 135 και 21 136.
4: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94.8.

0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
1: Δήμο Ελλάς από το 1985 στην αγορά της Καλαμάτας. Στον εκθεσιακό μας χώρο των 8.000 τετραγωνικών μέτρων θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλητικά, υποβρύχια και επιφανειακά όλων των τύπων. Εξαρτήματα σύνδεσης δικτύων και τεχνητής βροχής. Αγροτικά μηχανήματα, βενζινοπρίωνα, βενζινομηχανές, θαμνοκοπτικά, χλωκοπτικά, ψεκαστικά και ένα αξιόπιστο συνεργείο επισκευών. Πώληση Λιανική Χοντρική. Δήμο Ελλάς. Εγγύηση, ποιότητα, χαμηλές τιμές. Νέα είσοδος Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27 210 23 778 και 21 132.
2: Καραμίτσος Δομικά. Συμμετείχαμε σε όλους τους προηγούμενους κύκλους του προγράμματος

0: Διατροφή και την εμφάνισή της.
1: Όλο με καινούργια αξεσουάρ κυκλοφορεί. Ποια νομίζει ότι είναι? Σελέμπρετη σκυλίτσα.
0: Pet Market Σπυρόπουλος.
1: Απίστευτη ποικιλία σε τροφές, μεγάλη γκάμα σε αξεσουάρ.
0: Και για τοποθέτηση ή συντήρηση ενηθριών.
1: Και delivery σε όλα τα είδη με ένα τηλεφώνημα εντελώς δωρεάν.
0: Αθηνών 202 Καλαμάτα.
1: Τηλέφωνο 2721 087 164.
0: Ανοιχτά όλη μέρα.
1: Pet Market Σπυρόπουλος.
0: Αποκλειστικά για φιλόζωους.
2: Το φως δεν είναι απλός φωτισμός, είναι ατμόσφαιρα, στυλ και λειτουργικότητα. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης. Ολοκληρωμένες λύσεις σε ηλεκτρολογικό υλικό και φωτιστικά για κάθε χώρο. Μεγάλη ποικιλία σε φωτιστικά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Ηλιακά και πανεφορτιζόμενα. Προβολής εξωτερικού χώρου. Κρεμαστά, LED, οικονομίας, λάμπες, διακόπτες. Και αξιόπιστο ηλεκτρολογικό εξοπλισμό για ιδιώτες και επαγγελματίες. Ποιότητα, γνώση και εξειδικευμένη εξυπηρέτηση από ανθρώπους που γνωρίζουν το αντικείμενο. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης, Κουμουνδούρου Αλεξάνδρου 38 στην Καλαμάτα. Αργυράκης, δώστε φως στο χώρο σας όπως του αξίζει.
3: Η άνοιξη κάνει τα πάντα να δείχνουν πιο όμορφα, πιο αισιόδοξα. Ας την υποδεχτούμε και στο σπίτι μας.
4: Το κατάστημα Παπαλουκά έχει ήδη φροντίσει για την ανανέωση του σπιτιού σας, παρέχοντας τις ομορφότερες νέες συλλογές σε κουρτίνες για κάθε χώρο και διάθεση.
3: Αέρινα υφάσματα, μοντέρνα σχέδια, αμέτρητα χρώματα στις πιο χαμηλές τιμές της αγοράς.
4: Παπαλουκάς, θα βρείτε ακόμα είδη σκίασης, οριζόντιες και κάθετες περσίδες, ρόλερ σε μεγάλη ποικιλία, λευκά είδη και υφάσματα επιπλώσεων, όλα σε πραγματικά προσιτές τιμές.
3: Λόγω τέλους εποχής, προσφέρουμε μεγάλες συλλογές χαλιών έως 60% φθηνότερα.
4: Παπαλουκάς, Αθηνών 87, Καλαμάτα, τηλέφωνο 27210-23-745 και στο www.papalukas.gr.
3: Παπαλουκάς, όνομα ποιότητας και εμπιστοσύνης. Για ξεκάθαρα πράγματα. Τα πιτοκαθαριστήρια Χόχολης. Τηλέφωνα 27210-41-137 και 6946-057-295. Τα πιτοκαθαριστήρια Χόχολης.
5: Όταν η σοδειά σου απειλείται, όταν η ποιότητα του λαδιού σου υποβαθμίζεται από το γλυοσπόριο και το κυκλοκόνιο, υπάρχει λύση. Σιλιτόλεο, νέο με κυτοκτόνο ελιάς. Για διασφάλιση υψηλής και ποιοτικής παραγωγής. Σιλιτόλεο, για υγιή δέντρα και καθαρό καρπό. Σιλιτόλεο, φέτος η σοδειά σου προστατεύεται. Προϊόν της UPL Ελλάς. Ενημερώσου από τον γεωπόνο σου. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση του, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
3: Η ώρα είναι 7:30. Έφτασα! Τι ζέστη που έχει έξω, αλλά εδώ, τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
6: Έχουμε Αλφα, παντού.
3: Δηλαδή?
6: Αλφα, κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα, παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-69-799.
7: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
8: Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports.
7: Συντονίσου.

0: άλλη ένα Καλαμάτας στους 94,8.
1: Τι γεύση έχει η αθωότητα των παιδικών μας χρόνων? Πλασμένη με όνειρα, αγάπη, αλεύρι και ζάχαρη. Παραδοσιακός φούρνος αλεύρι και ζάχαρη. Γεύσεις χειροποίητες, φτιαγμένες με αγνότητα και μεράκι και ψημένες σε φούρνο με ξύλα, όπως παλιά. Γλυκές και αλμυρές προτάσεις, μεγάλη ποικιλία σε είδη ψωμιών και αρτοποιήματα που προσφέρουν στη μέρα σας την αυθεντική γεύση της παράδοσης. Αλεύρι και ζάχαρη. Μπομπολέτη και Λεϊκόν 25-27, Καλαμάτα. Η γεύση της παράδοσης.
2: Ντίμο Ελλάς, από το 1985 στην αγορά της Καλαμάτας. Στον εκθεσιακό μας χώρο των 8.000 τετραγωνικών μέτρων θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε αντλητικά, υποβρύχια και επιφανειακά για νερό, κρασί, λάδι, καύσιμα και γυαλίματα. Σωλήνες όλων των τύπων και μηχανισμούς σύνδεσης δικτύων. Επίσης, πλυστικά, γεννήτριες, αεροσυμπιεστές, ηλεκτρικά, βιομηχανικά είδη, εργαλεία και ένα αξιόπιστο συνεργείο επισκευών. Πώληση, Λιανική Χονδρική. Ντίμο Ελλάς. Εγγύηση, ποιότητα, χαμηλές τιμές. Νέα είσοδος Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27 210 23 778 και 21 132.
3: Γιώργο, τι θα κάνουμε φέτος με το σπίτι?
4: Θα πάμε στο Κλίμη και θα τα βρούμε όλα.
3: Για τα μερεμέτια?
4: Εκεί.
3: Και για τα βαψίματα?
4: Τι λέμε.
3: Μα καλά, και για τη θερμοπρόσωψη?
4: Κλίμης. Οικονομικά και έξυπνα τα προβλήματά σου λύνεις. Χωρίς δεύτερη σκέψη. Εγγύηση.
5: Για όλα όσα θέλει ένα σπίτι ή ο επαγγελματίας.
4: Ασβεστοποιία. Πυρηνοκάρβουνο. Κλίμης.
5: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε οικοδομικά, χρώματα, εργαλεία, μονωτικά, θερμοπρόσωψη. Ποιότητα, εξειδίκευση, εξυπηρέτηση.
4: Ασβεστοποιία πυρηνοκάρβουνο Κλίμης.
5: Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης.
4: Τηλέφωνο 27210 69 454.
5: Κλίμης.
4: Και τις δουλειές σου κλίνεις.
6: Λειτουργικότητα, αντοχή, αξιοπιστία. Η απόλυτη επιλογή στη σκίαση είναι τέντες Γιώργος Καλύβας. Αξιόπιστες, λειτουργικές και καλέσθητες επιλογές σε τέντες και συστήματα σκίασης. Ψηφιακές εκτυπώσεις, συστήματα με βραχίονες, κασετίνες πέργολες. Κοντά σας για κάθε απαιτητικό χώρο με μοναδικές ιδέες και λύσεις. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Φαρών και Παναγιώτη Κέσαρη, Καλαμάτα. Τηλέφωνα 27 21 02 47 47 και 697 38 84 3. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Κορυφαία επιλογή.
1: Φαντάσου ένα λευκό πιάτο σαν ένα καμβά, έτοιμο να υποδεχτεί ένα έργο. Ένα έργο ζουμερό, νόστιμο, με υφές απαλές.
6: Κρεοπωλείο Volcanoes Farm. Αυστηρά επιλεγμένα κρέατα, όλα από την φάρμα μας στους πρόποδες του βουλκάνου. Κρεατοσκευάσματα και αλλαντικά παραγωγής μας. Κατά αποκλειστικότητα επιλεγμένα τυροκομικά προϊόντα από όλη την Ελλάδα. Παραδοσιακά και προϊόντα ντελικατέσεν.
1: Κρεοπωλείο Volcanoes Farm. Συνδυάζουμε τη φιλική εξυπηρέτηση με την άριστη ποιότητα των προϊόντων μας και είμαστε η σωστή επιλογή σας για τα καθημερινά και γιορτινά τραπέζια. Θα μας βρείτε Φαρών 150 στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27 21 60 11 56.
6: Κρεοπωλείο Volcanoes Farm. Για να ξέρετε τι τρώτε.
7: Οι ανάγκες πολλές. Η λύση είναι μονόδρομος. Για άμεσα μετρητά, νέα αγορά χρυσού. Στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Ανταλλάσσουμε τα παλιά σας κοσμήματα από χρυσό, ασήμι και λίρες με μετρητά στη στιγμή και στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Συμβουλευτείτε μας τώρα. Νέα αγορά χρυσού στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Τηλέφωνο 27 210 82 735. Άμεσα μετρητά. Στη στιγμή.
8: Η επισκευή και η συντήρηση αυτοκινήτου είναι πολύπλευρη υπόθεση. Τώρα όλες οι πλευρές συγκλίνουν σε ένα μέρος. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Μια κάθετη μονάδα με σύγχρονο εξοπλισμό όπου παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες για Renault, Citroën, Peugeot, Dacia, Nissan και Volkswagen Group. Συνεργείο, ηλεκτρολογείο, συντήρηση air condition, φανοποιείο, βαφείο, ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση, βουλκανιζατέρ, συντήρηση ηλεκτροκίνησης και μηχάνημα για αυτόματο σασμάν.
9: Auto Service Σοκράτης Άμιος. Νικολάου Πλαστήρα 32 στη Δυτική Παραλία Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27210 27325 και 6984 597400. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Και απολαύστε την οδηγική εμπειρία που σας αξίζει.
2: Κάζα σημαίνει σπίτι. Πολυκατάστημα Κάζα σημαίνει τα πάντα για το σπίτι, τον κήπο, τη βεράντα, την παραλία, ακόμη και για τα κατοικίδια. Πολυκατάστημα Κάζα. Μικροέπιπλα, τραπεζάκια, ηλεκτρικές μικροσυσκευές κουζίνας για τουριστικά καταλήμματα. Θα βρείτε ακόμα πλαστικές δουλάπες, σιρταριέρες, γλάστρες, λάστιχα ποτίσματος, καλαμωτές, μαξιλάρια, τραπέζια, καρέκλες και φυσικά χαρτικά, απορρυπαντικά και είδη κουζίνας και μπάνιου. Πολυκατάστημα Κάζα, Αθηνών 143, έναντι Αγίας Τριάδας στην Καλαμάτα. Ανοιχτά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ. Τετάρτη και Σάββατο, 9 το πρωί έως τις 4 το απόγευμα. Πολυκατάστημα Κάζα, όλα του κόσμου τα καλά, ακόμα πιο φθηνά και ποιοτικά.
10: Κάθε μέρα από τις 3 το μεσημέρι μέχρι τις 6 το απόγευμα συντονιστείτε στην εκπομπή με την Άννα Μαρία. Οι μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες και οι δικές σας αφιερώσεις παίζουν εδώ. Παρουσιάζει η Άννα Μαρία Νικολαίδου. Κάθε μέρα από τις 3 το μεσημέρι μέχρι τις 6 το απόγευμα.
6: Η ώρα είναι 8.
11: Το όνομα που εμπιστεύονται οι επαγγελματίες είναι ένα. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Χονδρεμπόριο σιδήρου αλουμινίου ανοξείδωτου χάλιβα. Για κάθε κατασκευή που απαιτεί άριστη ποιότητα πρώτης ύλης. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης. Τηλέφωνα 27210-21-135 και 21-136.
12: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας. Στους 94.8.

0: Station. Η ώρα είναι 8.
1: New Generation. Η νέα γενιά του ραδιοφώνου.

Δισκοπολείο Νιχάρης, ανοιχτό 11 με 1. Κάθε βράδυ η Χαρούλα Νικολαίδου επιλέγει δίσκους από την παγκόσμια μουσική σκηνή και προσκαλεί τους μουσικόφιλους σε ένα μαγικό δίωρο αληθινής απόλαυσης. Δισκοπολείο Νιχάρης, ανοιχτό καθημερινά 11 με 1 το βράδυ. Μόνο για τους εραστές της μουσικής.

0: Στον ωκεανό της μουσικής υπάρχει μία πηξίδα που δείχνει το δρόμο. Μία πηξίδα που μας ταξιδεύει από τις μελωδίες του χθες στους ρυθμούς του σήμερα. Μουσική πηξίδα με τον Διαμαντή Κυριακάκη. Κάθε Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη στις 8 το βράδυ. Ελάτε να ζήσουμε ένα μουσικό ταξίδι χωρίς όρια.
1: Μουσική πηξίδα!

τραγούδι για τη δύναμη, τον αυτοσεβασμό και, το, και τη συνθήκη στο να έχει φτάσει στο σημείο να μην δέχεσαι πια άλλα ψέματα. Ήταν το τραγούδι που ακούσαμε στη Eurovision από την Σάρα Έγγελ. Την απολαύσαμε το Σάββατο στον μεγάλο τελικό. Σε κάθε περίπτωση δεν ήταν αυτή ακριβώς η έκδοση. Η έκδοση που ακούσαμε στη Eurovision ήταν αρκετά μπιτάτη, αρκετά ανεβαστική. Αλλά με την επίσημη κυκλοφορία και παρουσίαση τη συμμετοχή τη χώρα αυτή στην Eurovision, κυκλοφόρησε και αυτή εξαιρετική ακουστική έκδοση και νομίζω έκατσε όπως έπρεπε σήμερα ακριβώς αυτή την ώρα, Τρίτη 19 Μαΐου. Ο ήλιος ετοιμάζεται να δύσει και είμαστε έτοιμοι για μια ακόμα μουσική πηξίδα. Καλησπέρα λοιπόν σε όλους, καλώς ήρθατε, καλώς συντονιστήκατε στο ngradio.gr αλλά και το αγαπημένο μας και το αγαπημένο σας ραδιόφωνο στα FM. Είμαι ο Διαμαντής Κυριακάκης, μαζί θα είμαστε μέχρι και τις 9 ακριβώς. Σάρα Έγγελς για το ξεκίνημα με το Fire, αλλά Fire νομίζω θα είναι συνολικά όλη η λίστα σήμερα. Θα ακούσουμε παλιά, καινούργια, αγαπημένα, αξεπέραστα ή επιτυχίες. Θα έχει λίγο απ' όλα η λίστα, είναι κάτι το οποίο μπορώ να σας το υποσχεθώ από τώρα. Για την ώρα πάμε στο 2007, στο δεύτερό μας για σήμερα και σε Έλενα Παπαρίζου. Από το soundtrack Υπάρχει Λόγος, ένα τραγούδι που ήταν και τραγούδι πρόμο και τίτλων από την ομώνυμη ελληνική τηλεοπτική σειρά Μαζί Σου.

Εξαιρετική μουσική του Γιάννη Χριστοδουλόπουλου εδώ. Οι στίχοι, θυμίζω, ανήκουν στην Ελεάνα Βραχάλη. Ήταν η Έλενα Παπαρίζου από το 2007. Και το τραγούδι «Μαζί σου» από την ομώνυμη τηλεοπτική σειρά, όπως πάρα πολύ σωστά θυμάστε, βλέπω και εδώ στα μηνύματά σας στο TikTok, με τον Αποστόλη Τότσικα. Θυμίζω για όλους σας εκεί έξω, που μπορεί να μην την έχετε στο μυαλό σας ακριβώς. Ο φίλος μας ο Γιώργος εδώ από τα Τρίκαλα, μια χαρά το θυμήθηκε. Καλησπέρα σε όλους και σε εσάς εδώ στο TikTok. Θυμίζω τις καθημερινές, κυρίως από τις 4 μέχρι και τη 1 το βράδυ, μπορείτε να απολαμβάνετε όλες τις εκπομπές και με εικόνα στο live του σταθμού ngradio.gr. Εκεί έχουμε και τη δυνατότητα να συνομιλούμε πάντα εκτός αέρα και να λέμε και τα δικά μας. Εσείς στα FM μπορεί να ζηλεύετε και λίγο. Μιας και αναφέρθηκα στα FM, να καλησπερίσω και τους ραδιοφωνικούς σταθμούς που και σήμερα είναι μαζί μας. Είναι το κανάλι 1 στους 94,8 στην Καλαμάτα και τον νομό Μεσσηνίας. Είναι ο Vox 103,3 στον Πύργο και τον νομό Ηλίας. Είναι και ο Δίωλικος 105,6 στην Κόρινθο και τον νομό Κορινθίας. Αριθμός Viber για όλους εσάς διαθέσιμος είναι το 698-9860-147, 698-9860-147. Σωστά δεν το είπα. Σε κάθε περίπτωση, στέλνετε μηνύματα, στέλνετε ηλιοβασιλέματα, στέλνετε ό,τι θέλετε χωρίς φόβο και πάθος. Και το email, γιατί να μην το πω και το email, studio@ngradio.gr, και αυτό για όλους εσάς. Λοιπόν, κάποια στιγμή τώρα στη βραδιά του τελικού της Eurovision, στα intervals, στα ενδιάμεσα acts που είχε ο διαγωνισμός, πήρε και το αυτάκι μου Power of Stellar. Και λέω, όχι, θα το κρατήσω για τη μουσική πηξίδα. Και το κράτησα και το έφερα. Είναι αυτό εδώ. Black Lilies. Γεμάτο μυστήριο από

Λίλης εδώ και το εξαιρετικό, ένα από τα εξαιρετικά στοιχεία του τραγουδίου αυτό είναι ότι ηχογραφήθηκε μαζί με την συμφωνική ορχήστρα του ραδιοφώνου, του κρατικού ραδιοφώνου της Βιέννης. Γι' αυτό και το ακούσαμε και στο διαγωνισμό της Eurovision. Τι αυτή η συμφωνική ορχήστρα της Βιέννης, της ραδιοφωνίας της Βιέννης, είναι εξαιρετική, παιδιά. Είναι απίστευτοι οι άνθρωποι. Πάντα όλες αυτές τις ορχήστρες, εγώ προσωπικά σαν διαμαντής τις θαυμάζω, τις παρακολουθώ με μεγάλο θαυμασμό και ήταν άκρος απολαυστική η παρουσία τους και στο διαγωνισμό της Eurovision. Η αλήθεια είναι, αν και δεν το είχα σκοπό, γιατί σαν τραγούδι μου αρέσει το επόμενο, γι' αυτό το έφερα μαζί μου, ήταν ένα από τα τραγούδια του Ζαφ εδώ, γιατί θα επιστρέψουμε στο ελληνικό ρεπερτόριο, το οποίο συμμετείχε στην διαδικασία Sing for Greece 2026 για την ανάδειξη του τραγουδιού που θα εκπροσωπούσε την Ελλάδα στη Eurovision. Και ο Ζαφ συμμετείχε με το τραγούδι «Αστείο». Ξέρω ότι με πληγώνεις, αλλά ακόμα σε θέλω. Έφτασε στην πέμπτη θέση του Sing for Greece, αλλά είναι ένα τραγούδι που αξίζει.

Αυτός ήταν ο Ζαφ από τη συμμετοχή του στο Sing for Greece 2026. Θυμίζω στην όλη διαδικασία που είχε διοργανώσει η ΕΡΤ για την ανάδειξη του τραγουδιού που θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα στη Eurovision, την οποία κέρδισε τελικά ο Ακύλας με το Φέρτο. Ξέρετε όμως ότι θα επιστρέψω πάλι στη Eurovision, γιατί ακούσαμε και πάρα πολύ ωραία τραγούδια, και ένα τραγούδι που προσωπικά ξεχώρισα ήταν, παιδιά, κατά τη γνώμη μου, της Αλβανίας, με τον Αλίσε εδώ, τραγουδιστής και τραγουδοποιός, ο ίδιος εξαιρετικός κατά τη γνώμη μου, έγραψε ένα εξαιρετικό τραγούδι για την Eurovision με τον τίτλο Nan, ένα τραγούδι αφιερωμένο στην μάνα και το κοινό που αφήνει ο αποχωρισμός με την μάνα. Δεν μιλά βέβαια μόνο για μία μητέρα, αλλά για κάθε μάνα που περιμένει στην πόρτα να γυρίσει το παιδί της. Με την ιστορία που αφηγήθηκε μέσω των στίχων του εκεί ή στην αλβανική, να δένει με τη μετανάστευση, να δένει με την ξενιτιά, γιατί γενικότερα δείχνει τον πόνο που έχει το να φεύγεις για μια καλύτερη ζωή και να είσαι μακριά από τους αγαπημένους σου ανθρώπους, και το πως φαντασιώνεσαι ότι κάνεις χώρο στο σπίτι, στο σαλόνι σου, στο τραπέζι σου για τους ανθρώπους που δεν είναι εκεί, κλείνεις τα μάτια σου, φαντάζεσαι ότι είναι γύρω σου, αλλά όταν τα ανοίγεις δεν είναι εκεί. Και μουσικά εξαιρετικό τραγούδι, και θα ήθελα να το ακούσω ακόμα μια φορά μαζί σας.

0: Εξαιρετική εκπροσώπηση της Αλβανίας στη φετινή Eurovision εδώ. Με τον Αλής. Ο οποίος έχει πει πως...
1: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
2: Το φως δεν είναι απλός φωτισμός, είναι ατμόσφαιρα, στυλ και λειτουργικότητα. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης. Ολοκληρωμένες λύσεις σε ηλεκτρολογικό υλικό και φωτιστικά για κάθε χώρο. Μεγάλη ποικιλία σε φωτιστικά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Ηλιακά και επαναφορτιζόμενα. Προβολής εξωτερικού χώρου. Κρεμαστά, LED, οικονομίας, λάμπες, διακόπτες. Και αξιόπιστο ηλεκτρολογικό εξοπλισμό για ιδιώτες και επαγγελματίες. Ποιότητα, γνώση και εξειδικευμένη εξυπηρέτηση από ανθρώπους που γνωρίζουν το αντικείμενο. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης, Κουμουνδούρου Αλεξάνδρου 38 στην Καλαμάτα. Αργυράκης, δώστε φως στο χώρο σας όπως του αξίζει.
3: Μειώστε τον κόπο και αυξήστε τη γεωργική σας παραγωγή. Πατσαβούρα στη Μεσίνη.
4: Από το 1945, δίπλα στον αγρότη και τον ιδιώτη, με προϊόντα που καλύπτουν κάθε αγροτική ανάγκη.
3: Επίσημος αντιπρόσωπος των τρακτέρ Lamborghini, Zetor και John Deere. Κορυφαία ονόματα, εγγυημένα αποτελέσματα.
4: Επώνυμα παρελκόμενα, αλλά και δικής μας κατασκευής. Ψεκαστικά, καλλιεργητές, καταστροφής, φρέζες.
3: Αλυσοπρίωνα, θαμνοκοπτικά, χορτοκοπτικά.
4: Πατσαβούρα και για εξοπλισμό και σωλήνες δικτύων ίδρευσης, άρδευσης, αποχέτευσης, αντλητικά συγκροτήματα και αντλίες επιφάνειας και υποβρύχες υψηλής απόδοσης, γεννήτριες, κινητήρες, αεροσυμπιεστές, εκτοξευτήρες.
3: Πωλήσεις, σέρβις, κατασκευές γεωργικών μηχανημάτων, Πατσαβούρας. Θα μας βρείτε Γιάννη Μαυρομιχάλη 6, Όπισθεν Λίδλ, στη Μεσίνη. Στα τηλέφωνα 27220, 22064 και 25925 και στο www.patsavouras.com.
4: Πατσαβούρας. Εμπειρία, αξιοπιστία, εξειδίκευση.
2: Το ορθοπολείο Blue Mic Magic επαναπροσδιορίζει τον στολισμό κοινωνικών εκδηλώσεων με σύγχρονη αισθητική και δημιουργική ματιά. Καθαρά lines, minimal συνθέσεις και μοντέρνοι χρωματικοί συνδυασμοί δίνουν χαρακτήρα σε γάμους, βαπτίσεις και κάθε ιδέα.

0: Ισμένη, που μπορεί όμως κανείς να την απολαύσει αυθεντική και λαχταριστή. Μα φυσικά στο Κώστα. Ποιότητα, καθαριότητα και χαμηλές τιμές στον πιο νόστιμο συνδυασμό υλικών και συνταγών. Στο Κώστα θα βρείτε γεύσεις από μεσσηνιακά προϊόντα σε ένα πεντακάθαρο περιβάλλον. Απαραίτητη προϋπόθεση για την είσοδο στο χώρο, χαμόγελο και καλή διάθεση. Σας περιμένουμε στο Συνοικισμό Μπουρνιά και στο τηλέφωνο 2721083957.
1: Πλύνε και στέχνωσε ρούχα, σεντόνια, κουβέρτες, παπλώματα, γρήγορα, έξυπνα και οικονομικά, σε λιγότερο από μία ώρα. Smartwash Self-Service Laundromat. Πλυντήρια αυτοεξυπηρέτησης με χέρμα. Πλένεται από 5 ευρώ, στεγνώνεται από 1 ευρώ. Δωρεάν απορρυπαντικό, μαλακτικό και 4 ακόμα επαγγελματικά καθαριστικά που πέφτουν αυτόματα στην πλήση σας. Κατάλληλο για φοιτητές, φαντάρους, Airbnb, ξενοδοχεία, κομμωτήρια, γυμναστήρια. Το κατάστημά μας λειτουργεί 365 ημέρες από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ και παρέχει μηχάνημα ανταλλαγής χαρτονομισμάτων σε κέρματα. Smartwash Self-Service Laundromat. Φαρών 156, Καλαμάτα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6977-014-877. Smartwash Self-Service Laundromat. Για καθαρά ρούχα με τον έξυπνο τρόπο.
2: Με τον έξυπνο τρόπο.
3: Η ώρα είναι 8:30.
4: Έφτασα. Τι ζέστη που έχει έξω. Αλλά εδώ, τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
5: Έχουμε Αλφα παντού.
4: Δηλαδή?
5: Αλφα, κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα, παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-69-799.
6: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
7: Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Interveten Sports.
6: Συντονίσου.

Φίλιππος Πλιάτσικας, αν θα μπορούσα τον κόσμο να άλλαζα. Ακούσαμε και τα φωνητικά του MC Γίνκα, ο οποίος συμμετείχε στην ραδιοφωνική έκδοση του τραγουδίου, την οποία και ακούσαμε. Βλέπω ότι έχουμε ξεπεράσει τις 8:30. Καλησπέρα σε όλους εσάς που εδώ κοντά μόλις πριν λίγο ανοίξατε τα ραδιοφωνά σας και συντονιστήκατε στη μουσική πηξίδα ή το αγαπημένο μας και το αγαπημένο σας ραδιοφωνό στα FM. Στην Καλαμάτα είπαμε το κανάλι 1 στους 94,8, στον Πύργο τον Vox στους 103,3 και στην Κόρινθο τον Δίολκο στους 105,6. Φυσικά μας ακούτε σε κάθε γωνιά αυτού του πλανήτη από τον ngradio.gr, καθώς επίσης και από τις εφαρμογές σε Android και iOS. Λοιπόν, λέω να πάμε στο 2002 τώρα. Θα πετάξουμε για το διεθνές ρεπερτόριο, για το διεθνές αεροδρόμιο πήγα να πω, να ξέρετε, και το έσωσα τελευταία στιγμή, αλλά είπα να μην έχω μυστικά από εσάς. Και θα πάμε σε Coldplay και το άλμπουμ A Rush of Blood to the Head. Και στο άλμπουμ αυτό υπήρχε και αυτό το τραγούδι εδώ που έγινε μεγάλη επιτυχία, είναι το Clocks. Ένα τραγούδι που μιλά για το χρόνο που τρέχει, τις λάθος επιλογές που όλοι πια έχουμε κάνει και συνεχίζουμε και κάνουμε, και την ανάγκη να βρούμε ξανά επιτέλους μια ισορροπία.

το έτος 2002 εδώ, Coldplay και το άλμπουμ A Rush of Blood to the Head. Το τραγούδι Clocks, ένα τραγούδι το οποίο το έγραψαν συνεργατικά όλοι μαζί. Chris Martin, Guy Berryman, Johnny Buckland, Will Champion. Όταν η ομαδική δουλειά όχι απλά αποδίδει, τα πάει σούπερ και γίνεται μεγάλη επιτυχία. Και από το 2002 θα πάμε στο 2026, θα έρθουμε στη χρονιά μας εδώ και συγκεκριμένα στον Φεβρουάριο θα πάμε στον Lion of Athens σε μία του συνεργασία με την Μαρίνα Σάτι και σε ένα τραγούδι που μιλάει για μια σχέση που θέλει να μείνει εδώ, να μείνει παρούσα, αλλά τι συμβαίνει και δεν μένει παρούσα. Δεν συμβαίνει κάτι. Μένουμε σε ότι θέλει να μείνει παρούσα αυτή η σχέση, να μείνει σταθερή, αληθινή, χωρίς καμία απόσταση.

Mayor of Athens, παρέα με τη Μαρίνα Σάτι. Ένα τραγούδι που δήλωσε την παρουσία του, την παρουσία με αφοσίωση, και δεσμεύτηκε για διαχρονική αγάπη. Θα μείνουμε στο ύφος εδώ, αλλά θα μείνουμε τώρα μέσω μιας εξαιρετικής διασκευής σε ένα αγαπημένο τραγούδι της Ελένης Τσαλιγοπούλου από το 2006, με μουσική και στίχους του Κώστα Λιβαδά, ο οποίος έδωσε την άδεια εδώ στην Τζάνη και τον Παπαζό, ο οποίος ο Παπαζό υπογράφει την παραγωγή και την ενορχίστρωση και τα έκανε όλα γενικότερα, και το mix και το master κτλ. Και έκαναν μια εξαιρετική εδώ διασκευή, παύλα επανεκτέλεση, στο «Είναι εντάξει μαζί μου».

ξέρετε και είναι η Ναμαζάνη και ο Παπαζός στη δουλειά που έκανε στην νέα αυτή διασκευή από την πλευρά της μουσικής. Ένα τραγούδι που κυκλοφόρησε το Δεκέμβρη του 2024, στο οποίο διατηρεί την υπογραφή του Κώστας Λιβαδά στη μουσική και τους στίχους. Θα πάμε για λίγο ξανά στη Eurovision του 2026 και θα πάμε στην εξαιρετική συμμετοχή της Αυστραλίας. Θα πάμε στην Delta Goodrem, η οποία πέρα από το γεγονός ότι είναι από τις πιο δημοφιλείς Αυστραλές τραγουδίστριες με σημαντικές επιτυχίες στο παρελθόν, όπως το Born to Try, το συγκινητικό τώρα εδώ της υπόθεσης είναι ότι σε ηλικία 18 ετών, τη στιγμή που μάλιστα ήδη ήταν αναγνωρίσιμη τραγουδίστρια και ο δίσκος της μεσουρανούσε στα charts, διαγνώστηκε με μια μορφή καρκίνου του αίματος, με αποτέλεσμα αυτό να της δημιουργήσει και σημαντική βλάβη τότε στον εγκέφαλο, με αποτέλεσμα να χρειαστεί ξανά να μάθει να μιλάει, και αφού κατάφερε να μιλήσει να μάθει ξανά να τραγουδάει, και τα έμαθε και συνέχισε την πορεία της όντας υγιής και υπέροχη, και η συμμετοχή της στη Eurovision του 2026 ήταν εξαιρετική με το Eclipse εδώ, ένα τραγούδι που μιλάει για μια αγάπη τόσο δυνατή που όλα γύρω της μοιάζουν να εξαφανίζονται. Shadow.

ήταν η συμμετοχή της Αυστραλίας και της Delta Goodrem στην Eurovision του 2026 με το Eclipse. Εδώ ο φίλος ο Ζιώγαλος στο μήνυμά του μου γράφει θα περάσουν χρόνια για να ακούσουμε τέτοια φωνάρα διαμαντή. Συμφωνώ από τη μία, διαφωνώ από την άλλη. Ναι, δεν το συζητώ, η Delta Goodrem είναι η Delta Goodrem σε κάθε περίπτωση. Δεν το έφερα να το ακούσουμε σήμερα, παιδιά, με εντυπωσίασε στη Eurovision και η συμμετοχή της Γαλλίας με αυτήν την εξαιρετική μόλις 17 χρονών κοπέλα. Πέρα από το ότι είχε απίστευτο αέρα, είχε και εξαιρετική φωνή. Τώρα που το σκέφτομαι, ίσως το φέρω στην αυριανή πηξίδα εδώ στον NGRadio, οπότε αύριο μετά τις 8 για συντονιστείτε να δούμε πώς θα πάει. Δεν το υπόσχομαι 100%, αλλά ίσως το φέρω. Πού θα πάμε για τη συνέχεια? Θα πάμε σε μίκρο. Θυμάστε ότι το υπήρχε μία πιο ηλεκτρονική version στο τραγούδι Γέφυρα. Γνωστό το τραγούδι Γέφυρα των μίκρο, νομίζω, ελπίζω. Εντάξει, εμείς θα ακούσουμε τώρα μία πιο chill out, μία πιο χαλαρή έκδοση. Να μην ανέβουμε τόσο απότομα ξανά. Η οποία μας έρχεται από το 2019. Σαν αίσθηση νομίζω ακούγεται πιο νυχτερινό και πιο κινηματογραφικό. Μας λέει.

0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8. Όταν η σοδειά σου απειλείται, όταν η ποιότητα του λαδιού σου υποβαθμίζεται από το γλυοσπόριο και το κυκλοκόνιο, υπάρχει λύση. Σιλιτόλεο, νέο με κυτοκτόνο ελιάς. Για διασφάλιση υψηλής και ποιοτικής παραγωγής. Σιλιτόλεο, για υγιή δέντρα και καθαρό καρπό. Σιλιτόλεο, φέτος η σοδειά σου προστατεύεται. Προϊόν της UPL Ελλάς. Ενημερώσου από τον γεωπόνο σου. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση του, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
1: Έρχεται η στιγμή που μπαίνεις στο αιώνιο δίλημα. Γλυκό ή αλμυρό. Το μυαλό σου αρχίζει να φαντάζεται ένα θεϊκό προφιτερόλ. Βλέπεις μπροστά σου τη βελούδινη σοκολατένια τρικυμία του. Τα αφράτα ζουμπουρλούδικα σουδάκια με την αέρινη κρέμπα της ερή και τη ρευστή σοκολάτα γάλακτος. Κι έτσι απλά το δίλημα πάει να υπάρχει. Το απολαμβάνεις χωρίς δεύτερη σκέψη. Για γλυκά που σου παίρνουν τα μυαλά, Πραλίνα. Παράδοση στο γλυκό από το 1967. Τούρτες γενεθλίων, βαπτίσεων, χάμου, λουκουμάδες, παγωτό, βάφλες και με delivery στο 27210-82533. Ζάχαροπλαστεία Πραλίνα. Σου βάζουν τις πιο γλυκές ιδέες.
2: Ανακαλύψτε μια ζεστή και προσιτή εμπειρία διαμονής στο ξενοδοχείο Πόρτο Μάραθος στη Γραφική Μαραθόπολη. Το ανακαινισμένο ξενοδοχείο μας βρίσκεται στο λιμάνι της Μαραθόπολης και σας περιμένει όλο το χρόνο για τις διακοπές αλλά και τις ολιγοήμερες αποδράσεις σας. Δυναμικότητας 35 δωματίων, πλήρως επιπλωμένα, κλιματιζόμενα, με ασύρματο ίντερνετ και με περιόριστη θέα στο Ιόνιο Πέλαγος και στο νησάκι Πρώτη. Λειτουργεί αίθουσα πρωινού και καφέ μπαρ. Και για τους σύγχρονους ταξιδιώτες, το ξενοδοχείο μας διαθέτει και σταθμό φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων, συνδυάζοντας την πρακτικότητα με την οικολογική συνείδηση. Ξενοδοχείο Πόρτο Μάραθος, στο λιμάνι της Μαραθόπολης. Τηλέφωνο 27630-61-145. Άνετα, απλά και φιλόξενα, όπως ακριβώς πρέπει να είναι.
3: Νίκο, Νίκο, έλα να δεις. Οι απέναντι επιδιορθώνουν τα υδραυλικά της πολυκατοικίας.
4: Μόνο αυτό βλέπεις. Που λάμπει η πολυκατοικία τους, το είδες. Εμείς παραμερίζουμε τις αράχνες για να περάσουμε. Άντε, καιρός να πάρετε τις βουγγαρίστρες.
3: Καιρός να πάρουμε τους ειδικούς. Ήρυδα σέρβις, καθαρισμοί κτηρίων, διαχειρίσεις πολυκατοικιών, έκδοση κοινοχρήστων, διανομή πετρελαίου θέρμανσης, απολυμάνσεις, μειοκτονίες, ηλεκτρολογικές και υδραυλικές εργασίες, υπεύθυνα και οικονομικά. Ακόμα αναλαμβάνουν τη φροντίδα του κήπου ή του χωραφιού και διαμορφώσεις εδάφους με μηχανήματα GCB, Bobcat και φορτηγά με συνέπεια, φιλική εξυπηρέτηση και προσιτές τιμές.
4: Ήρυδα σέρβις, πώς δεν το σκέφτηκα.
3: Ναι, Πιντάρου 16 Καλαμάτα.
4: Τηλέφωνο 27210-9711.
3: Ήρυδα σέρβις και καθάρισες.
2: Βιβλιοχαρτοπολείο Βιβλιοπολής Δήμητρα Δημοπούλου, Νικηταρά 3α, στο κέντρο της Καλαμάτας. Τηλέφωνο 27210-28-828 και www.βιβλιοπολής.gr.
5: Πότε θα πάμε καμιά βόλτα με το αυτοκίνητο? Μία εκδρομούλα.
6: Με τη βενζίνη στα ύψη. Μια βόλτα με τα πόδια και πολύ είναι.
7: Η Μέρη μου είπε ότι ο άντρας της έβαλε υγραέριο στο Θανόπουλο και σώθηκαν.
6: Υγραέριο, ε! Και στο Θανόπουλο. Καλό ακούγεται.
7: Για εγγυημένη οικονομία και υψηλή απόδοση, ραντεβού στο Θανόπουλο.
8: Άμεση εγκατάσταση υγραερίου και συντήρηση για να μην σκέφτεστε τη μετακίνηση και να απολαμβάνετε κάθε διαδρομή.
7: Θανόπουλο Σέρβις.
8: Νέα διεύθυνση, Β' Έμελη Γαλά. Τηλέφωνο 27240-27270.
5: Πότε θα πάμε την εκδρομούλα που λέγαμε?
9: Η άνοιξη κάνει τα πάντα να δείχνουν πιο όμορφα, πιο αισιόδοξα. Ας την υποδεχτούμε και στο σπίτι μας.
10: Το κατάστημα Παπαλουκά έχει ήδη φροντίσει για την ανανέωση του σπιτιού σας, παρέχοντας τις ομορφότερες νέες συλλογές σε κουρτίνες για κάθε χώρο και διάθεση.
9: Αέρινα υφάσματα, μοντέρνα σχέδια, αμέτρητα χρώματα στις πιο χαμηλές τιμές της αγοράς.
10: Παπαλουκάς, θα βρείτε ακόμα είδη σκίασης, οριζόντιες και κάθετες περσίδες, ρόλερ σε μεγάλη ποικιλία Ηλία, Λευκά Ήδη και υφάσματα επιπλώσεων, όλα σε πραγματικά προσιτές τιμές.
9: Λόγω τέλους εποχής, προσφέρουμε μεγάλες συλλογές χαλιών έως 60% φθηνότερα.
10: Παπαλουκάς, Αθηνών 87, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-23-745 και στο www.papalukas.gr.
9: Παπαλουκάς, όνομα ποιότητας και εμπιστοσύνης. Οι ανάγκες πολλές. Η λύση είναι μονόδρομος. Για άμεσα μετρητά, νέα αγορά χρυσού. Στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Ανταλλάσσουμε τα παλιά σας κοσμήματα από χρυσό, ασήμι και λίρες με μετρητά στη στιγμή και στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Συμβουλευτείτε μας τώρα. Νέα αγορά χρυσού στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Τηλέφωνο 27210-82-735. Άμεσα μετρητά. Στη στιγμή.
11: Η ώρα είναι 9.
12: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, απόψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94.8.
13: Καλύζεις τις

0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
1: Φραγκαίας σε τρία σημεία στην πόλη της Καλαμάτας. Πλατεία Όθωνος 6, Αρτέμιδος και Δαμιλάτη πλησίων ΚΤΕΛ. Νέδοντος 76 στην κεντρική πλατεία. Φραγκαίας.

0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
1: Η επισκευή και η συντήρηση αυτοκινήτου είναι πολύπλευρη υπόθεση. Τώρα όλες οι πλευρές συγκλίνουν σε ένα μέρος. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Μια κάθετη μονάδα με σύγχρονο εξοπλισμό όπου παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες για Renault, Citroën, Peugeot, Dacia, Nissan και Volkswagen Group. Συνεργείο, ηλεκτρολογείο, συντήρηση air condition, φανοπείο, βαφείο, ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση, βουλκανιζατέρ, συντήρηση ηλεκτροκίνησης και μηχάνημα για αυτόματο σασμάν. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Νικολάου Πλαστήρα 32 στη Δυτική Παραλία Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27 21 0 27 325 και 69 82.

0: Θερμοπρόσωψη. Ποιότητα, εξειδίκευση, εξυπηρέτηση.
1: Ασβεστοποιία, πυρηνοκάρβουνο, Κλίμης.
0: Δεύτερο χιλιόμετρο, Καλαμάτας Μεσίνης.
1: Τηλέφωνο 27210-69454.
0: Κλίμης.
1: Και τις δουλειές σου κλείνεις.
2: Εάν είστε γονιός ενός αγαπημένου ζώου συντροφιάς, τότε εμείς θα γίνουμε το αγαπημένο σας pet shop.
3: Casa Pet Corner, Αθηνών 143, έναντι Αγίας Τριάδας στην Καλαμάτα.
2: Ένα όμορφο και φιλόξενο pet shop, πλήρως εξοπλισμένο από προϊόντα για σκύλους,
3: γάτες,
2: τροκτικά,
3: ερπετά,
2: ψάρια και πτηνά.
3: Εδώ θα βρείτε αυτό που χρειάζεστε για το δικό σας κατοικίδιο.
2: Από τις πρώτες ώρες γέννησής του και για όλη τη ζωή του.
3: Προϊόντα που καλύπτουν τις ανάγκες διατροφής, διαβίωσης, εκπαίδευσης, διασκέδασης και περιποίησης.
2: Casa Pet Corner. Αξιοπιστία, ποικιλία, μεγάλες προσφορές.
3: Αθηνών 143, έναντι Αγίας Τριάδας στην Καλαμάτα.
2: Τηλέφωνο 27 21 0 95 900.
3: Παράδοση και στο χώρο σας.
2: Ανοιχτά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ.
3: Τετάρτη και Σάββατο από τις 9 έως τις 5 το απόγευμα.
2: Casa Pet Corner. Φροντίζουμε σωστά και ολοκληρωμένα το κατοικίδιό σας.
4: Για ξεκάθαρα πράγματα. Τα πιτοκαθαριστήρια Χόχολης. Τηλέφωνα 27 21 0 41 137 και 69 46 057 295. Τα πιτοκαθαριστήρια Χόχολης.
3: Καραμίτσος Δομικά. Συμμετείχαμε σε όλους τους προηγούμενους κύκλους του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον και συνεχίζουμε να παρέχουμε ολοκληρωμένες υπηρεσίες και ποιοτικά προϊόντα. Αλουμίνια, μόνωση ταράτσας, θερμοπρόσωψη. Για κάθε ενεργειακή αναβάθμιση του χώρου σας, έχουμε την γνώση και την εμπειρία για το σωστό αποτέλεσμα. Ενημερωθείτε για το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Καραμίτσος Δομικά. Έναντι καρέλια. Τηλέφωνο 27210-69-799.
5: Δήμο Ελλάς, από το 1985 στην αγορά της Καλαμάτας. Στον εκθεσιακό μας χώρο των 8.000 τετραγωνικών μέτρων θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε υδραυλικά και βιομηχανικά είδη, σωλήνες ίδρευσης, άρδευσης, αποχέτευσης και όλα τα εξαρτήματα σύνδεσης, αντλητικά όλων των τύπων και μηχανισμούς δικτύων άρδευσης, ίδρευσης και τεχνητής βροχής. Πώληση, λιανική χονδρική. Δήμο Ελλάς. Εγγύηση, ποιότητα, χαμηλές τιμές. Νέα είσοδος Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27 210 23 778 και 21 132.
6: Άμεσα, έμπειρα, αποτελεσματικά, υπεύθυνα δίπλα σας για έγκυρη και ποιοτική εξυπηρέτηση. Λογιστικό, φοροτεχνικό γραφείο, Βάβα Λικέλη. Τηλέφωνο 27210-99023.
7: Νέα διεύθυνση, Θεμιστοκλέους 85 Β, Καλαμάτα.
8: Η ώρα είναι 9:30.
9: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
10: Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports.
9: Συντονίσου.

0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
1: Επιλέγω ποιότητα. Επιλέγω αξιοπιστία και ασφάλεια σε κάθε μου μετακίνηση. Επιλέγω το πρατήριο υγρών καυσίμων Avin Tsoukleris. Αθηνών 182 στην Καλαμάτα. Καύσιμα υψηλής ποιότητας με την πιστοποίηση του μεγάλου ονόματος της Avin. Ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος αντλιών καυσίμων. Λιπαντικά και είδη περποίησης αυτοκινήτου και μηχανής. Mini Market. Και όλα τα προνόμια και τις προσφορές της κάρτας Avin κερδίζω. Πρατήριο υγρών καυσίμων Avin Tsoukleris. Αθηνών 182 στην Καλαμάτα.
2: Λειτουργικότητα. Αντοχή. Αξιοπιστία. Η απόλυτη επιλογή στη σκίαση είναι τέντες Γιώργος Καλύβας. Αξιόπιστες, λειτουργικές και καλέσθητες επιλογές σε τέντες και συστήματα σκίασης. Ψηφιακές εκτυπώσεις, συστήματα με βραχίονες, κασετίνες πέργολες. Κοντά σας για κάθε απαιτητικό χώρο με μοναδικές ιδέες και λύσεις. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Φαρών και Παναγιώτη Κέσαρη, Καλαμάτα. Τηλέφωνα 27210247 και 697-3884-388. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Κορυφαία επιλογή.
1: Το φως δεν είναι απλός φωτισμός. Είναι ατμόσφαιρα, στυλ και λειτουργικότητα. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης. Ολοκληρωμένες λύσεις σε ηλεκτρολογικό υλικό και φωτιστικά για κάθε χώρο. Μεγάλη ποικιλία σε φωτιστικά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Ηλιακά και επαναφορτιζόμενα. Προβολής εξωτερικού χώρου. Κρεμαστά, LED, οικονομίας, λάμπες, διακόπτες. Και αξιόπιστο ηλεκτρολογικό εξοπλισμό για ιδιώτες και επαγγελματίες. Ποιότητα, γνώση και εξειδικευμένη εξυπηρέτηση από ανθρώπους που γνωρίζουν το αντικείμενο. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης, Κουμουνδούρου Αλεξάνδρου 38 στην Καλαμάτα. Αργυράκης, δώστε φως στο χώρο σας όπως του αξίζει.
3: Οι ανάγκες πολλές. Η λύση είναι μονόδρομος. Για άμεσα μετρητά, νέα αγορά χρυσού. Στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Ανταλλάσσουμε τα παλιά σας κοσμήματα από χρυσό, ασήμι και λίρες με μετρητά στη στιγμή και στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Συμβουλευτείτε μας τώρα. Νέα αγορά χρυσού στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Τηλέφωνο 27210-82735. Άμεσα μετρητά. Στη στιγμή.
1: Το ορθοπολείο Blue Mic Magic επαναπροσδιορίζει τον στολισμό κοινωνικών εκδηλώσεων με σύγχρονη αισθητική και δημιουργική ματιά. Καθαρά lines, minimal συνθέσεις και μοντέρνοι χρωματικοί συνδυασμοί δίνουν χαρακτήρα σε γάμους, βαπτίσεις και κάθε ιδιαίτερο event. Με έμφαση στο design και τις νέες τάσεις, το Blue Mic Magic δημιουργεί θεματικές διακοσμήσεις, statement αρθοσυνθέσεις και κομψά σκηνικά που ξεχωρίζουν χωρίς υπερβολές. Blue Mic Magic και η εκδήλωσή σας γίνεται ένα ζωντανό έργο τέχνης, όπου τα λουλούδια αφηγούνται τη δική σας μαγική ιστορία. Αρτέμιδες 89 στο κέντρο της Καλαμάτας. Ανθοπολείο Blue Mic Magic. Εκεί όπου η φύση βρίσκει τη δική της μαγεία.
4: Πλύνε και στέχνωσε ρούχα. Σεντόνια, κουβέρτες, παπλώματα. Γρήγορα, έξυπνα και οικονομικά σε λιγότερο από μία ώρα. Smart Wash Self-Service Laundromat. Πλυντήρι αυτοεξυπηρέτησης με κέρμα. Πλένεται από 5 ευρώ, στεγνώνεται από 1 ευρώ. Δωρεάν απορρυπαντικό, μαλακτικό και 4 ακόμα επαγγελματικά καθαριστικά που πέφτουν αυτόματα στην πλήση σας. Κατάλληλο για φοιτητές, φαντάρους, Airbnb, ξενοδοχεία, κομμωτήρια, γυμναστήρια. Το κατάστημά μας λειτουργεί 365 ημέρες από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ και παρέχει μηχάνημα ανταλλαγής χαρτονομισμάτων σε κέρματα. Smart Wash Self-Service Laundromat. Φαρών 156, Καλαμάτα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6977 014 877. Smart Wash Self-Service Laundromat. Για καθαρά ρούχα με τον έξυπνο τρόπο.
5: Με τον έξυπνο τρόπο.
6: Τι βλέπεις, μόλις κουνήσει την ουρά της.
7: Όλοι την προσκυνάνε.
6: Προσέχει τη διατροφή και την εμφάνισή της.
7: Όλο με καινούργια αξεσουάρ κυκλοφορεί. Ποια νομίζει ότι είναι? Σελέμπρε της κυλίτσα.
5: Pet Market Σπυρόπουλος. Απίστευτη ποικιλία σε τροφές, μεγάλη γκάμα σε αξεσουάρ. Και για τοποθέτηση ή συντήρηση ενηθρίων. Και delivery σε όλα τα είδη με ένα τηλεφώνημα εντελώς δωρεάν. Αθηνών 202 Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210 87 164. Ανοιχτά όλη μέρα. Pet Market Σπυρόπουλος. Αποκλειστικά για φιλόζωους.
7: Όταν η σοδειά σου απειλείται, όταν η ποιότητα του λαδιού σου υποβαθμίζεται από το γλυοσπόριο και το κυκλοκόνιο, υπάρχει λύση. Σιλιτόλεο, νέο με κυτοκτόνο ελιάς. Για διασφάλιση υψηλής και ποιοτικής παραγωγής. Σιλιτόλεο, για υγιή δέντρα και καθαρό καρπό. Σιλιτόλεο, φέτος η σοδειά σου προστατεύεται. Προϊόν της UPL Ελλάς. Ενημερώσου από τον γεωπόνο σου. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση του, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
8: Μαζί για το Αλεξανδράκιο. Μια σπουδαία μουσική βραδιά αλληλεγγύης θα πραγματοποιηθεί στο Ανοιχτό Θέατρο Καλαμάτας το Σάββατο 6 Ιουνίου στις 8.30. Ο αγαπημένος καλλιτέχνης Χάρης Βαρθακούρης θα ερμηνεύσει τις μεγάλες του επιτυχίες σε μια μοναδική συναυλία την οποία θα παρουσιάσει η Αντελίνα Βαρθακούρη. Η εκδήλωση διοργανώνεται από τον Όμιλο Αφίντεα, κορυφαίο πάροχο πρωτοβάθμισης φροντίδας υγείας και διαγνωστικών υπηρεσιών. Στόχος της πρωτοβουλίας είναι η έμπρακτη στήριξη του Αλεξανδράκιου Ιδρύματος, γυροκομείο πτωχοκομείο. Προπόληση more.com, κέντρα Αφίντεα Καλαμάτας Μεσίνης και σε επιλεγμένα βιβλιοπωλεία στην Καλαμάτα.
1: Χορηγός επικοινωνίας, κανάλι 1.
9: Η ώρα είναι 10.
10: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94.8.

0: άλλη ένα Καλαμάτας στους 94,8.
1: Ακολουθεί κοινωνικό μήνυμα.
2: Αν χρησιμοποιείς ασβέστη, μπογιές, πίσα ή άλλα οικοδομικά υλικά στο σπίτι, στην αυλή ή στην οικοδομή σου, έχεις την υποχρέωση να τηρείς τους κανόνες ασφαλείας. Ειδικά ο ασβέστης είναι πολύ επικίνδυνος για τα ζώα. Είναι τοξικός και προκαλεί σοβαρά εγκάβματα στο δέρμα και στα μάτια. Όταν το ζώο προσπαθήσει να καθαριστεί, ο ασβέστης καταλήγει στο στόμα και στο στομάχι του, προκαλώντας ανεπανόρθωτη βλάβη. Γι' αυτό και πρέπει να μεταφερθεί άμεσα σε κτηνίατρο. Αν δεις αδέσποτο ζώο καλυμμένο με ασβέστη, μπογιά ή άλλο επικίνδυνο υλικό, ειδοποίησε αμέσως το δήμο σου. Είναι υποχρεωμένος να μεριμνήσει για τη μεταφορά του σε κτηνίατρο. Αν υπάρχουν στην περιοχή σου αφύλακτα ή εκτεθειμένα επικίνδυνα οικοδομικά υλικά, ενημέρωσε το 100, τον Δήμο και την Πολεοδομία. Γίνε και εσύ μέρος της λύσης. Φυλοζωικό Σωματείο Λάρισας Animal.
3: Η ώρα είναι 10.30.
0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8. Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports. Συντονίσου.

Κανάλι ένα Καλαμάτας στους 94,8. Η ώρα είναι 11. Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94,8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94,8.

Δισκοπολείο Νιχάρης, ανοιχτό 11 με 1. Κάθε βράδυ η Χαρούλα Νικολαίδου επιλέγει δίσκους από την παγκόσμια μουσική σκηνή και προσκαλεί τους μουσικόφιλους σε ένα μαγικό δίωρο αληθινής απόλαυσης. Δισκοπολείο Νιχάρης, ανοιχτό καθημερινά 11 με 1 το βράδυ. Μόνο για τους εραστές της μουσικής.

Πολλές καλησπέρες σε όλους και σε όλες. Δισκοπολίων η Χάρης ανοιχτό 11 με μία μαγική έναρξη της απόψινης εκπομπής με τους Γιώργο. Θα τους ακούμε αυτούς τώρα, μας αρέσανε, μας φτιάξανε πολύ εχθές. Έχουμε ακούσει πολλά από αυτούς και ήρθα ξανά σε, μία από τις δουλειές τους της δεκαετίας του 20, συγκεκριμένα το άλμπουμ Saliet και το κομμάτι Invocation. Ξέρω εγώ πώς προφέρεται, παιδιά, είναι στα νορβηγικά. Καλώς ήρθατε, καλώς συντονιστήκατε εδώ στην εκπομπή μας που ξεκινάει και απόψε με πολύ έτσι έντονους γλυκούς συνειρμούς μουσικούς, στους οποίους βεβαίως καλείστε και εσείς να συμμετέχετε. Για πάμε. Και σε αυτούς πάλι που ακούσαμε χθες, που λέγονται Plush.

Plus. Plus από την Αμερική που εκεί κατοικούν δηλαδή. Κατά τα άλλα έχουμε 4 Ιάπωνες και έναν Ξανθούλη. Δίσκος I Live Alone 2026. Μου θυμίζει ο ήχος τους αυτό που λέμε σαν είδος math rock, math progressive, πλεονασμός και καλά math από το mathematic, που είναι progressive παρακλάδι και έχει αυτό έτσι το τέλειο μέτρημα, τα πολύ πολύ πώς το λένε, τους πολύπλοκους ρυθμούς στα drums. Ο drummer είναι τρομακτικός, μιλάμε, είναι ο τύπος αλφάδι, να το math που λέγαμε, και τα πολύ έτσι ωραία παίξηματα και στην κιθάρα, τα ιδιαίτερα με αυτόν τον ήχο. Αλλά αν δεν το κατηγοριοποιήσουμε πουθενά, και καλύτερα να μην, μιλάμε τώρα για φοβερούς παίχτες οι οποίοι έχουν φτιάξει το δικό τους κόσμο. Να είναι καλά, ο ραδιοφωνικός σταθμός από το Seattle της Αμερικής, ο KEXP, ο οποίος ακούραστα προβάλλει καινούριους μουσικούς να παίζουν live, και αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο κόνσεπτ, και μέσα από εκεί πόσα και πόσα πράγματα δεν έχουμε μάθει ή μάθει πρώτοι μέσα από αυτούς, που μετά κιόλας ανοίξαν τα φτερά τους. Λοιπόν, Χαρούλα Νικολαίδου κοντά σας, σας τα είπα και πριν, καλώς ήρθατε, είτε ακούτε από τους ραδιοφωνικούς σταθμούς στα FM, είτε από τον NG Radio, είτε από το live stream που κάνουμε στο TikTok. Θα επικοινωνήσετε εδώ με την εκπομπή μέσω Viber στο 698-98-60-147 ή μέσω email στο στούντιο παπάκι ngradio.gr. Και όπως και χθες πάλι λέω να ακούσουμε την περίπτωση αυτού του δίσκου με τίτλο Guitar Player από την περίπτωση του Salt B.B. Ναι.

Καλά, εντάξει, φοβερή περίπτωση. Δεν ξέρω ποιος είναι αυτός ο κιθαρίστας. Αυτό που κάνει, που παίζει, ο τρόπος, ο ήχος, τα φοβερά πλήκτρα από πίσω, το δεξόφυλλο του δίσκου, η Μαϊμού που παίζει ηλεκτρική κιθάρα με ένα τσιγαράκι στο στόμα. Όλο είναι τρελό, τελείως το κόνσεπτ. Πάρα πολύ ωραίο παίξιμο και καρτούν, δηλαδή. Πολύ ευρηματικό, πάρα πολύ γαργαλιστικό. Εχθές ακούσαμε πολύ ωραία κομματάρα με τίτλο When Bridges Start to Burn. Αυτό δεν ήταν το χθεσινό? Ναι. Και σήμερα ακούσαμε το κομμάτι με τον τίτλο Handle Me With Care. Όχι, συγγνώμη, καμία σχέση. Το κομμάτι με τον τίτλο Είναι Harry, σε βιασύνη. Λοιπόν, και του πήγαινε πάρα πολύ αυτός ο τίτλος.

και όπως υποσχέθηκα εχθές συνεχίζω. Με Άννα και Βαν Γκρίσμπεργκεν. Η φωνή των Gathering και ο καινούριος της δίσκος.

Εν τω μεταξύ έχει μια απλότητα στη φωνή, μια μεσότητα. Αισθάνεσαι ότι είναι το κορίτσι, η φίλη σου, δεν ξέρω, είναι πάρα πολύ απλή, καθόλου απλή τεχνικά, αλλά το αποτέλεσμα είναι σαν μια πολύ φυσική φωνή που σου λέει μια ιστορία. Άμεσα αναγνωρίσιμη 100%, χρειά πολύ χαρακτηριστική. Είναι, όπως έλεγα λοιπόν και χθες και όπως θα το θυμηθούμε και σήμερα, το προσωπικό της EP που κυκλοφόρησε μέσα στο 2026 με τίτλο La Mort Gisbergen. Ας το καλώ, θα την πω σωστά μια φορά. Gisbergen είναι το επίθετο, η Άνεκε τέλος πάντων, η φωνή των Gathering και το κομμάτι Handle Me With Care. Εχθές ακούσαμε το πρώτο του EP με τίτλο Fade In, Fade Out, πάρα πολύ ωραίο. Σήμερα το δεύτερο, Handle Me With Care. Αύριο θα ακούσουμε το επόμενο και μεθαύριο το τελευταίο. Πολύ καλά, πολύ όμορφα, έπρεπε να τα ακούσουμε για να τα μάθουμε καλά έτσι εδώ από την εκπομπή. Λοιπόν, θα συνεχίσω με τον δίσκο Snakes and Arrows των Rush.

0: πολύ έντονη παραγωγή στο άλμπουμ αυτό, έτσι πολύ δυνατός ο ήχος των Ras εδώ. Ναι, πολύ δυναμικά φτιαγμένος. Snakes and Arrows έχουν τσιτώσει τα volume και ο ήχος είναι παχής και δυνατός. Το είπα πολλές φορές, ναι, μου κάνει εντύπωση. Ίσως περισσότερο από άλλες περιπτώσεις. Δηλαδή εδώ είμαστε στα τέλη μάλλον της δεκαετίας του 2000. Το κομμάτι είχε τον τίτλο Far Cry. Συνθετικά πολύ κλασικό στυλ Rush, δηλαδή αναγνωρίσιμο από χιλιόμετρα, και η φωνή να μην έμπαινε ποτέ κατευθείαν, και οι στίχοι για το να μην χάνουμε την όχι την πίστη, τις δυνάμεις μας βασικά, να μην το βάζουμε κάτω, γιατί τη μια ξυπνάς και είσαι έτοιμος να κατακτήσεις τον κόσμο και την άλλη ξυπνάς και αισθάνεσαι ότι ο κόσμος έχει καταπλακώσει, αυτό λέει το κομμάτι, αλλά όμως λέει I can get back on, μπορώ να ξανασηκωθώ και να συνεχίσω με λίγα λόγια. Και αυτά, κλασικά Rush από Snakes and Arrows στο δίσκο. Για να έρθω σε ένα συγκρότημα από την Αργεντινή τώρα. Μου ήρθε μια παραγγελιά και είμαι περίεργη. Για το φίλο το Νεκτάριο που μας πηγαίνει σε μια στην περίπτωση του συγκροτήματος The Southern Society. The Southern Society. Τι έχουμε εδώ? Ιδρύθηκε το συγκρότημα από τον Ροντρίγκο τώρα Ασίν, ο οποίος είναι στα synthesizer Hammond και Moog. Όλα αυτά στο Buenos Aires της Αργεντινής. Είναι ένα συγκρότημα, η Southern Society, που αλλάζουν συχνά μέλη, δεν είναι σταθερή μουσική. Επίσης πολλές φορές γίνονται ειδικές προσκλήσεις, έχουμε guest μουσικούς. Αλλά το βασικό μέλος στο στάνταρ είναι ο Ροντρίγκο Άσιν. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε τι γίνεται εδώ από ένα συγκρότημα από την Αργεντινή. Μας αρέσουν αυτές οι περιοχές, μας αρέσουν βασικά να ακούμε από όλο τον κόσμο. Οπότε ο δίσκος Sold Out κυκλοφόρησε το 2024, άρα είναι και σύγχρονη πρόσφατη γενικά δουλειά. Πάμε, το κομμάτι λέγεται Sadik Man. Do you like being the skunk at the garden party?
1: Amo! Amo ser el topo dentro del estado. Soy el que destruye el estado desde adentro.

Λοιπόν, πολύ ενδιαφέρον εδώ πέρα αυτό που μόλις ακούσαμε. Πώς το έγραψε ένας φίλος, ένα mix grill Deep Purple με διάφορα. Καλό σχολείο Τάκη στο είπε αυτό. Για τους The Southern Society, τους Αργεντινούς. Εμένα, να πω την αλήθεια, μου κάνει μεγάλη, καλή, ωραία εντύπωση το πλήκτρο, το οποιοδήποτε πλήκτρο ακούστηκε μέσα σε αυτό το κομμάτι, από τα διάφορα σύνθη που χρησιμοποιεί. Το βασικό μέλος των Society, των Southern Society, δηλαδή ο Ροντρίγκο Άσιν. Στην κιθάρα την ηλεκτρική, πολύ old school και ωραία, έτσι, επιθετική. Στην κιθάρα είναι ο Εμιλιάνο Ορώνα και ακόμα και μια μεγάλη παρέα guest άλλων μουσικών. Τη δουλειά αυτή την κυκλοφορεί το 2024 και είναι διαθέσιμη στο Bandcamp, στο Spotify, στο YouTube. Έχει επίσης κυκλοφορήσει ο οργανίστας πάντοτε από το 2020 τις πρώτες του δουλειές και έχει και μπόλικο υλικό. Αγαπάει, είναι παραγωγικός και κάνει πολύ ωραίες δουλειές με πολύ ωραίους guests. Αυτά λοιπόν από το project The Southern Society. Ευχαριστούμε πολύ το φίλο τον Νεκτάριο που το ζήτησε. Καλώς το Time Traveler, καλώς το Bill. Γεια σου George, καλώς τον Νάξ, καλώς τον Νικόλα. Καλησπέρα Άννα μου, καλησπέρα σε όλους.

Flaming Groovies. Εδώ είναι στα μέσα της δεκαετίας του 80. Flaming Groovies ακούσαμε. Είναι μια συλλογή, μια μικρούλα που κυκλοφόρησε το 84 με τίτλο The Gold Star Tapes και το κομμάτι She Don't Care About Time. Είναι σαν μεθυσμένη Flaming Groovies σε σχέση με τον ήχο και τα φωνητικά έτσι όπως ακούγονται. Λοιπόν, βασικά τραβάω μια γραμμή από τη χθεσινή εκπομπή. Μ' άρεσαν πάρα πολύ αρκετά από αυτά που παίξαμε χθες και ήθελα να κι άλλο. Ήθελα να πάμε κι άλλο σε, ναι, σε αυτές τις κυκλοφορίες του χθες. Οπότε ξαναέρχομαι στους Flaming Groovies σε άλλο βέβαια, από άλλο δίσκο, από άλλη συλλογή βασικά. Και θυμόμαστε πώς ακούγονται στα, στα τύπου 60's κομμάτια που παίζουν πια μέσα στη δεκαετία του 80. Τώρα βέβαια μπορεί αυτό να ήταν και καμία ηχογράφηση πιο παλιά που κυκλοφορεί τώρα στη δεκαετία του 80, αλλά έχω την εντύπωση πως δεν είναι έτσι. Είναι ηχογραφήσεις του 80. Ωραία. Και όπως είμαστε ωραία και καλά, για πάμε να θυμηθούμε τον Alan Vega. Για πάμε στη χοντρή πόλη, Fat City.

μιλώντας για μεθυσμένους πριν. Κλασικός Alan Vega εδώ. Παρέα με Alex Chilton. Παρέα με Ben Von. Τα Αμερικανάκια εδώ από τα 80's.

Λοιπόν, θα φανταστείτε το εξής. Είναι νύχτα. Στο στούντιο είναι οι τρεις τους. Άλαν Βέγκα, Άλεξ Τσίλτον και Μπεν Βον. Για δύο βράδια οι τύποι μαζεύονται στο στούντιο και τζαμάρουν. Έχοντας πατήσει το ρεκ. Και έτσι προκύπτει ο δίσκος Cubist Blues. Αποφασίσαν να συναντηθούν λοιπόν ο Βέγκα με τον Φον και να παίξουν, λέει, λίγο blues σε ένα καπνισμένο στούντιο στο κέντρο της Νέας Υόρκης. Ήταν περίοδος που Άλαν Βέγκα ηχογραφούσε τότε ένα solo album. Ο Φον λοιπόν έφερε τον φίλο του, τον Άλεξ Τσίλτον, έτσι για πλάκα. Ο Βέγκα με τον Τσίλτον δεν είχαν συναντηθεί ποτέ μέχρι τότε. Και παιδιά πήγαν στο στούντιο, αρχίσαν τα τζαμαρίσματα και βγήκε αυτό το πράγμα που ακούμε τώρα.

Διαβάζω εδώ για αυτό το δίσκο κυβιστικά blues, cubist blues, ότι θα μπορούσαν κάποια πράγματα τα οποία έτσι ηχογραφήθηκαν, μπήκαν μάλλον στο τελικό άλμπουμ ακριβώς έτσι όπως ηχογραφήθηκαν, λίγο έτσι να τα περιποιηθούν, να μην τα συμπεριλάβουν έτσι ακριβώς όπως καταγράφτηκαν, για να μην φαίνεται τόσο χύμα σε μερικά σημεία το άλμπουμ, αλλά τελικά αλλά όχι, δεν έγινε έτσι, αλλά έχει και τη γοητεία του αυτό το πράγμα, έχει και την ομορφιά του, σου δείχνει πως τρεις τύποι από τους οποίους οι δύο δεν είχαν συναντηθεί ποτέ ξανά τζαμάρουν, γιατί απλά ο ένας γουστάρει τον άλλον και το παίξιμό του και το στυλ του, και βγαίνει ένα αποτέλεσμα μουσικό το οποίο καταλήγει να είναι ένας ολόκληρος δίσκος. Λοιπόν, το Cubist Blues έχει μέσα, έχει εδώ 12 κομμάτια, 12 τζαμαρίσματα, και το Fat City που είναι 8 λεπτά και 30 δεύτερα με το οποίο ξεκινήσαμε είναι το εναρκτήριο του δίσκου. Με το οποίο μόλις ακούσαμε, μάλλον είναι το εναρκτήριο του δίσκου. Λοιπόν, αυτά. Για να έρθω στους Creation.

Η creation εκεί στα μέσα, μέσα προς τέλη δεκαετίας 60 κάνανε και την, το ταξίδι τους. Η μουσική τους δηλαδή στην Αμερική, τότε αυτά τα single, αυτό το single που μόλις ακούσαμε χωρίς ιδιαίτερη επιτυχία, αλλά στην Ευρώπη και εννοείται στην πατρίδα τους, στην Βρετανία, κάνανε αισθητή επιτυχία. Λοιπόν, αυτά με τους creation και το how does it feel, το οποίο παρότι γκαραζάκι έτσι κλασικό χαρακτηριστικό της εποχής, έχει σκοτεινό στίχο για εφηβικό συγκρότημα. Δηλαδή ο αφηγητής μιλάει σε κάποιον και του λέει, τον κάνει να αναλογιστεί το πώς είναι τώρα, όχι να αναλογιστεί βασικά, σαν να τον κρίνει κιόλας, πώς είναι τώρα που σκοτεινιάζει, τώρα που το δωμάτιό σου είναι μαύρο λέει σαν την αμαρτία, τώρα που έχεις μείνει μόνος σου, αλήθεια πώς είναι, πώς αισθάνεσαι, how does it feel to feel, πώς είναι να νιώθεις όλη αυτή τη σκοτεινιά. Μάλιστα, αυτά με τους creation και τις ωραίες μας αναφορές έτσι στα 60's λίγο και με τους Flaming Groovies πριν, αλλά και με περιπτώσεις όπως ο Alex Chilton που ακούσαμε πριν με τον Alan Vega, ο οποίος Alex Chilton που τον ακούσαμε πριν να σολάρει και να τζαμάρει μάλλον με τον Vega και τον Ben Von, υπήρξε μέλος των Box Tops, που η μεγάλη τους επιτυχία των The Box Tops ήταν το, αν θυμάστε, το The Letter. Give me a ticket for an airplane, ain't got time to take a fast train.

0: Ναι, ναι, 1967 και Box Tops. Και sorry μεγάλε, Ryanair τέλος. Είναι ο τύπος που θέλει να πάρει το αεροπλάνο να γυρίσει πίσω στο μωρό του, γιατί το baby έστειλε γράμμα ότι δεν αντέχει άλλο να ζει χωρίς εκείνον. Οπότε αυτός βιάζεται γρήγορα να γυρίσει πίσω. Λοιπόν, γεια σου Νάξ με το σχόλιο. Αυτό το εφέ που έχει το αεροπλάνο νομίζω ήταν το πρώτο single, το πρώτο κομμάτι το οποίο συμπεριέλαβε μέσα τέτοιο τύπου εφέ. Κάπως έτσι έχει καταγραφεί στην ιστορία με αυτό το The Letter. Λοιπόν, κλείνουμε με το πρώτο μέρος της εκπομπής με Jethro Tull. Really don't mind if you said this. Καθώς ξεκινήσαμε με τους Γιώργο που θυμίζαν πολύ Jethro Tull. But a whisper, your deafness, a shout.
1: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8. Η ώρα είναι 12. Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.

Δισκοπολείο Μιχάρης, ανοιχτό 11 με 1. Κάθε βράδυ η Χαρούλα Νικολαίδου επιλέγει δίσκους από την παγκόσμια μουσική σκηνή και προσκαλεί τους μουσικόφιλους σε ένα μαγικό δίωρο αληθινής απόλαυσης. Δισκοπολείο Μιχάρης, ανοιχτό καθημερινά 11 με 1 το βράδυ. Μόνο για τους εραστές της μουσικής.

Δεύτερο μέρος της εκπομπής της Κοπολίων, η Χάρης Ανοιχτό, 11 με 1. Χαρούλα Νικολαίδου κοντά σας. Ξαναθυμηθήκαμε τους Archive και τον δίσκο τους, τον καινούριο, με τίτλο Glass Minds, και το 2026 που κυκλοφόρησε αυτές, και το Λούκαρας, το κομμάτι αυτό το οποίο είναι και το πιο, το single που δώσανε βασικά για να δώσουνε, να σπρώξουνε το δίσκο τους. Πάρα πολύ ωραία δουλειά αυτή των Archive, πιστή στο όραμά τους και στη μουσική τους και στον ήχο τους, και είπα να ξεκινήσουμε με αυτό το κομμάτι, να το ξαναθυμηθούμε, να το ξαναμοιραστώ μαζί σας. Λοιπόν, Δισκοπολίων, η Χάρης, παίζουμε κομμάτια από το σήμερα αλλά και το χθες, κάνουμε ωραίους συνειρμούς μουσικούς. Μου στέλνετε κι εσείς έτσι σκέψεις σας μουσικές. Σας ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ για την επικοινωνία. Και συνεχίστε να στέλνετε Viber αριθμό 698-98-60-147. studio@papakiangyradio.gr το email του σταθμού. Είμαστε live και στο TikTok. Είμαστε live και στα ραδιόφωνα, στα FM που αναμεταδίδουν. Enplo 89,2, Sirius 95,8, Castellorizo 104,3, Samos Radio Cafe 102,4, Vox 103,3 και τέλος κανάλι 1 στους 93. 4,8. Γεια σου Μπιλ, καλώς στον Κυριάκο. Καλησπέρα Νάγια. Καλησπέρα Γιώργο Αεκάρα. Καλώς στον Τάκη και τους δύο Τάκηδες εδώ της παρέας. Γεια σου Κωνσταντίνε, μου λέει ο Κωνσταντίνος, λες να έχει ξανακουστεί σε ράδιο τα τελευταία 20 χρόνια το Thick as a Brick. Αυτό λέει ο φίλος ο Κωνσταντίνος, το άλμπουμ των Jethro Tull. Εμείς ακούσαμε τα αποσπάσματα Really Don't Mind και το See There a Sun Is Born. Δίσκος του 72, και έλεγα τώρα στο διάλειμμα, έλεγα, ρε παιδί μου, τι ωραίο ήχο και τι παραγωγή ωραία είχανε, και ας ήταν 70's. Η Βρετανία αυτή δηλαδή, πάρα πάρα πολύ προσεγμένος ήχος και δυνατός, ωραίος, τα drums ωραία ηχογραφημένα. Όλα όμορφα και καλά βαλμένα. Λοιπόν, καλησπέρα Παναγιώτη από τη Λιβαδιά, καλώς στην Αναστασία, τον Νεκτάριο, τον Κωνσταντίνο από την Πάτρα, όλο τον καλό τον κόσμο. Καλώς και την αδερφή μου την Άννα Μαρία που είναι εδώ συντονισμένη στην παρέα. Ζαν Λουκ Πόντι για τη συνέχεια, έτσι για την ανάμνηση και για τη φλασιά πραγματικά. 1978, δίσκος Cosmic Messenger και το Ethereal Mood.

Μαγικός πολύ, ο Jean-Luc Ponty, για να το λέμε και σωστά, μιας και είναι Γάλλος, οπότε εκεί στη Λίγουσα και το επίθετο. Βιολιστής, συνθέτης, πόσο ωραία δένει το ηλεκτρικό βιολί με αυτή την ατμόσφαιρα, με τα σύνθη, πρωτοπόρος, πρωτότυπος, όλα αυτά, πάρα πολύ ωραία δουλειά. 1978 και το άλμπουμ Cosmic Messenger, και αυτός πολυγραφέστατος, μιλάμε για πολλές, για δεκάδες κυκλοφορίες από τη δεκαετία του 60, από τα μέσα της δεκαετίας του 60 έως και το 2015. Για να δω κάτι, είναι 83, παιδιά, είναι 83 ετών ο Jean-Luc Ponty. Ωραία. Τώρα θα σας πάω σε ένα κομμάτι από έναν θρύλο της κιθάρας αυτή τη φορά. Ένα κομμάτι ορχιστρικό, μέσα από έναν ορχιστρικό δίσκο, για το οποίο ο κιθαρίστας Brian May, τον Queen, είπε, χαρακτήρισε το κομμάτι αυτό, ίσως το πιο όμορφο κομμάτι κιθαριστικής μουσικής που έχει ηχογραφηθεί ποτέ, πιθανώς μαζί με το Little Wing του Hendrix. Ο Brian May τα λέει αυτά για το κομμάτι Where Were You, και ο κιθαρίστας είναι ο Jeff Beck. Είμαστε στο δίσκο Jeff Beck's Guitar Shop και είμαστε σε αυτό το πολύ όμορφο τραγούδι, κομμάτι. Πάμε.

Μιλάμε για αδιανόητη κατάσταση και παίξιμο και, και αίσθηση του πράγματος, της μουσικής και του μουσικού οργάνου της κιθάρας. Απίθανος Jeff Beck και το Where Were You, που όπως είπαμε είναι ένα πραγματικά μοναδικό, μια μοναδική καταγραφή, φανταστική. Ομορφιές από μια δουλειά του, κάτσε να δεις πότε ήταν αυτό, του 1989, τότε κυκλοφόρησε. Βλέπω ότι έχω στη σειρά Τζο Σατριάνι, που ο Τζεφ Μπέκ για το Σατριάνι ήταν ένας από τους πολύ, από τους δασκάλους του, να το πω έτσι, πολύ αγαπητός κιθαρίστας για αυτόν. Θέλω να έρθω στο δίσκο του Σατριάνι The Extremist και στο πολύ μικρής διάρκειας Tears in the Rain, που είναι όμως και αυτό ένα διαμαντάκι. Για πάμε τώρα που τους πήραμε με τη σειρά τους κιθαρίστες.

Μικρούλη και θαυματουργούλη. Αυτό ήταν το Tears in the Rain του Σαντριάνη, άλλος και αυτός από τη μία απίστευτα δυναμικός και σαρωτικός και από την άλλη απίστευτα συναισθηματικός και ευαίσθητος. Να, ένα, μια τέτοια περίπτωση. Λοιπόν, μιας και είμαστε στους κιθαρίστες και μιας και χθες κάναμε και μια αναφορά έτσι και στην κλασική μουσική, ακούγοντας εχθές, συγγνώμη, συγκεκριμένα, ποιο κομμάτι ήταν, α ναι, το πρελούδιο για πιάνο του Σοπέν, το Σεμί Μινόρε, από τη διασκευή για κιθάρα του Μπεν Όμπεργκιν, αν θυμάστε, έτσι μια πολύ ιδιαίτερη ωραία διασκευή, σε ένα από τα πιο ωραία πιανιστικά κομμάτια, αργά πιανιστικά κομμάτια. Έτσι λέω και σήμερα να κάνουμε μια ωραία αναφορά, αυτή τη φορά πηγαίνοντας στη δουλειά του Miles Davis με τίτλο Sketches of Spain. Ο Miles Davis, ο οποίος κυκλοφόρησε το 60 ένα δίσκο με ένα κτίριο κομμάτι, το Concerto de Aranjuez του Joaquín Rodrigo, κάνοντάς το μία απίστευτη μια απίστευτη διασκευή με την ορχήστρα του, παίζοντας, ενώ είναι της jazz μουσικής και του απόλυτου αυτοσχεδιασμού, στο συγκεκριμένο δίσκο όλα γραμμένα νότα προς νότα, κάνοντας τέλος πάντων μια απίστευτη δουλειά που ήταν εντελώς πρωτότυπη κιόλας, γιατί πρωτότυπος και μοναδικός στο είδος του ήταν και ο Miles Davis. Ο δίσκος λοιπόν είναι το album Sketches of Spain. Αυτός ο οποίος έρχεται και διασκευάζει αυτό το εναρκτήριο κονσέρτο του Joaquín Rodrigo, βασισμένος και αυτός πάνω στον Miles Davis, είναι ο Buckethead. Άλλος τρελαμένος και απόλυτα μουσικός άνθρωπος, απόλυτα μουσικός, μέχρι το κόκαλο κιθαρίστας. Sketches of Spain λοιπόν, από τη δουλειά του Electric Tears του 2002, και πάμε να τον ακούσουμε πώς παίζει με την κιθάρα του, πώς διασκευάζει όλο αυτό το έργο, και καπάκι να πάμε λίγο και στο δίσκο του Miles Davis, Sketches of Spain, να πάρουμε μια μικρή γεύση και από εκεί.

0: Η ώρα είναι 12.30.
1: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8. Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports. Συντονίσου.

Buckethead, και αυτό ήταν το Sketches of Spain. Έτσι το διασκευάζει. Είναι το έργο από μόνο του, ένα πάρα πολύ ωραίο μουσικό έργο. Από την άλλη έρχεται ο Buckethead με το δικό του τον τρόπο και το κάνει έτσι, και αυτό έχει πάρα πάρα πολύ ενδιαφέρον. Και τώρα έρχομαι στον δίσκο Sketches of Spain του Miles Davis, και ένα από τα κομμάτια που έχει μέσα αυτό το άλμπουμ είναι το The Pan Piper, το οποίο είναι παραδοσιακό λαϊκό κομμάτι, και εδώ μέσα στο δίσκο αυτόν έχουμε την διασκευή που του κάνει ο Gil Evans, που στο δίσκο αυτόν του Miles Davis είναι ο ενορχιστρωτής ουσιαστικά και μαέστρος όλης αυτής της ορχήστρας. Το Sketches of Spain του Miles Davis είναι ένα έργο στο οποίο συμμετέχει ολόκληρη ορχήστρα, και η δουλειά που έχει πέσει και αυτό το ασύλληπτο έργο είναι απίστευτη. Ωραία. Και χαρακτηριστικότατος Miles με την χαρακτηριστικότατη του σουρντίνα στην τρομπέτα. Για πάμε στο The Pan Piper. Α, και σας έχω μια ηχογράφηση η οποία δεν είναι αυτή που μπήκε στο τέλος στο δίσκο. Είναι μια εναλλακτική, ένα εναλλακτικό take που λέμε, που έχει κυκλοφορήσει στην Legacy Edition Sketches of Spain για τα 50 χρόνια του έργου αυτού.

Μου ήρθε τέλειο σχόλιο εδώ από τον Time Traveler που λέει ο Miles Davis όποτε βαριόταν άλλαζε όλη τη ροή της jazz. Πραγματικά όπως το λες. Ό,τι καινοτόμο, ό,τι πραγματικά καινούριο πράγμα έκανε από, από το απίστευτα ανήσυχο του πνεύμα, άλλαζε όλη την, το,

όλη την πορεία της τζαζ. Έχεις απόλυτο δίκιο. Και για την ιστορία, αυτό το έργο είναι του 60 που μόλις ακούσαμε, του Ντέιβις. Κυκλοφόρησε το 1960, ηχογραφήθηκε το 59. Ωραία, πάμε τώρα στο 1989 και πάμε στην τρίτη σόλο δουλειά του Steve Morse, κιθαρίστα πολύ αγαπημένου και μέλος για μεγάλο χρονικό διάστημα στους Deep Purple, και το κομμάτι Modoc, μιας και πιάσαμε τα ορχιστρικά τώρα.

Τι ωραίο στιγμός και τι ωραίο αυτό το Μόντοκ και η ωραία το ακουστική με τα δάχτυλα παιγμένη. Με τα δάχτυλα δεν ήταν αυτά, πώς αλλιώς να παιχτεί με την... Νομίζω με τα δάχτυλα έπαιζε. Όπως και να έχει, πάλι μιας και είμαστε σε αυτό το ορχιστρικό μέρος της εκπομπής, θα πάω σε Steve Hackett, τον Genesis, ο κιθαρίστας με φοβερή σολοδουλειά, σε ένα μόλις 48 δευτερολέπτων κομμάτι με το οποίο κλείνει το άλμπουμ Till We Have Faces, που είναι δουλειά του που κυκλοφόρησε το 1984. Κλείνει λοιπόν ο δίσκος με το When You Wish Upon a Star.

Γιατί εμείς το πάμε και ανάποδα. Όταν ακούς κάτι τέτοιο, λες, δηλαδή το υπόλοιπο άλμπουμ τι. Αν κλείνει έτσι ένας δίσκος. Steve Hackett, φοβερός μαέστρος, φοβερός μουσικός και κιθαρίστας φυσικά. Και κιθαρίστας. Και έτσι όπως μου θύμισε αυτό το πράγμα, έτσι soundtrack ταινίας παλιάς, του 30 ξέρω εγώ, θέλω να σας πάω σε μια ιαπωνέζικη ταινία, την ταινία Merry Christmas Mr. Lawrence, που κυκλοφορεί το 1983. Τη μουσική για αυτή την ταινία υπογράφει ο Ρουίτσι Σακαμότο και το βασικό θέμα της ταινίας είναι τόσο χαρακτηριστικό και τόσο ωραία παιγμένο από τον ίδιο στο πιάνο, που νομίζω είναι μια πολύ καλή ώρα να το μοιραστώ μαζί σας.

Καταπληκτική σύνθεση και πάρα πολύ ωραίο παίξιμο. Πολύ ωραία απόδοση πιανιστική και έτσι πολύ απλές μελωδίες, αλλά αυτό το απλό άντε να το γράψεις, άντε να το δημιουργήσεις και να είναι απλό, εννοώ κατανοητό από, από το κάθε αυτή. Το καταλαβαίνουν όλοι αυτό το πράγμα. Πάρα πολύ σπουδαίος ο Ρουίτσι Σακαμότο και καταπληκτικό soundtrack. Θα σας φέρω τώρα σχεδόν στο 2026, σχεδόν γιατί έχω εδώ μία διασκευή του κομματιού Γεστημανή του Andrew Lloyd Webber, έτσι όπως ηχογραφείται το 70 για το musical Jesus Christ Superstar. Αυτός που το διασκευάζει και το κυκλοφορεί τώρα μέσα στο 26 είναι ο Sam Ryder. Ο Sam Ryder είναι Άγγλος τραγουδιστής και ίσως αρκετοί ή περισσότεροι να τον θυμάστε από την εμφάνισή του στη Eurovision το 2020, που βγήκε και εκπροσώπησε την Αγγλία έτσι, με τα ξανθά, καλά ξανθά μακριά μαλλιά και τα μουσια, έτσι, τα καφέ, πολύ κλασικός. Το 20 ή το 22 ήταν στη Eurovision, το 22 ήταν στη Eurovision, μπράβο. Και ξαφνικά βλέπω ότι έχει διασκευάσει το Γεστημανή. Τη στιγμή δηλαδή που ο Ιησούς προσεύχεται και ζητάει από τον πατέρα του να μην πιει το ποτήρι ετούτο. Πάρα πολύ ωραίο κομμάτι, πάμε.

Ο άνθρωπος είναι performer, έτσι. Δηλαδή τώρα περιμένει να ακούσεις το χειροκρότημα μετά από αυτή την παύση του μισού δευτερολέπτου, μισού και κάτι. Να συνέλθει ο κόσμος από αυτό που άκουσε. Πολύ πάθος ο Sam Ryder και μπράβο του που έκανε αυτή την διασκευή στο κομμάτι Γεστημανή από τη rock opera, το musical βασικά, Jesus Christ Superstar. Τώρα κυκλοφόρησε αυτό, τώρα αυτές τις μέρες, 2026. Ωραία. Θα έρθω σε ένα μπασίστα τώρα, σε ένα κομμάτι μόλις 2 λεπτών. Όχι έναν απλό μπασίστα. Θα έρθω στην περίπτωση του Stuart Hamm, ο οποίος είναι της jazz, είναι της πρωτοποριακής, είναι παίχτης μπασίστας μαζί με το Στιβά, έχει παίξει τον Τζο Σαντριάνι, με τον Φρανκ Καμπάλε, τον drummer, και με τον Steve Smith. Steve Smith, Stuart Hamm στο μπάσο και Φρανκ Καμπάλε εδώ, στην πολύ ωραία του συνεργασία, στη δουλειά με τίτλο The Light Beyond. Το κομμάτι λέγεται Νοσταλγία, και αφού ακούσαμε σολιστικές κιθάρες, ακούσαμε και πιάνο, πάμε και σε ένα μπασίστα.

Φοβερό παίξιμο εδώ πέρα, φοβερή ατμόσφαιρα. Ωραία τα ορχιστρικά, όλα όμορφα είναι. Όταν δένουν ωραία έτσι μέσα στη μουσική η ροή, είναι ένα θαύμα. Μπίλ, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τη διόρθωση. Εννοείται ο Φρανκ Καμπάλ είναι ο κιθαρίστας Αυστραλός. Ο ντράμερ είναι ο Steve Smith. Βέβαια εδώ ακούσαμε solo Stuart Hamm στο κομμάτι Nostalgia, το οποίο η μελωδία μου σιγομουρμουρίζει στο δικό μου αυτή και στο δικό μου το μυαλό το σημείο, ένα μάλλον σημείο από το θρυλικό Lonely Woman του Ornette Coleman. Αυτή η μελωδία που παίζει και ξαναπαίζει στον μπάσο. Εγώ ακούω Lonely Woman Ornette Coleman και φυσικά μόλις το άκουσα θυμήθηκα κατευθείαν τη διασκευή, την ανατριχιαστική live διασκευή του Lonely Woman του Ornette Coleman, μιλάμε για jazz μουσική, από τη Διαμάντα Γκαλάς. Και λέω να κλείσω με Διαμαντούλα. Και λέω να κλείσω με Lonely Woman λοιπόν. Φωνή πιάνο Διαμάντα Γκαλάς, live. Φωνή και πιάνο από το La Serpenta Canta, ακόμα ένα φανταστικό live album που κυκλοφόρησε το 2003 η Διαμάντα Γκαλάς. Η ελληνικής καταγωγής Διαμάντα Γκαλάς. Σας φιλώ, σας αγαπώ, ευχαριστώ από καρδιάς και σήμερα για τη μουσική παρέα, για το πολύ ωραίο σας τρόπο να δείχνετε το πάθος σας για τη μουσική. Αύριο στις 11 και πάλι μαζί.

0: Η ώρα είναι μία.
1: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94.8.

0: Η ώρα είναι 2.
1: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας. Στους 94.8.

0: Η ώρα είναι 2:30.
1: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8. Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports. Συντονίσου.

0: Η ώρα είναι 3.
1: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94.8.